σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιπέτεια ζωντανή μπροστά στου πόδι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: And then

Έδεσε τα χέρια στο λαιμό μου. Έκλεισε τα μάτια σ' ό,τι ερχόταν. Ένιωσα να σβήνει το μυαλό μου. Έπεφτε ένας κόσμος και χανόταν. Και χανόταν. Και χανόταν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

ουρανός, το κρύο το φεγγάρι. Τ' άστρα και ουρανός.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

still for the nightbird's song. If you go away, if you go away.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθρωπος

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Να είμαστε και πάλι εδώ Κυριακή σήμερα, 30 Αυγούστου, με την εκπομπή «Ένα Σαββατοχάραο, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στα σχόλια και τις μουσικές και τον Βασίλη Κουτούβαλ στον ήχο. Και σε αυτή την εκπομπή θα κάνω μια ανασκόπηση του Αυγούστου που φεύγει. Τα γεγονότα παρελθόντος και παρόντος. Πάμε. Θα σας μιλήσω τώρα για την Αυγή. Για την Αυγή που πριν μια εβδομάδα είχε τα γενεθλιά της. Έκλεισε τα 74 και μπήκε στα 75. Λοιπόν, ήταν σχεδόν μέσα Φεβρουαρίου του 62, και εγώ 6 χρονών, όταν ο μελαψός άντρας άπλωσε την Αυγή στο μαύρο τραπέζι του υπαρχιακού καφενείου, με πήρε από το τραπέζι του πατέρα μου, με κάθισε στα πόδια του και είπε: «Έλα, Βαλιανατάκο, να διαβάσουμε την εφημερίδα». Άρχισε να σέρνει το δάχτυλο πάνω στα μεγάλα μαύρα γράμματα του τίτλου και να φωνάζει δυνατά τις συλλάβες. Ένα εγώ τις επαναλάμβανα μία-μία. «Ο Γκαγκάριν στην Αθήνα». «Πες το ρόλο μαζί», μου είπε. «Ο Γκαγκάριν στην Αθήνα», φώναξε χαρούμενος που έμαθα να διαβάζω. Το επόμενο λεπτό ο καφετζής έφερε και το έπαθλο. Ένα ολόκληρο λουκούμι πνιγμένο σε ζάχαρη άχνη. Μια άλλη φορά με έστειλε ο πατέρας να αγοράσει την αυγή. Ο Παντοπόλης την τύλιξε μέσα στο βήμα. «Ξέρει ο πατέρας», μου είπε, τον ρώτησε γιατί μου έδωσε και άλλη εφημερίδα. Τέλος, το φθινόπωρο του 89, το σκάνδαλο Κοσκοτά κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή και εκείνη την περίοδο βαινόβγαινα τακτικότατα στα γραφεία του περιοδικού Αντί. Μια μέρα ο Χρήστος ο Παπουτσάκης μου ζήτησε να γράψω όλα όσα άκουγα στους διαδρόμους της Ευελπίδων που έκανα δικαστικό ρεπορτάζ για την υπόθεση. Δεδομένου ότι δούλευα στην εφημερίδα, πρέπει σε αυτό το κομμάτι να υπογράψω με ψευδόνυμο. Στο απέναντι γραφείο καθόταν ένας σεβάσμιος κύριος, με ευγενικό βλέμμα, ο Αντίνορ, όπως υπέγραφε τα κείμενά του στο περιοδικό. «Έχετε κανένα ψευδόνυμο να μου προτείνετε?», τον ρώτησα κάπως αυθάδικα μόλις τελειώσει το ρεπορτάζ. «Θεμιστοπόλος», μου απάντησε με ένα μιλίχιο χαμόγελο. «Ω, καλό, πολύ καλό», τον επιβράβησε. «Και πώς είπαμε ότι λέγεστε?», συνέχισε το ίδιο ύφος. «Σοφιανός Χρυσοστομίδης, κύριε συνάδελφε», μου απάντησε ήρεμα. Μου έπεσαν τα χειρόγραφα που κράταγα και μόνο που δεν πνίγηκα από το να μην είχα βήχα που με έπιασε ξαφνικά. Είχα μπροστά μου αυτόν τον πρίτανη της δημοσιογραφίας, τον διευθυντή της Αυγής, και όχι μόνο δεν τον ήξερα, αλλά του μιλούσε λες και ήμασταν ίσοι και όμοιοι σε πείρα και σε χειρόγραφο. Κατέβασα το κεφάλι, μάλιστα τα δακτυλόγραφα, τα πέταξα στο γραφείο του Παπουτσάκη και έφυγα τρέχοντας. Μόλις που πρόλαβα να του πω ένα αμήχανο, χαίρο πολύ. Και επειδή η αλητεία είναι συνυφασμένη με το επάγγελμά μας, την άλλη μέρα κοκορευόμουν στους φίλους μου ότι ο Χρυσοστομίδης με αποκάλεσε συνάδελφο.

Ως γνωστόν, η θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής έμεινε κενή μετά την εξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλια του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρησή της έτσι. Η κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ομόφωνα την Έλληνα Κρήτα έπειτα από πρόταση της Δούρου. Μόνο που η εκλογή αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά τυπική. Η πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας ήταν σαφής. Δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την Ακρίτα. Όπως διευκρίνησαν πηγές κυβερνητικές, η αντίρρηση δεν αφορά το δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει πρόσωπο, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο, η Έλενα δηλαδή, χαρακτηρίστηκε από αυτούς τους κύκλους τοξικό. Με αναφορές στις διαδικτυακές αναρτήσεις και σφοδρή κριτική που κάνει στην κυβέρνηση. Η Έλενα λοιπόν μετέτρεψε αμέσως την πρωτοφανή και αντιθεσμική αυτή κυβερνητική άνηση σε πολιτικό επιχείρημα υπέρ της. Χαρακτηρίζεται στάση της Νέας Δημοκρατίας παράσημο, υποστηρίζοντας ότι αν ο λόγος που δεν την ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία είναι η κριτική που της έχει ασκήσει, τότε κάτι καλό έχει κάνει. Στη συνέχεια, οι κυβερνητικοί πέρασαν σε άλλο επιχείρημα. Σύμφωνα με το θεωρείο λοιπόν της Καθημερινής, ο Μητσοτάκης ήξερε πως κι αν έδινε γραμμή για να ψηφιστεί η Ακρίτα, ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα την καταψήφιζε. Και όπως διέρευε πηγή του Μαξίμου, το να διχαστεί η Νέα Δημοκρατία για την Ακρίτα πάει πολύ. Ακούστε, δεν θα πω πολλά για την Έλενα, τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφο δηλαδή και τη συγγραφέα. Είναι κόρη του Λουκή Ακρίτα, του πρωτεργάτη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης επί Γεωργίου Παπανδρέου και της αγωνίστριας της Δημοκρατίας Σίλβας Ακρίτα. Λέει κάπου ο Μίκης Θοδωράκης στα μνημονεύματά του. Στο τέταρτο πάτωμα της οδού Μπουμπουλίνας, στο κελί 4, περίμενε το μαρτύριο και το θάνατο. Στις 4 Σεπτεμβρίου μου έφεραν χαρτί και μολύβι. Τότε έγραφε 32 ποίηματα. Και αυτά μετά έγινε και τραγούδια στο Ήλιος και Χρόνος, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, για τη Σίλβα Ακρίτα που είχε συλληφθεί μαζί του για την αντιστασιακή της δράση και για την κόρη της, την Έλενα, έγραψε το ποίημα «Στο τέταρτο πάτωμα». «Στο τέταρτο πάτωμα η μαμά σου κοιμάται, Έλενα. Μουσική θεία τα όνειρά της. Πεπίνο Ντικάπρι. Πέρα τη θάλασσα, μην την ξυπνήσεις». Ο μουσικοσυνθέτης αναφέρεται στο τέταρτο πάτωμα της ασφάλειας, ενώ όπως εξηγεί, τη Σίλβας της άρεσε να ακούει Πεπίνο Ντικάπρι. Από τέτοια φύτρα κρατάει η Έλενα.

Αν σας πω την ημερομηνία 23 Αυγούστου, σας λέει κάτι? Όχι. Αν σας πω όμως 23 Αυγούστου 1982, τότε ναι, σας λέει. Γιατί εκείνη τη μέρα, τον Αύγουστο του 1982, ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της ενιαίας εθνικής αντίστασης εναντίον των στρατευμάτων κατοχής στην περίοδο 41-44.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Κι εκεί ψηλά στον ημιτό, αντίκρι στο λικαβιτό.

Λοιπόν, στις 23 Αυγούστου 1864 γεννιέται ένας πολιτικός που μεταμόρφωσε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Μιλάω για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό της νεότερης Ελλάδας που συνέδεσε το όνομά του με το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Δέσποσε στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1910 που ήρθε από την Κρήτη και ανέλαβε, έως το 1936 που πέθανε. Η πολιτική του δράση προκάλεσε μάλιστα και εντονότατα πάθη για πολλά χρόνια που αποτυπώνονται στις έννοιες βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός. Διατέλεσε 7 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, συνολικά επί 12 χρόνια και 5 μήνες. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, λοιπόν, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε από την Πρωθυπουργία 2 φορές. Και αυτές ήταν το 1915. Οπότε και ανέβη στη Θεσσαλονίκη και έφτιαξε μια άλλη κυβέρνηση εκεί, έτσι. Παρότι είχε κερδίσει πανηγυρικά τις εκλογές στις 31 Μαΐου του 2015. Η διαμάχη των δύο ανδρών, ενώ του βασιλιά δηλαδή και του Βενιζέλου, κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 με την εκθρόνηση του Κωνσταντίνου και την ανάληψη εκ νέου της Πρωθυπουργίας από τον Βενιζέλο, που οδηγήθηκε μετά στην έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Ακούμε τις Αμήνες στα Παιδιά, ένα τραγούδι που μας το φρεσκάρισε η ταινία «Το Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη.

Λοιπόν, θα μιλήσω για τον Αύγουστο του 22, αλλά με το παλιό ημερολόγιο. Και θα σας εξηγήσω εννοώ. Λοιπόν, στις 27 Αυγούστου του 22, που σημαίνει δηλαδή 9 Σεπτεμβρίου με το σημερινό ημερολόγιο, μπήκε στη Σμύρνη η εμπροστοφυλακή του τουρκικού στρατού. Οι Τούρκοι λοιπόν άρχισαν τις λαϊλασίες, δολοφονίες, βιασμούς και συλλήψεις Ελλήνων και Αρμενίων. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Μητροπολίτης της Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης. Στις 31 Αυγούστου, με το παλιό ημερολόγιο, δηλαδή στις 13 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από την αρμένικη συνοικία και εξαπλώθηκαν στις ελληνικές και στις λεβαντίνικες περιοχές. Οι ελληνικές και αρμένικες συνοικίες καταστράφηκαν. Οι φωτιές δηλαδή, οι μεγάλες στη Σμύρνη, μπήκαν τότε. Στην προκυμαία εξελίχθηκαν σκηνές αποκάλυψης. Άνθρωποι στριμώχνονταν ανάμεσα στη φωτιά και στη θάλασσα, ενώ τα πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων παρέμεναν επί ημέρες αγκυροβολημένα. Ο ιστορικός Νόρμαν Νάιμαρκ υπολογίζει τους νεκρούς της πυρκαγιάς και των σφαγών σε 10.000 έως 15, ενώ ο Ρίτσαρντ Κλόγκ τους ανεβάζει στους 30.000. Όσο για τους πρόσφυγες, η επίσημη απογραφή του 28 κατέγραψε 1.221.849 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Λοιπόν, σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη, Γιαγκίνη σημαίνει πυρκαγιά, ακούστε το.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
3: '105 και 5

0: Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής, ένα Σαββατό χαραμιακριακή πρωί, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο στα λόγια και στις μουσικές και τον Βασίλη Κουτούβαλη στον ήχο. Λοιπόν, ταξίδι στο παρελθόν τώρα. Θα πάμε τον Αύγουστο του 1893. Στις 23 Αυγούστου λοιπόν, ο Σπυρίδων Περισσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό έργο «Γκόλφο», ένα βουκολικό δράμα όπως το χαρακτήρισε ο δημιουργός του. Την ιστορία την ξέρετε. Φτωχή η ορφανή Γκόλφο, που η βοσκοπούλα τέλος πάντων που ερωτεύεται τον Κίτσο, τον Τάσο, αλλά την πολιορική ο Κίτσος. Όλα αυτά τα ξέρετε, εντάξει. Γιατί σας τα θυμίζω? Γιατί εγώ, παρότι είχα δει τη διαπαράσταση όταν ήμουν μικρός, από ένα περιοδέα που τα θείασα στο χωριό μου, τελικά μου έμεινε η Γκόλφο στο μυαλό από το έργο «Θείασος» του Θοδωρού Αγγελόπουλου. Εκεί, με βάση την Γκόλφο, την περιοδία ενός κτιάσου δηλαδή που παίζει την Γκόλφο, μαθαίνω από την ιστορία της Ελλάδας. Πόσες φορές δεν άκουσα λοιπόν την Γκόλφο μέσα στο «Θείασο» του Αγγελόπουλου. Από αυτό λοιπόν το έργο, το μεγάλο, την κορυφαία αυτή ταινία του Αγγελόπουλου, θα ακούσουμε το «Γιάξε μπόρε». Είναι όταν ο θείος πηγαίνει στο χωριό και διαφημίζει την παράσταση στους χωριανούς, έτσι. Για ξεμπόρε λοιπόν.
1: Δε μου λέτε για ξεμπόρε, βρε κορίτσια,
2: για ξεμπόρε.
1: Πού θα πάμε,
2: για ξεμπόρε.
1: Τι θα πάμε,
2: για ξεμπόρε. Πώς μ' αρέσουν,
1: για ξεμπόρε.
2: Τα κορίτσια,
1: για ξεμπόρε.
2: Λίγο μπουτί,
1: για ξεμπόρε.
2: Λίγο στήθο,
1: για ξεμπόρε. Ένα γέρα κάνουν δύο και το βράδυ τις 8 ραντεβού στο καφενείο με ένα λεπτό για λεπτό.
2: Τέτοια κύλια, τέτοια μάτια και κορμάκια τραγανά,
1: τέτοια όμορφη καμάτια δεν θα βρείτε πουθενά.
2: Κορίτσια, πού θα πάμε, τι θα δούμε.
3: Ήρθε η Γκόλφο,
2: ρε
3: και Τάσο.
2: Γιάξε μπόρε,
3: γιάξε
2: μπόρε,
3: να τους δείτε.
2: Γιάξε μπόρε.
0: Λοιπόν, 23 Αυγούστου, δεν σας είχα πει πριν. Λοιπόν, 23 Αυγούστου, τώρα θα ξαναπάμε το 1927 όμως. Γιατί εκείνη τη μέρα εκτελέστηκαν στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Γιατί επιδικρίθηκαν ένοχοι φόνου, τον οποίον ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία λοιπόν των δύο αναρχικών ενέπνευσε πολλούς. Έγινε και ταινία. Αλλά ενέπνευσε και πολλούς καλλιτέχνες. Ας πούμε, θα ακούσετε τώρα, το τραγούδι από την Τζον Μπαέζ που μιλάει για τους δύο αυτούς αναρχικούς.

Και ερχόμαστε λοιπόν στα σημερομηνίες τις οποίες έζησα και εγώ. Λοιπόν, στις 24 Αυγούστου 1975 λοιπόν, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Γιάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετήων της 21ης Απριλίου. Λοιπόν, η απόφαση. Θάνατος για Γιώργο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλα Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι άλλοι καταδικάζονται σε ισόβια και 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως ενώ 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Έψαχνα να βρω ένα τραγούδι για αυτή την είδηση. Λοιπόν, βρήκα ένα εμβληματικό τραγούδι κατά της Χούντας, ερμηνευμένο από την πιο εμβληματική φωνή που υπήρχε δικτατορίας, τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα.

0: μαζί.
1: Λοιπόν, στις 17 Αυγούστου 1945 πεθαίνει ο καθηγητής της Παντίου Σάκης Καραγιώργιας. Ένας αγωνιστής καθηγητής, αγωνιστής κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Τον Ιούλιο του 1969, μια ατοσχέδια βόμβα που έσκασε στα χέρια του την ώρα που τη μοντάριζε, δεν του κόψε μόνο το χέρι, αλλά τον οδήγησε και στη σύλληψη. Τον πιάσανε δηλαδή. Αφού τον βασανίσαν, εν πάση περιπτώσει, τελικά φτάνουμε στην δίκη του. Η ομάδα που, στην οποία ήταν ο Σάκης Καραγιώργιος ήταν η Δημοκρατική Άμυνα, έτσι. Λοιπόν, η δίκη λοιπόν της Δημοκρατικής Άμυνας έγινε τον Απρίλιο του 1970. Ακούστε λοιπόν το τέλος της απολογίας του Καράγιωργα, τι είπε στους στρατοδίκες. «Κύριε στρατοδίκε, είχα ένα προσωπικό χρέος απέναντι του ελληνικού λαού και της πατρίδος. Αυτός ο λαός έκανε πολλές θυσίες και δαπάνες χάριν εμού. Με σπούδασε στα ελληνικά πανεπιστήμια, με έστειλε με υποτροφία εις ανωτέρα σχολά στο εξωτερικό, με έκανε καθηγητή ανωτά της σχολής και ανώτων κρατικών λειτουργών. Διότι όλα αυτά στα θυσίες, τι ζητεί ως αντάλλαγμα από εμέ ο ελληνικός λαός και η πατρίς? Τι ζητεί από όλους τους πνευματικούς ανθρώπους? Δύο μόνο πράγματα. Να προσφέρουν τα επιστημονικά στον υπηρεσίες και να είναι θεματοφύλακη των ηθικών και πνευματικών αξιών του ελληνικού λαού. Είχα υποχρέωση επομένως, κύριε στρατοδίκε, να εξοφλήσω αυτό το μεγάλο χρέος μου, ακόμα και αν παρίστατο ανάγκη να δώσω και τη ζωή μου».

0: Λοιπόν, τον Αύγουστο λοιπόν που μας πέρασε, γιορτάσαμε και την κοίμηση της Θεοτόκου. Και αφού μιλάμε για τη Θεοτόκο, η πιο ανθρώπινη Παναγία της ελληνικής λογοτεχνίας, η πιο οικία, η πιο ελληνική, είναι, κατ' εμέ τουλάχιστον, η μάνα του Χριστού του Κώστα Βάρναλη. Το συγκλονιστικό αυτό ποίημα, στο οποίο ο Βάρναλης βάζει την Παναγία να κλαίει το γιο της πάνω στο σταυρό. Σας λέω ένα δείγμα από αυτό το ποίημα. Μα γιατί να σταθείς να σε πιάσουν? Και ακόμα σαν ρωτήσανε ποιος ο Χριστός, τι είπες να είμαι? Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα. 30 χρόνια, παιδί μου, και δεν σε έμαθα ακόμα. Εδώ απαγγέλει το ποίημα ο ίδιος ο ποιητής.
1: Η μάνα του Χριστού, πόσοι δρόμοι ευωδώνε με βάγια στρωμένοι, ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες, η χαρά της γιορτής όλο πιότερο αξένει και μακριώθε βογκάει και μακριώθε ανεβαίνει. Της οργής και του μίσους τη θρέψαν οι αέρες τη χαρά της λαοθάλασσας τούτης που βόντι. Πόσες νύχτες λευκές, πόσες μαύρες ημέρες, οι κρυφές, οι μουνγκές την εθρέψαν φοβέρες. Α, πως είχα σαν μάνα κι εγώ λαχταρίσει, ήταν όνειρο κι έμεινε άχνα και πάει. Σαν και τάλας αδέρφια να σ' είχα γεννήσει, κι από δόξες αλάργα κι αλάργα απομίσει. Ένα κόκκινο σπίτι, σαυλί με πηγάδι, και μια δράνα γεμάτη τσαμπιά και χρυμπάρι. Νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδυ, το χρυσό, σιγαλό και γλυκό σαν το λάδι. Κι άμα ανοίγεις την πόρτα με πριόνια στο χέρι, με τα ρούχα γεμάτα ψηλό ροκανίδι, άσπρα γένια, άσπρα χέρια, η συμβία περιστέρι να ανασένει βαθιά το ολοκέδρο να γέρει. Κι αφού λίγο σταθείς και το σπίτι γεμίσει, τον καλό σου τον ίσκιο πατέρα και αφέντη, η ακριβή σου να βγάνει νερό να σου χύσει, ο ανυπόμονος δείπνος με γέλια να αρχίσει. Κι ο κατόχρονος θάνατος θα φτανε μέλη, και πολλή φύτρα θα άφηνε στέκνα και αγκόνια, καθενού και κοπάδι, χωράφι και αμπέλι, τα εργαστήρια κοινού που την τέχνη σου θέλει. Κατεβάζω στα μάτια τη μαύρη ομπόλια για να πάψει και νους με τα μάτια να βλέπει. Ξεφαντώνουν τα ειδόνια στα γύρω περβόλια, λεημονιάς σε κυκλώνει λεπτή μοσκοβόλια. Φεύγεις πάνω στην άνοιξη, γέ μου καλέ μου, άνοιξή μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις. Η ομορφιά σου βασίλευσε κίτρινη, γέ μου, δεν μιλάς, δεν κοιτάς, πως μαδιέμαι, γλυκέ μου. Καθώς κλαίει σαν τις παίρνουν το τέκνο η δαμάλα, ξεφωνίζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. Στήλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα, τρέχουν αίμα τα στήθια που βίζαξες γάλα. Πόσα δύναμη στάθηκε τόσο η καρδιά σου στα λαμπρά γεροσόλυμα κέσαρα νάμπης. Αν τα πίθελα λάζαν εξώφρενα αλλιά σου, δεν ήξεραν ακόμα ούτε ποιο το όνομά σου. Κι στο πλάι δαγκώναν γιοχτρί σου τα χείλη, δολερά ξεσηκώσανε τάγνωμα πλήθη. Κι όσο ο γύλιος να πέσει και να έρθει το δίνει, το σταυρό σου καρφώσαν κι οχτρί σου και φίλοι. Μα γιατί να σταθεί να σε πιάσουν κι ακόμα σε ρωτήξανε ποιος ο Χριστός, τι είπες να με? Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα. 30 χρόνια, παιδί μου, δεν σε έμαθα.
0: Και τώρα θα σας μιλήσω για τη Σωτηρία Μπέλου. Γιατί θα σας μιλήσω για τη Σωτηρία Μπέλου? Για τις 27 Αυγούστου 1997 μας άφησε. Είναι γνωστά έτσι τα περισσότερα για την Μπέλου. Κόρη εφόρης οικογένειας και λοιπά, τέλος πάντων. Λοιπόν, το 1943 θα συλληφθεί από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή, ύστερα από υπόδειξη ενός ντόπιου καταδότη. Την πιάσανε λοιπόν οι Γερμανοί και τη βασάνισαν 3 μέρες. Την πήγαν στο Μέλι. Ακολουθεί μετά η φυλάκησή της μέχρι το 1944 και μετά την απελευθέρωση την είναι ελεύθερη πλέον. Τα τέλη του 44 παίρνει μέρος στα Δεκεμβριανά και τις αιματηρές μάχες του Ελλάς στην Κεσαριανή. Μια βραδιά του 1948, κατά μεσής του εμφυλίου, στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού, λοιπόν, Αχαρνών 77 ήταν για να ξέρετε, μπήκαν μέσα οι Χίτες, αδερφοί Κατελάνη, μαζί με μια παρέα. Ανεβαίνει λοιπόν ο ένας στην πίστα και της λέει προκλητικά: «Πες μωρή παλιό κουμούνα, του Αϊτού ο γιος». Του Αϊτού ο γιος ήταν ένα στρατικό εμβατήριο που δημιουργήθηκε για να ηνυθεί ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος κατά εθνικό διχασμό. Έτσι. Λοιπόν, η Μπέλου, που δεν είχε μάθει να σκύβει ποτέ το κεφάλι, του απάντα: «Α, πάει ρε, δεν το ξέρω». Τότε οι Χίτες τις ορμάνε και την ξυλοφορτώνουν εκεί πάνω στην πίστα μπροστά σε όλους. 6 άτομα με βαράγανε στο πάλκο, αλλά αυτό που με πόνεγε πιο πολύ ήταν που δεν σηκώθηκε ένας άντρας να με υπερασπιστεί. Θα πει αργότερα με πίκρα, υπονοώντας τον Τζιτσάνι παρά την υπόλοιπη ορχήστρα και τους θαμώνες. Και το χειρότερο είναι ότι την έδιωξαν από το μαγαζί, γιατί ο Τζίμις, ο χοντρός εκείνο το βράδυ, είπε στην κομπανία: «Κοιτάξτε να βρείτε άλλη γυναίκα». Μου το είπαν καθαρά πως αν δεν φύγει το κουμούνι θα μου κάψουν το μαγαζί. Η Μπέλου έκανε χρόνια αργότερα για να ξαναμιλήσει με τον Τζιτσένη. Για το καλό του νιού του ξαναμίλησαν και τέλος πάντων. Λοιπόν, τον Μάρτιο του 1993 ήρθε αντιμέτωπη με τα πρώτα σοβαρά προβλήματα υγείας όταν μπήκε στο νοσοκομείο Σωτηρία με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και πνευμονικό εμφύσιμα. Λίγο αργότερα διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάρυγγα. Έχασε τη φωνή της και δύο μέρες πριν τα 76 γενέθλιά της άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο μεταξύ του Πειραιά.

Για το κλείσιμο θα μιλήσουμε για την Πανσέλινο. Προχθές λοιπόν μας αποκαλύφθηκε η Πανσέλινος του Αυγούστου. Το φεγγάρι δηλαδή του οξύρινχου, όπως το λέγανε οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής. Πράγμα που σημαίνει ότι το βράδυ αυτό ο νεογέννητος γιος της Σελήνης, που είναι παρατημένος πάνω στο βουνό από τον τζιγκάνο που έσφαξε την νεαρή γυναίκα του επειδή νόμισε ότι τον απάτησε και που δεν έχει το πιτσιρίκι κρεβάτι να κοιμηθεί, θα έχει σταματήσει προς στιγμή το κλάμα. Γι' αυτό και η μάνα του η Σελήνη, που τις προηγούμενες νύχτες του ζωγράφιζε κρεβατάκια στον ουρανό για να ξεχαστεί, ευχαριστημένη που επιτέλους ηρέμησε το βλαστάρι της, θα είναι 100% φωτισμένη από τη χαρά της. Όλα αυτά σύμφωνα με τον ισπανικό θρύλο που μας αφηγεί το τραγούδι που ακολουθεί. Τίτλος «Hijo de la Luna», πάει να πει ο γιος της Σελήνης. Με αυτά λοιπόν, εγώ ο Μιχάλης Βαλιανάτος, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές, και ο Βασίλης Κουτούβαλης, υπεύθυνος για τον ήχο, σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια Κυριακής. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Στο κόκκινο. When they knock on your front door, tell me how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Αθήνα στην Τουρκία για το Αιγαίο μετά την παρέμβαση της τουρκικής πλευράς σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία. Σχολιάζοντας χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά αναφέρει ότι η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Επισημαίνει επίσης ότι η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Όντζου Κετσελή, σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες που εφαρμόζει η Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, δηλώνοντας ότι το χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας, την Τουρκία, στο πλαίσιο των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών που συνδέονται με το Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, όπως είπε, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν ώψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέλες, Σκαρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέρα, Πέλα και Γρεβενά. Σε μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων καλεί το ερχόμενο Σάββατο και το ΠΑΜΕ στην πλατεία της Χάνθ. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν ακυρώσει τις σχετικές άδειες. Κερασάκι στην τούρτα, η άδεια λειτουργίας σε ακόμη ένα ίδρυμα, όπως έχει προαναγγείλει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΝΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μάλιστα παράνομες πρακτικές. Μνήμιο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέκδοση των αδειών λειτουργίας των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας και τονίζει πως είναι πλέον φανερό πως το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πάση θυσία επιβολή των ιδιωτικών συμφερόντων και η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι αρμόδιοι για θέματα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Σοκράτης Κάτσικας ζητούν να δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό και τα πρακτικά των αποφάσεων επαναδιοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΚΙΙΛ και ΙΟΡΚ, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι θεραπεύτηκαν οι πλημέλειες που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για δημόσιο εμπεγμό και περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας. Η ΚΝΕ στην ανακοίνωσή της σημειώνει, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, πως όταν το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Κάλυμνο και Κο. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο ειδικός φρουρός φέρεται να ακολούθησε με το όχημά του την ανήλικη και στη συνέχεια να προέβη σε πράξεις που συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρεπιάς της. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ένας Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του μετά την προσάραξη δύο σκαφών σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο λόγω της έντονης θαλασσοταραχής. Συνολικά 6 άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση που συντόνισε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετά από μεγάλη κακοκαιρία που χτύπησε την Κύπρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κόστος ανοικοδόμησης των περιοχών και των υποδομών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ ενδέχεται να ανέλθει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, εκτίμησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, απευθύνοντας έκκληση για υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη προσφέρει έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Νεπάλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί για 5 εκατομμύρια λίρες, 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών της καταστροφής στο Νεπάλ και την Κίνα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών στις δύο χώρες έφτασε τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις σήμερα. Την κλιματική αλλαγή επικαλούνται το Νεπάλ και ο ΙΕ για την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που πυροδότησε πολύ νεκρές πλημμύρες. Όπως είπε ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του κλίματος, η οποία προκαλείται εξαιτίας της καύσης από την ανθρωπότητα κολοσσιαίων ποσοτήτων άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, κάνει τραγωδίες όπως αυτή και άλλες στον κόσμο πολύ πιο πιθανές, συχνές και σοβαρές. Το Νεπάλ εκπέμπει λιγότερο από το 0,01% των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά εμείς, ο νεπαλικός λαός, είμαστε ανάμεσα στα κυριότερα θύματα της κλιματικής αλλαγής, σημείωσε από την πλευρά του ο Σισίρ Χανάλ, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Νεπάλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο υψηλότερο βάθρο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα στην Ιταλία, ανέβηκε η Ελισάβε Τελεσίδου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο στα 70 κιλά. Η Τελεσίδου, 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο, κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιο της στους μεσογειακούς αγώνες, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν, και χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό, μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη και της Ιουλιέτας Μπουκουβάλα. Το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί σήμερα η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών στο μικρό τελικό με τη Σερβία, η οποία νωρίτερα ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία. Η Εθνική μας πάλεψε από την αρχή ως το τέλος απέναντι στη διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων Ιταλία, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο στις 10. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

Άιντε καλή μας μέρα. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη Κυριακή και κυρίως για μια ακόμη long playing εκπομπή. Μια εκπομπή τρίωρη, από τις 9 μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί να τα λέμε. Και βεβαίως να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα. Θέλω να πιστεύω, τώρα θα δούμε στην πορεία εάν είναι όντως όμορφα. Εσείς είσαστε αυτοί που θα αποφασίσετε. 69-85-870-059 στο Viber μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Έτσι σε λίγο θα υπάρχει και λόγος συγκεκριμένος. Μετά τις 9.30 θα σας πούμε βεβαίως γιατί μιλάμε κτλ. Εδώ είμαστε. Ο κ. Μπιτσιμέας στον ήχο, η κυρία Πατσελή στην επικοινωνία και ο Θανάσης Λαζαρίδης στην ενίοτε πολυλογία. Εδώ είμαστε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με λίγο που έχει να κάνει με την όμορφη μουσική που συνήθως πιστεύω αγαπημένοι και για εσάς, και αμέσως μετά θα μπούμε σε μια, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τις σημερινές εφημερίδες και αμέσως μετά μία-μία και ένα-ένα τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Πάμε. One

Άσμα εξαιρετικό φυσικά, Wet and Shade of Pale, Procol Harum. Από εκεί, εκείνες τις εποχές τις δικές μας, τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, μωρέ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Καθημερινή, μαφίες χωρίς τιμωρία. 5 δικογραφίες του ελληνικού FBI για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος έχουν κολλήσει στην ανάκριση. Σώπα, μωρέ, και δεν το πιστεύω. Πάμε πολύ γρήγορα. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πακέτο ΔΕΘ για τη μεσαία τάξη. Το βάρος στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Ωραία. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί και να είναι έτσι, θα το δούμε. Αν και εφόσον, αφού και όταν. Πρώτο θέμα, ο νέος νόμος για Airbnb, αντιπαροχή και συνιδιοκτησίες στο σχέδιο Φλωρίδη Μπούγα για τα περιουσιακά. Και βεβαίως, Σεπτέμβριες υπογραφών από τα ρομπότ και τα ντρόουν στη ΔΕΘ, στον Θόλο και τις νέες φρεγάτες. Real News, φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας στο κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027, αλλά και για την επόμενη τετραετία. Υιός του Δυτικού Νείλου στο κόκκινο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, για να έχουμε και λίγο το νου μας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κρυμμένος θησαυρός από σπάνιες γαίες, χρυσό, χαλκό και άλλα πολύτιμα μέταλλα γύρω από τη Μονή Σινά. Αποκάλυψη βόμβα που αλλάζει τα δεδομένα. Και βεβαίως το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία είναι αλλού. 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούμενης γης στο βωμό των φωτοβολταϊκών. Κάτι που δεν είναι τόσο ασήμαντο όσο ίσως φαντάζονται κάποιοι. Πάμε στην αυγούλα μας. Η Αυγή της Κυριακής, λοιπόν, πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τον ιδιωτικό χρέος, ισχυρή διαγραφή, βιώσιμες ρυθμίσεις. Σενάρια πολέμου, η Τουρκία, το Ισραήλ και η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη με ταξιδαστία η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν το σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πριγκυπικός καθεστωτισμός, το μπλόκο της οικογένειας Μητσοτάκη στην Έλληνα Κρήτα. Διλίνκε, το Βερολίνο θα γίνει κόκκινο. Προφανώς αναφέρεται στην πιθανότητα να βγει δήμαρχος ή δήμαρχος του στο Βερολίνο, ένα μέλος από την αριστερά. Ο Μανώλο, ο Μίλτος και η Λίσσα Ιτόγια. Και βεβαίως Ντόλι Πάρτον, τραγουδίστρια που άλλαξε την country. Πάμε πολύ γρήγορα, Κυριακάτικη Κόντρα. Τι κρύβει η διπλή επίθεση Μαρινάκη κατά Καρεμαλή και Σαμαρά? Το Μαξίμου τρέμει τη στήριξη από το ισχυρό καραμαλικό λόμπι στο νέο κόμμα που θα εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα. Έχουμε να δούμε πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν κάποια που έχουν να κάνουν με τον κοινοβουλευτισμό και κάποια που έχουν να κάνουν δυστυχώς με εκτός κοινοβουλευτισμού. Πάμε στην Εστία. Θερμό επεισόδιο με το καλώδιο της Αστιναός της βλέπει η Λευκωσία. Παροχές 2,8 δις ευρώ με το βλέμμα στον Σαμαρά. Ναι, σωστά. Ο Λόγος. Σάρκα και οστά παίρνει ασπίδα του Αχιλέα. Εμβληματικά προγράμματα. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας. Μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως ίσως θα έχετε διαβάσει. Πάμε στο ντοκουμέντο. Ανακρίβεια υποσχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίζει μέτρα σωτηρίας τα ψίχουλα στη ΔΕΘ. Το πονηρό τρίγωνο κυβέρνησης Πειραιώς και ιδιωτικού ΑΕΗ. Το παρόν, μονόδρομος η ακυβερνησία, πόλωση και κατακαιρματισμός δυνάμεων σε αριστερά και δεξιά, ακριβότερη από ποτέ η φοιτητική στέγη. Σοπάτερ, παιδιά, αλήθεια. Τώρα το πήρατε χαμπάρι, Καλά. Τι είναι αυτό το μπαμ. Μπαμ, λοιπόν, τραπεζικά σαπάκια στο Σκαμνί. Άριος πάγος, ιστορική δικαίωση για επενδυτές που έχασαν περιουσίες. Κόκκινο συναγερμό στην Αττική για τον ιό του Δυτικού.

Ελληνικού Νείλου. Το Βήμα. Πάμε. Το ναρκοπαίδιο της Βόρειας Ελλάδας, τα μέτρα της ΔΕΘ, η φόβη του Μαξίμου και οι κάλπες. Γιατί χάνεται η μάχη της απαγόρευσης, μεσαία τάξη, η ασπίδα του Αχιλέα είναι η απάντησή μας στις προκλήσεις. Προφανώς αναφέρεται σε αυτό που και προηγουμένως είπαμε. Πάμε στο φως των σπορ να δούμε τα αθλητικά. Πέντερσεν τετραετία, η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Και το έσωσε στο τέλος, προφανώς αναφέρεται στην Λίβερπουλ και όλα τα υπόλοιπα. Μάμπρο πιο πέρα. Πρωταθλητής με δύο βόμβες πάει για φινάλε, Πέντερσεν με συστατική Ομάρ. Και τι άλλο, καλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, εγώ εδώ ανοίγω παρένθεση, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εφημερίδες, οι αθλητικές το καλοκαίρι. Γίνονται τέτοιες μεταγραφές και γίνονται τέτοιες κουβέντες, γιατί κάπως πρέπει να γεμίσει ιδιαίτερα το πρωτοσέλιδο κτλ. Sport Day. Happy End, αίσια έκβαση στην υπόθεση του Μάρκους Πέντερσεν με το νορβηγό δεξιό μπακ να ντύνεται και επίσημα στα ερυθρόλευκα. Θλάσσιο Τσιριβέγια. Και βεβαίως, αφού μιλάμε για θλάσσιο τον Τσιριβέγια, να πούμε ότι το εξαιρετικά δυσάρεστο είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, που υπάρχει η περίπτωση δυστυχώς να έχει να κάνει με χιαστούς στο ξεκίνημά του και μάλιστα στο εντυπωσιακό ξεκίνημά του. Πάμε στην Live Sport με κομμένη την ανάσα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει το νεύμα για να κάνει ντου και να κλείσει τη μεταγραφή του καλοκαιριού. Με το πόδι στον Γκάζι η ΑΕΚ που παίζει σήμερα, αύριο, συγγνώμη. Αθλητική ώρα για σπορ διπλό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ πάει απόψε, όπως, ναι, σωστά, απόψε, αύριο είναι ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ πάει απόψε για το 2-2. Στο πρωτάθλημα κόντρα στην πάντα επικίνδυνη Κηφισιά, το πλάνο του Νίκολης και οι αλλαγές που σκέφτεται. Μακεδονία. Πυρετό στο Υπουργείο, αγωνία στους φοιτητές επί ξηρού ακμής το μη κρατικά πανεπιστήμια. Αγώνας δρόμου του Υπουργείου Παιδείας για να κλείσουν οι εκκρεμότητες. Μάλιστα, η κουβέντα έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τους φοιτητές. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσκούλα, διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάμε τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Και βέβαια να δούμε και δύο τρία μηνυματάκια από τους αγαπημένους μας φίλους που μας κρατάνε πραγματικά ζωντανούς πνευματικά πρώτα απ' όλα. Η μάχη, καλημέρα και καλό φθινόπωρο που σε λίγο μπαίνει και ελπίζω να μας δροσίσει. Ναι, βρε μάχη μου, τι να σου πω. Ο Ντάσος, ο Αναστασίου μας λέει καλημέρα και Λαζαρίδη. Το έχεις πάρει εργολαβία, σας ακούμε και τη Δευτέρα. Μην νομίζετε, αυτά είναι τα προβλήματά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι ο μαζοχισμός είναι μια ιστορία, Τάσο μου. Ο Γιώργης ο Σοηλής, για να δούμε τι μας έχει στείλει, ένα μηνυματάκι. Κυριακάτη και καλημέρα σε όλο το κόκκινο που μας κρατά παρέα κάθε μέρα. Να είστε καλά, μωρέ. Λοιπόν, ο Μιχάλης Βουρίκης λέει, Λαζαρίδη, ποιος έχει καταλάβει το στίχο στο Water Shade of Pale? Λοιπόν, μια ανάλυση από τη φοβερή κομμωδία The Commitments στην τελευταία σκηνή. Να είσαι καλά, αδελφέ. Αυτό που κρατάμε από τις Commitments, αδελφέ, που το έχουμε δει 12 φορές, ξέρω εγώ, γιατί είναι εξαιρετική η μουσική, η soul που παίζεται, είναι ακριβώς το γεγονός ότι τελικά έρχεται αυτός που πάρα πολλοί είχαν πιστέψει ότι ήταν ψέμα, που έρχεται να τους δει, και βεβαίως έρχεται να τους δει λίγο πιο αργά, είναι η στιγμή. Λοιπόν, και βεβαίως η φίλη μας η Δάφνη λέει, ευχαριστούμε Θανάση ιδιαίτερα τώρα που αντέχεις 3 ώρες. Καλή δύναμη σε όλους και όλες στο πολύτιμο σταθμό μας. Δάφνη μου αγαπημένη, να είσαι καλά. Και όλοι εσείς αγαπημένοι και αγαπημένες. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικούλα, ένα κάτι της όμορφο που έχει να κάνει και με αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον κύριο Στάικο.

0: Σκοπίμως χαρούμενο το άσμα, γιατί βεβαίως όλα όσα πρόκειται να μιλήσουμε με τον κύριο, για τα οποία πρόκειται να μιλήσουμε με τον κύριο Στάικο, θα έλεγε κανένας ότι είναι πραγματικότητα, και η πραγματικότητα ως γνωστόν δεν βοηθάει στο να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι είμαστε γιατί ο άνθρωπος πάντα, η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις είναι ο άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Απόστολος Στάικος, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κυρία μου, δική μας χαρά και δική μας τιμή. Λοιπόν, έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας, το οποίο αναφέρεται σε πράγματα που στο μεγάλο βαθμό έχουν συμβεί και εν πάση περιπτώσει είναι κρύο ζέστη. Τα βουνά στην πλάτη, λοιπόν, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Ειδήσω με παρόδο, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. 6985-870-059 στο Viber και 210-3217-777 στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Βάλτε μας το κλίμα, αγαπητέ.
1: Λοιπόν, 2015-2022, αυτή είναι η χρονική περίοδος. Λέσβος, Χίος, Σάμος, Εύρος, Ιδωμένη και ιστορίες προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη νομίζοντας πως τα βάσανά τους έχουν τελειώσει, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούσαν να φανταστούν.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζοντας, συγγνώμη σε διακόπτω, πρώτα απ' όλα νομίζοντας ότι είμαστε πολιτισμένοι. Πάμε.
1: Ναι. έχω δει ανθρώπους να φτάνουν στη Λέσβο το καλοκαίρι του 2015 να φυλάνε το χώμα, τα βότσαλα στην παραλία και να φωνάζουν Europa, Europa. Βεβαίως κανείς δεν τους εξήγησε μετά ότι πρέπει να περπατήσουν 7-8 χιλιόμετρα μέχρι το Μόλιβο και από εκεί ακόμη 60 για να φτάσουν στη Μυτιλίνη, στο κέντρο καταγραφής. Οπότε λοιπόν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ βρεθήκαμε στο πεδίο όλα αυτά τα χρόνια, στην κορύφωση αν θέλετε της προσφυγικής κρίσης και ζήσαμε ιδιαίτερα μπορώ να πω έντονες στιγμές που χαράκτηκαν έτσι, και στη μνήμη τη δική μου και του οπερατέρ μου και κάποια στιγμή έζησα να νιώθω ενοχές γιατί σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ των 2-3-4 λεπτών δεν προλαβαίνεις πραγματικά να αφηγηθείς τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών και να τους δώσεις τον χρόνο που δικαιούνται και αξίζουν. Όλα γίνονται λίγο γρήγορα στην τηλεόραση.
0: Ναι, γνωστό. Ο χρόνος.
1: Οπότε,
0: τηλεόραση και ραδιόφωνο είναι ο χρόνος, βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, οπότε εκεί ένιωσα ότι χρωστάω και επειδή υπήρχαν ιστορίες και στιγμές που έμειναν μέσα μου, προέκυψε η ιδέα να γράψω κάποια διηγήματα που πατάνε στο ρεπορτάζ και προχωράνε στη μυθοπλασία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά στιγμιότυπα που είναι αληθινά γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη η μεγάλη πυρκαγιά στη Μόρια τον Σεπτέμβρη του 20, που ήταν οι άνθρωποι 10 ημέρες στο δρόμο και δεν είχαν νερό να πιούν.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί στηρίζομαι σε αυτές τις αληθινές στιγμές και υπάρχουν και κομμάτια μυθοπλασίας.
0: Υπάρχει το πρωτογενές υλικό, ναι, καταλαβαίνετε λες. Ναι, ναι, ναι. Πώς προέκυψε το βιβλίο, το έχεις πει ήδη, θέλω να πω, σκέφτηκες ότι εν τέλει αυτά πρέπει να καταγραφούν, εν τέλει αυτά πρέπει να υπάρχουν, εν τέλει, και πόσο εύκολο είναι να αναφέρεις, μάλλον να ανατρέξεις αυτά τα πράγματα που πολλά από αυτά ήταν και τραυματικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάω από το τελευταίο. Κάποια στιγμή μια συνάδελφος ζήτησε να δει ψυχολόγο, γιατί δεν μπορούσε να βλέπει άλλο φωτογραφίες και εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το κανάλι, το Euronews, στο οποίο εργάζομαι, πραγματικά πλήρωσε ψυχολόγο για να μπορέσει η κοπέλα να πάει, η συνάδελφος, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το ίδιο μου συνέβη και εμένα το 2016-2017. Με ρώτησαν εάν είμαι καλά. Μετά την Ιδωμένη, δηλαδή, με τον ατελείωτο λασπότοπο, και, δηλαδή να περπατάς δίπλα τα σηματοπλέγματα και να βλέπεις κομμάτια από ρούχα και ξεραμένα αίματα, συγγνώμη για τη σκληρή έκφραση, αλλά
0: όχι,
1: έτσι ήταν, από απόπειρες ανθρώπων που προσπαθούσαν να περάσουν στην τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και με ρώτησαν αν θέλω και εγώ να δω ένα ψυχολόγο, ένα ειδικό. Είχα θέματα με τον εαυτό μου, απάντησα όχι γιατί φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια ότι δεν θα με ξαναστείλουν σε αυτές τις αποστολές. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή άσχημα, αλλά ήταν όντως κάποιες τραυματικές εμπειρίες και ίσως και το βιβλίο να είναι μια δική μου απόπειρα ψυχοθεραπείας. Είναι και αυτό. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν αφορά κανέναν πέρα από εσένα. Όχι. Ελπίζω πως αφορά το αποτέλεσμα.
0: Αφορά. Μην το λες. Είναι κάτι
1: που απόπειρα, βγαίνει. Δηλαδή η δική μου ανάγκη.
0: Ναι, αλλά ψυχούλα βγαίνει όμως. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, δηλαδή, δεν είναι ψυχρή καταγραφή τώρα. Έλεος. Δηλαδή...
1: Όχι. Αλίμονο. Δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Και από εκεί και πέρα στρώθηκα, έγραψα τις ιστορίες και ευτυχώς η εκδόση Σεύμαρος έδειξε ενδιαφέρον. Ο Πέτρος Μαργολίδης και τον ευχαριστώ θερμά. Γιατί είναι ένα θέμα δύσκολο και δεν είμαστε και σε εποχές που το προσφυγικό μεταναστευτικό συγκινεί και αν θέλεις εντός ή εκτός εισαγωγικών πουλάει.
0: Θα έλεγα
1: είναι
0: ότι
1: ένα θέμα ιδιαίτερο.
0: Έχει τουμπάρει λίγο. Έχει τουμπάρει λίγο το πράγμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Απευθύνεται σε έναν κόσμο που έχει μια ευαισθησία και βλέπει έτσι, ότι ο ξένος δεν είναι εχθρός, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν έρθει για να μας πάρουν τις δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Μετά έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ και πολλές ιστορίες για την ένταξη των ανθρώπων αυτών στην Αθήνα που πλέον πάρα πολλοί εργάζονται, έχουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους. Απλώς το βιβλίο εστιάζει στην περίοδο 15-22, το 15 είναι η εποχή που είχαμε 100-150 βάρκες την ημέρα, μιλάμε για 1500 με 2000 άτομα την ημέρα στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο, φτάνει μέχρι τον Εύρο του 2020 όπου έχουμε τους χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να περάσουν σε ευρωπαϊκά σύνορα. Επίσης μια συγκλονιστική στιγμή. Εμείς από την άλλη πλευρά, βεβαίως εκεί δεν είχαμε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και αυτό ήταν προβληματικό για εμάς, τους δημοσιογράφους. Και επίτηδες αφήνω εκτός το ναυάγιο της Πύλου, το οποίο νομίζω θα απασχολήσει στην επόμενη απόπειρα.
0: Βέβαια, από μόνο του είναι ένα τεράστιο
1: θέμα και μια πληγή φοβερή.
0: Έτσι. Και το οποίο είναι η κορυφούλα, η πολύ μικρή κορυφούλα του Παγόβουνου μέχρι τώρα. Ξέρουμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή. Δηλαδή είναι τόσο. Έχει τόσο ψωμί. Ψυχρά δημοσιογραφικά το λέω, αλλά και ηθικά και από την άλλη άποψη. Τώρα άστο, μην το συζητήσουμε. Εδώ βγαίνει ο Ιάσονας και με το που τολμάει να μιλήσει γι' αυτό, πέφτουν βεβαίως πάνω του χιλιάδες.
1: Ναι, το έχω παρατηρήσει. Ναι. Και βεβαίως έχουμε τώρα τη Γάβδο, την Κρήτη, συμβαίνουν και εκεί πολύ δύσκολα πράγματα.
0: Ναι, προχτές στη Γάβδο, τι.
1: Δεν μαθαίνουμε, γιατί εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση. Δηλαδή τότε πηγαίναμε στην παραλία. Δεν υπήρχε ούτε λιμενικό εκεί, κάποιες εθελοντές ίσως, και οι βάρκες έφυγαν μπροστά μας. Και δεξιά του αεροδρομίου της Μυτιλίνης και κυρίως στη βόρεια πλευρά του νησιού που είναι πιο κοντά στις τουρκικές ακτές.
0: Ναι.
1: Αργότερα.
0: Που φαίνεται πρώτα. Απέναντι, ναι.
1: Μπράβο. Παίρνει τις βάρκες για τους ανθρώπους μέσα. Εμείς δεν έχουμε μαζί τους πραγματικά επαφή. Βεβαίως το βιβλίο αφορά και τους ντόπιους, γιατί προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται, αλλά και αυτοί που βιώνουν και τις συνέπειες και τις δυσκολίες της κατάστασης. Εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που θα δώσουν ένα κομμάτι ψωμί και θα στηρίξουν αυτούς που έρχονται, αλλά υπάρχουν και εκείνοι βέβαια που το θεωρούν μια ευκαιρία για να βγάλουν χρήματα. Τα έχουμε δει και τα δύο, τα έχουμε ζήσει και τα δύο, ναι, στο πεδίο.
0: Ναι. Πάνω γίνανε φοβερά πράγματα με το νερό, ναι, και με τις φορτίσεις των κινητών.
1: Και να φορτίσει κανείς το κινητό του, ας πούμε, 10 ευρώ την ώρα. Και υπήρξαν καταγγελίες επίσημες για σουβλάκι που έκανε 30 ευρώ. Έχουν γίνει και αυτά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά βοήθησαν και στήριξαν. Δεν θα ξεχάσω μια ομάδα στη Λέσβο, πλέκοντας με αλληλεγγύη, όπου έπλεκαν, ας πούμε, κασκόλ και γάντια για τα παιδάκια, για τις γυναίκες, για το χειμώνα στη Μόρια που έκανε πολύ κρύο. Και επειδή όταν κάναμε το ρεπορτάζ, μας συγκίνησε η ιστορία τους και είπαμε να σας δώσουμε κάποια χρήματα ως συνεργείο για να πάρετε κλωστές. Είπαν όχι σε καμία περίπτωση, μας έχουν όπου μας έχουν στην μπούκα. Εάν πάρουμε λεφτά, τελειώσαμε. Αν θέλετε, στείλτε μας κλωστές από την Αθήνα. Όπως και κάναμε. Ένα δεματάκι για να μπορέσουν να το κάνουν. Υπήρχε δηλαδή και μέσα στην τοπική κοινωνία μεγάλη κόντρα και διχόνοια για το θέμα.
0: Βέβαια, από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια είναι αυτή. Βεβαίως, τότε υπερίσχυε η αλληλεγγύη. Τώρα είναι λιγάκι ανάποδα τα πράγματα.
1: Ναι, τα πρώτα χρόνια. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον σήμερα. Πολλά ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νότιου Αιγαίου πλέον προσλαμβάνουν μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια, και γιατί μιλούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και έχουν σπουδάσει κιόλας, και γιατί βεβαίως δεν βρίσκουν προσωπικό. Εάν αυτό το έλεγες όμως πριν από 10 χρόνια, μπορεί και να σε πετούσαν στη θάλασσα.
0: Είδες, η εκδίκηση της γευτιάς είναι αυτή.
1: Ναι, κάπως έτσι, Δηλαδή υπάρχουν τα λεγόμενα job fair στη Θεσσαλονίκη. Πόσοι πρόσφυγες δουλεύουν αυτή τη στιγμή στη Καλκιδική και μετανάστες? Δεν έχουν τους μισθούς των Ελλήνων, όχι πως είναι πολύ καλή η μισθή των Ελλήνων.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό βέβαια.
1: Εγώ θα σου έλεγα ούτε και τα δικαιώματα ακριβώς. Γιατί ο πρόσφυγας και ο μετανάστης δεν θα διαμαρτυρηθεί αν κάτι δεν γίνεται σωστά. Σου λέει, είμαι ξένος, θέλω τη δουλειά μου, πρέπει να ζήσω εγώ και η οικογένειά μου.
0: Ναι, ένσημα πια ένσημα. Σωστά.
1: Δουλεύουν τέλος πάντων. Οπότε όλες αυτές είναι οι ιστορίες και ελπίζω ότι σε μια εποχή που ακούμε και στον τηλεοπτικό αέρα, λαφρομετανάστης, εισβολής, είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιεί το Υπουργείο επίσημα, έτσι, σε ανακοινώσεις, σε δελτία τύπου.
0: Αφού έχει δοθεί, κατεύθυνση, δεν είναι κάτι αφιερμένο.
1: Αυτό, ας πούμε, κάποτε ήταν, δηλαδή, αδιανόητο.
0: Ήταν αδιανόητο, ναι.
1: Δεν θα μιλήσεις ποτέ έτσι. Και
0: αφορούσε μόνο τους Κασιδιάριδες, κάποτε. Δυστυχώς τώρα είναι κανονικοποιημένη, δυστυχώς.
1: Και το βλέπω και εντός της δημοσιογραφικής κοινότητας αυτό, σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή γιατί να πούμε πρόσφυγες και μετανάστες και να μην βάλουμε μπροστά το παράτυπη, το λαθρό κτλ. Μην σε σοκάρει αυτό που λέω. Υπάρχει ένας διάλογος και μία κόντρα σε αυτό. Εγώ το έχω συναντήσει παλιότερα. Έχω δηλαδή συναντήσει στη Λέσβο συνάδελφο ο οποίος ήταν, μπορώ να πω, ρατσιστής. Αλλά δεν είχε ρωτήσει κανείς όταν τον έστελνε να καλύψει το θέμα ποια είναι η άποψή του γι' αυτό. Ήταν ξενοφοβικός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κάλυπτε ό,τι κάλυπτε, έτσι.
1: Ναι, γιατί το μιλούσε και πηγαίνουμε για φαγητό μετά όλοι μαζί το ρεπορτάζ και εσύ τι θα να κάνουν, δεν τους στέλνουμε, θα. Και σκεφτόμουν ότι το κανάλι που τον έστειλε από την Αθήνα δεν τσέκαρε ποτέ. Όχι να εγκρίνει τις απόψεις κάποιου, προφανώς δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά είναι σαν, πώς να το πω τώρα, να είναι κάποιος ομοφοβικός και να τον στέλνει να καλύψει το Pride.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Πέστε μας την άποψή σας για την LGBT κοινότητα. Ναι.
1: Μα πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Και το συνάντησα στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, πάντως ακόμα και σήμερα κάποιες αναλαμπές, κάποια μικρά φωτάκια ανάβουνε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα και αν θέλεις και την έννοια, έχω και την έννοια της δικής μου περηφάνειας, το γεγονός ότι εμφανίστηκαν κάποιες βάρκες στην Άξο με πρόσφυγες και μετανάστες και ξεκίνησε αμέσως μια τεράστια κινητοποίηση ανθρώπων, ρούχα, φαγητά, φάρμακα κτλ. Και επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί, λέω δόξα σε ο Θεός, δόξα σε.
1: Παντού υπάρχουν άνθρωποι που θα που θα στέλνουν να βοηθήσουν. Τώρα αυτό για την Άξο δεν είναι εντυπωσιακό και από το κουβεντιάζουμε ότι οι βάρκες έφτασαν στην Άξο?
0: Ναι, γιατί περίμενα κάτι ανάποδο. Συγγνώμη, δηλαδή κατάλαβες τι θέλω να πω, το πάω.
1: Ναι. Δηλαδή έχει. Και για να μην μιλήσουμε μόνο για την Ελλάδα, ας πούμε, σκέψου τη Θέουτα. Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί, αποκαλύπτει. Υπάρχει ένας κόσμος, ένας λαός που περιμένει πίσω από ένα σειρματόπλεγμα, κλειδωμένος κάπως στην Αφρική, μία ευκαιρία για να πατήσει την Ευρώπη. Δηλαδή, όλο αυτό που συνέβη είναι μία ανθρωπιστική τραγωδία και δείχνει τι ακριβώς. Δηλαδή, ανήλικα παιδιά, έχουμε καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που περιμένει μία ελπίδα για να πατήσει την Ευρώπη. Και βεβαίως γιατί η Ισπανία του Σάντσεφ έχει μία πολιτική σαφώς πιο ανοιχτή και δεκτική και τιμωρείται γι' αυτό. Είναι στο στόχαστρο η Ισπανία.
0: Από την υπόλοιπη. Ναι, υπόλοιπη Ευρώπη,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Σε όλα αυτά.
0: Και δίνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σωστά.
1: Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που περιμένει να μπει σε μια βάρκα για να φτάσει στην Κρήτη και στη Γάβρο. Ή αυτό που συμβαίνει και συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στην Κύπρο. Λίβανος, ειδικά από τον Λίβανο ξεκίνησαν οι βάρκες, πλήρωναν οι άνθρωποι για να φτάσουν στην Ιταλία, επειδή ήξεραν πόσο χρόνο χρειάζεται, οι διακινητές αντί να κάνουν 3 ώρες για Κύπρο, τους έκαναν 5-6, καμιά βόλτα δηλαδή, και τους άφηναν στην Κύπρο ενώ αυτοί πιστεύαν ότι έχουν φτάσει στην υπηρετική, ας πούμε, Ευρώπη. Και όταν το μάθαιναν, απλά κατέρεαν. Ναι. Σε μια πολύ μικρή χώρα που δεν έχει και δυνατότητες να στηρίξει πάρα πολύ κόσμο.
0: Και που δυστυχώς,
1: αλλά βεβαίως και εκεί υπάρχει μία ακροδεξιά.
0: Ακριβώς, εκεί το πάω, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή ακριβώς, ότι επιχειρείται και με τον τρόπο αυτό, ας πούμε, η ελλείωση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τους Τουρκοκύπριους και τα κατεχόμενα. Οπότε το προσφυγικό μεταναστευτικό μπολιάζει και πολλές προκαταλήψεις και προβλήματα και πολιτικές θέσεις και καταλήγει στο να εργαλειοποιείται για πολιτικούς σκοπούς ξεκάθαρα. Και εκεί προς είναι τρανό παράδειγμα. Και επειδή αναφέρθηκες στον Καστιδιάρη και διαβάζω ότι βγαίνοντας θα δραστηριοποιηθεί πολιτικά, τι θα είναι, ποιο θέμα θα είναι ένα από τα 4-5 πρώτα, πιστεύεις, που θα θίξει και θα προσπαθήσει να αναδείξει?
0: Το υπαριθμό, εγώ θα έλεγα το υπαριθμό 1. Δεν είναι.
1: Το 1.
0: Ναι. Δηλαδή, και βεβαίως θα το παίξει και φίλο, όπως καταλαβαίνεις, ο κόσμος που πεινάει και τα λοιπά, και φταίνε και αυτοί. Ναι, έτσι, ακριβώς.
1: Τώρα η κλασική ατάκα, δίνετε επιδόματα στους μετανάστες και εμείς δεν έχουμε να φάμε.
0: Ναι.
1: Δίνετε επιδόματα, κουβέρνουν μετανάστες, δεν θα πήγαιναν στους Έλληνες πολίτες. Όχι, αλλά αυτή τη στιγμή, και να κάνουμε και θέμα, μπορώ να σου αναφέρω 10-15 παραδείγματα μεταναστών και προσφύγων στην Αθήνα που έχουν δικές τους επιχειρήσεις. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο, φορολογούνται και έχουν ενταχθεί κανονικά στην ελληνική κοινωνία.
0: Και, δηλαδή, και απασχολούν Έλληνες υπαλλήλους.
1: Βεβαίως.
0: Το έχω ως εικόνα, δεν το λέω αφηρημένα, έτσι.
1: Ναι. Είναι και το δικό μας θέλημα, το δημοσιογραφικό, ότι δεν προσπαθούμε να αναδείξουμε αρκετά αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή, καλύψαμε την άφηξη, τη σύγκρουση, αν θέλεις, και με την τοπική κοινωνία ή το πολιτικό ζήτημα, την πλατεία Βικτωρίας με τους ανθρώπους που ήταν πεταμένοι κυριολεκτικά για μέρες ή το πεδίο του Άρεως παλιότερα, αλλά δεν έχουμε και εμείς δώσει βαρύτητα, δεν έχουμε αναδείξει αρκετά τον κόπο και τον μόχθο των ανθρώπων να στήσουν μια νέα ζωή εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έπεσε γραμμή. Να ξαναπάρουμε, ναι.

0: Εδώ και πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν.
1: Κάτι έγινε, αλλά το ξεπεράσαμε.
0: Ναι, σιγά τώρα. Καταραμένη τεχνολογία. Τι ωραία που είμαστε τότε με τα ταμ-ταμ να πούμε. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Μας τρώει η καθημερινότητα, μας τρώει η συνεχής ροή πραγμάτων που συμβαίνουν και δεν βγάζουμε μπροστά τέτοιου είδους γεγονότα που θα βοηθούσαν, γεγονότα και πραγματικότητες που θα βοηθούσαν στο να κατανοηθούν κάποια πράγματα. Ενώ από την άλλη μεριά τα τρόλ βγάζουν πολύ έντονα όλη αυτή την ιστορία με πλήθος ψεμάτων. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπες πολύ απλά για τα επιδόματα. Έτσι. Επιδόματα, ναι, που έρχονται από την Ευρώπη και που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε.
1: Και υπάρχει και ένα ζήτημα εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Τι εννοώ? Ποιοι καλύπτουν προσφυγικό μεταναστευτικό? Δεν υπάρχει δίκευση. Ελευθερατζίδες. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική γνώση και της πορείας του προσφυγικού μεταναστευτικού στην Ελλάδα και αν θέλεις και της ορολογίας που πρέπει να χρησιμοποιείται. Εγώ δεν σου λέω ότι κάθε κανάλι μπορεί να έχει η εφημερίδα η συντάκτη που ασχολείται μόνο με αυτό, αλλά υπάρχουν πια και προγράμματα που κάποιος μπορεί να εμβαθύνει και να κατανοήσει το φαινόμενο, όπως είπα, που ξεκινάει από το Λίβανο και φτάνει μέχρι τη Θέουτα. Τώρα αυτό είναι μια κουβέντα που αφορά το δικό μας κλάδο, το δικό μας συνάδελφο.
0: Ναι. Είναι όμως, δεν είναι μόνο συντεχνιακό, είναι πολύ γενικότερο. Αλίμονο, μην τρελαθούμε, περί αυτού πρόκειται. Ξαναγυρίζουμε στο βιβλίο λοιπόν. Το βιβλίο προέκυψε πρόσφατο. Πριν από ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Κάναμε την πάυση μας την καλοκαιρινή.
0: Ναι, βέβαια. Η ραστόνη του καλοκαιριού, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Και 6 Νοεμβρίου, Παρασκευή, στις 8, έχουμε την παρουσίαση στο καφέ των εκδόσεων Εύμαρος στην Καλυθέα. Σας περιμένουμε.
0: Καλά, θα τα ξαναπούμε πηγαίνοντας για εκεί. Θα ξαναπούμε, διότι πρέπει να το αβαντάρουμε, διότι αξίζει και τον κόπο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αξίζουν δύο πράγματα. Το βιβλίο δεδομένο, έτσι δεν το συζητώ, και οι φίλοι και οι φίλες στέλνουν και τα μηνυματάκια τους για τη συμμετοχή. Και φυσικά ο χώρος του Εύμαρου που είναι. Βγάζει μια θετική άβρα γενικώς.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραίο καφέ και ταιριάζει, εννοώ. Φτιάχνεις ωραίες βραδιές για το βιβλίο, ζεστές και αγαπησιάρικες. Αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι, άκου τα Πέτρο και μην κοκκινίζεις. Κάνε μας τη χάρη να πούμε. Τέλος πάντων. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρι μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Καλό κουράγιο για όλους.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Να σε καλά.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για ένα βιβλίο που πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάρει στα χέρια σας. Ένα βιβλίο που, όπως ακούσατε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σχετικοποιημένες, πώς το λέμε, εικόνες όλης αυτής της τεράστιας ιστορίας που λέγεται προσφυγικό και που ο Απόστολος Στάικος ακολούθησε από κοντά. Με ό,τι σημαίνει αυτό, το ό,τι σημαίνει καλά.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 10.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Αράου της Βόρειας Ελβετίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται. Οι έρευνες για την ανέβρεση των προς το παρόν άγνωστων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου του Αργκάου. Τα τυχόν κίνητρα, καθώς και οι ακριβές συνθήκες της ενέργειας, δεν έχουν διευκρινιστεί, σημειώνεται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 3 τη νύχτα τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του R-Hour Rave ετήσιου τεκνοπάρτι με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Αράου. Η εκδήλωση διαρκεί από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 2 τη νύχτα. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Σε μεγάλο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων, καλείται ερχόμενο Σάββατο το ΠΑΜΕ στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων, λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν ακυρώσει τις σχετικές άδειες. Κερασάκι στην τούρτα, η άδεια λειτουργίας σε ακόμη ένα ίδρυμα, όπως έχει προαναγγείλει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΝΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας μάλιστα παράνομες πρακτικές. Μνήμιο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέκδοση των αδειών λειτουργίας των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι αρμόδιοι για τα θέματα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Σωκράτης Κάτσικας ζητούν να δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό και τα πρακτικά των αποφάσεων επαναδιοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΚΙΛ και ΙΟΡΚ, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι θεραπεύτηκαν οι πλημέλειες που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ΚΝΕ στην ανακοίνωση της σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά πως το Πανεπιστήμιο, πως όταν το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού, όποιος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο ειδικός φρουρός φέρεται να ακολούθησε με το όχημά του την ανήλικη και στη συνέχεια να προέβη σε πράξεις που συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα, βαραίνει ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής στο Νεπάλ και την Κίνα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έφτασε τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις σήμερα. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 900 εργάτες πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα σε πολλαπλές σύραγγες υδροηλεκτρικής ενέργειας και ο αριθμός αυτός δεν έχει προστεθεί στη λίστα των 3.000 αγνοωμένων. Ινδία και Κίνα έχουν στείλει για βοήθεια εξειδικευμένες μονάδες διάσωσης. Στο χώρο της καταστροφής έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 18.700 διασώστες, αστυνομία και στρατός, και οι διασωθέντες ανέρχονται σε 3.700, σχεδόν όλοι από αέρος, και περίπου 700 από εδάφους. Χιλιάδες Νορβηγοί συνέχισαν να σειραίουν και να συγκεντρώνονται μπροστά από το βασιλικό παλάτι στο Όσλο για να πούν το τελευταίο αντίο στον βασιλιά Χάραλντ τον Πέμπτο, το μακροβιότερο μονάρχη στην Ευρώπη, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών. Η Νορβηγία ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της με τον 53χρονο βασιλιά Χάακον τον 8ο, που εκφώνησε ομιλία στη μνήμη του πατέρα του Χάραλντ, ο οποίος ήταν μια ενωτική προσωπικότητα που έμεινε 35 χρόνια στο θρόνο. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο υψηλότερο βάθρος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα στην Ιταλία ανέβηκε η Ελισάβετ Τελεσίδου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο στα 70 κιλά. Η Τελεσίδου, 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο, κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιο της σε μεσογειακούς αγώνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν. Και χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη και της Ιουλίατας Μπουκουβάλα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότιο-ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Κόκκινο. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Επιστροφή τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Εδώ είμαστε, παιδάκια. Και εννοώ όλους και όλες, παιδάκια. Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Έρθαν η ώρα μας, βεβαίως. Κύριος Μπιτσιμέας στον ήχο, κυρία Πατσελή στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, καταρχάς να πω την υποχρέωση, μάλλον τη συνέχεια. Τα δύο αντίτυπα του συγκεκριμένου βιβλίου, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως με τον συγγραφέα του, το βιβλίο που αναφέρεται βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις ιστορίες του προσφυγικού, όπως αυτή ξεκίνησε και όπως την έζησε ο κ. Στάικος μέσα από την ιστορία. Τα βουνά στην πλάτη, λοιπόν, από τις εκδόσεις Εύμαρος, 6985-870-059, για να πάρετε μέρος συγκλήρωσης, και βεβαίως 210-32-17-777 τηλεφωνικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει εδώ ένας φίλος. Πείτε για τα φάρμακα των καρκινοποφών. Α, καλά, τώρα τι συζητάτε, παιδιά? Θα τα κόψουν όλα, δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα ακόμα. Προφανώς δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα ακόμα. Τα έχουν κόψει όλα. Τα έχουν κόψει όλα, όλα, όλα. Και συνεχίζουν. Θα πληρώνονται όλα, όπως συμβαίνει στις κλινικές πολυτελείας, όπου πληρώνεις ακόμα και τη χαρτοπετσέτα. Εκεί πάει το πράγμα. Διότι ως γνωστόν ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που διοικούν, καταδυναστεύουν, δεν ξέρω τι θα πείτε, τη χώρα. Είναι αυτοί οι ίδιοι που έχουν όλα αυτά τα... Μη σας κάνει καμία εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε σε λίγο με μια θεατρική παράσταση. Μια θεατρική παράσταση που και αυτή έχει το ενδιαφέρον της. Να πούμε ότι καταρχάς κάτι που έχουμε ξεχάσει να πούμε και που έχει ενδιαφέρον για μας, αλλά και για μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Αυτές τις μέρες αποπληρώθηκε τελείως το χρέος του κόκκινου προς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Και είναι σημαντικό να σας πω για ένα λόγο, γιατί για πρώτη φορά κάποιες υποσχέσεις στηρίχθηκαν στο ακέραιο. Και το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς διάφορα πράγματα είχαν υπάρξει ως υποσχέσεις και ως ακόμα και γραπτές υποσχέσεις και δεν τηρήθηκαν. Αυτή τη φορά τηρήθηκε στο ακέραιο η υπόσχεση και είμαστε χαρούμενοι πολύ γι' αυτό. Όχι μόνο για το ότι έγινε η αποπληρωμή, αλλά γιατί κατά κύριο λόγο δείχνει ότι το πράγμα πηγαίνει προς πολύ πολύ σωστή κατεύθυνση, μιλώντας πάντα για το κόκκινο, ένα ραδιόφωνο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα ραδιόφωνο άλλο, διαφορετικό, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά θα έχουμε την κουβέντα μας για το θέατρο.

0: μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση που μπορεί να είναι και θαύμα. Κυρία Φιλόσογλου μαζί μας, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Πρωί, μεσημέρι, δεν έχει καμία σημασία.
1: Γεια σας σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή μου. Λοιπόν, πάμε να μας δώσετε μια εικόνα για αυτό το θαύμα και περί τίνος πρόκειται, όπως έλεγε κάποτε ο Χαρικλίν, περί τίνος πρόκειται αν δεν απατάστε. Λοιπόν.
1: Πρόκειται για μια, το έργο του Τζουζέπε Μάσα, το θαύμα Μυράκολο, στον πρωτότυπο τίτλο. Mm-hmm. Γράφτηκε το 2016 μέσα στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια κωμωδία, η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Δύο νεκροθάφτες σε ένα χωριό, σε μια μικρή κοινότητα της Ιταλίας, καλούνται να θάψουν ένα νεκρό μετανάστη. Στο νεκροταφείο όμως έχουν απομείνει μόνο δύο θέσεις κενές, τις οποίες βεβαίως θέλουν να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους. Και εκεί ξεκινάει ο παραλογισμός, πώς θα απαλλαγούν από αυτόν τον νεκρό, τον ξένο.
0: συγκλονιστική ιδέα είναι πάντως, συγγνώμη. Ακούγοντάς το έτσι πρωτογενώς, είναι συγκλονιστική ιδέα βεβαίως.
1: Ναι, πραγματικά, και εγώ γοητεύτηκα πάρα πολύ την παράσταση, την είδα από ο συγγραφέας, ο Τζουζέπε. Έχει ο ίδιος μια θεατρική ομάδα στο Παλέρμο, mm-hmm. τη Σούτα Σκούπα, η οποία μας επισκέφτηκε το 2019 στο θέατρο της Οδού Φρυνίχου, στο θέατρο Τέχνη. Mm-hmm. Εγώ εκεί είδα την παράσταση πρώτη φορά. Από τους Ιταλούς ηθοποιούς, με τη μετάφραση της Βιολέτας Ζεύκη στους υπέρτιτλους. Και αυτόματα πήγα, τον βρήκα και του είπα ότι αυτό το έργο οπωσδήποτε θα είμαι η πρώτη που θα το ανεβάσει σε ελληνική παραγωγή στην Ελλάδα. Πέρασαν αρκετά χρόνια και άλλα σχέδια ναυάγησαν φέτος το καλοκαίρι θεσμικά, οπότε αποφάσισα να πίσω τελείως εξωθεσμικά, να πάρω τη βαλίτα μου και να φύγω, να έρθω στο Διπεθέν της Βέρειας, όπου είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Mm-hmm. Και παρακάλεσα για τη συνέργεια των ανθρώπων εδώ να κάνουμε την παράσταση στις πλατείες, δηλαδή να κάνουμε μια παράσταση για έναν άνθρωπο που μετακινείται, μια μετακινούμενη παράσταση. Και πάμε στις πλατείες και προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το έργο όσο το δυνατόν σε περισσότερα μέρη, μικρά μέρη ιδανικά, στην Ελλάδα. Θέλουμε δηλαδή να συναντηθούμε με κόσμο που μπορεί και να μην έχει δει ποτέ θεατρική παράσταση.
0: Μάλιστα. Η αφορμή της κουβέντας μας είναι όμως ποιες παραστάσεις?
1: Η παράσταση «Το θαύμα» του Τζουζέπε Μάσα παρουσιάστηκε στα Μερκούρια τώρα 22 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά. Έχουμε έναν αριθμό παραστάσεων τώρα στο νομό Ημαθίας, παίξαμε ήδη τη μία. Έχουμε άλλες 2-31 Αυγούστου και 3 του Σεπτέμβρη και 7 και 8 Σεπτεμβρίου στο Έθριο στην Αθήνα, στο Έθριο στο Αρτσάκιο. Παρουσιάζουμε την παράσταση εκεί. 7 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα μας.
0: Στην Αθήνα, λέτε, ναι.
1: Στην Αθήνα, ναι. Μετά πηγαίνουμε σε μια προβλήτα στην Καρδαμίλη να παίξουμε και μετά ακολουθεί επόμενοι προγραμματισμοί που τώρα οργανώνονται. Είμαστε δηλαδή ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού.
0: Ναι. Σε οργασμό κλεισίματος που είναι μια άλλη. Όσοι δεν έχουν εικόνα πάντως, όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει θέατρο, δεν έχουν εικόνα ότι υπάρχουν χιλιάδες πράγματα πίσω από μια παράσταση. Ένα από αυτά είναι ο τύπος ή η τύπισσα που πηγαίνει και κλείνει τις παραστάσεις. Το οποίο πραγματικά είναι ένας γολγοθάς. Και επειδή το έχω ζήσει και ξέρω γιατί πρόκειται, είναι συγκλονιστικό, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Το λέω γιατί μη θεωρήσετε ότι είναι ο όμορφος κόσμος ηθικός και αγγελικά πλασμένος, αυτό που με λαμπερό τρόπο παρουσιάζεται εν τέλει ως παράσταση κτλ. Πείτε μου αντίδραση κόσμου.
1: Γελάνε πάρα πολύ βεβαίως με το αδιέξοδο. Καταλαβαίνω το ότι αυτό είναι ένα αδιέξοδο που εν δυνάμει είμαστε, ταυτιζόμαστε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Η ξενοφοβία και το προσωπικό συμφέρον είναι πάντοτε εκεί. Ο φόβος είναι πάντοτε εκεί, ότι όχι εγώ δεν θα το έκανα ή μπορεί και να το έκανα ή όχι μωρέ εγώ είμαι άλλος άνθρωπος. Εντάξει, αυτά είναι αισθήματα τα οποία επισκέπτονται οι άνθρωποι όταν βρίσκονται απέναντι σε ένα παραλογισμό. Ανάμεικτα και βέβαια επειδή ακριβώς φωτίζουμε

0: Και φωτίζουμε. Η αλήθεια είναι, θέλω να το πω αυτό, ότι αρχίζοντας να δουλεύω πάνω στο έργο, έπεσα πάνω σε μια μεγάλη διαστημοριακή έρευνα που έγινε από την Guardian, τη Süddeutsche Zeitung, τη Solomon, για τους αταυτοποίητους νεκρούς στα ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Μπα, η Süddeutsche Zeitung έκανε κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται περίεργο μια συντηρητική εφημερίδα να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Υπήρξε μια έρευνα διαστημοριακή όπου έχουμε αυτή τη στιγμή 1000 τάφους αγνώστων στοιχείων σε όλη την Ευρώπη και οι 540 είναι στην Ελλάδα.
1: Τι λέτε.
0: Οπότε αυτό το γκροτέσκο θεατρικό έρευνα, το έβριμα του Τζουζέπε, δηλαδή το ότι παίρνει κάτι πολύ ακραίο και το χρησιμοποιεί μέσα στο έργο του, όταν πατάει στην πραγματικότητα και έρχεσαι σε επαφή με αυτό μέσα σε 60 λεπτά μιας θεατρικής παράστασης, εν δυνάμει σε ταράζει κιόλας. Οι θεατές δηλαδή μέχρι στιγμής είναι ανάμεικτα τα αισθήματα. Οπότε αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον λίγο παραπάνω για μένα σκηνοθετικά,
1: ναι,
0: και
1: σχέση
0: με τη δραματουργία. Δηλαδή όλη αυτή η υπόθεση που ξεκινάμε να αφηγηθούμε έχει να κάνει με το παρόν, με τους ανθρώπους σήμερα, το σύγχρονο Έλληνα. Και βεβαίως πρέπει να πω, επειδή η καταγωγή μου είναι και προσφυγική, η Μικρασιάτης ήταν δική μου, και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα μικρό τόπο, υπάρχουν αυτές οι μνήμες, τις οποίες ξύνουμε κιόλας σήμερα, και σε σχέση με την αφομοίωση και σε σχέση με αυτή τη νέα ουτοπία της συνύπαρξης που συζητάμε για τους ξένους, τους αλλοδαπούς, πώς θα είναι η Ελλάδα, η επόμενη μέρα της Ελλάδας. Μια ευχή, ας πούμε, μπορούμε να πούμε, το θαύμα είναι η συνύπαρξη και η αφομοίωση αυτών των ανθρώπων, όπως ακριβώς έζησαν παλιότερα μέσα από εντάσεις κοινωνικές και διαφωνίες οι δικοί μας.
1: Τι λέτε τώρα, μέχρι σήμερα υπάρχουν, τι λέτε, κοιτάμε έξω και δεν κοιτάμε μέσα μας, τι λέτε.
0: Ναι,
1: αυτές οι λογικές σε κάποιους ακόμα, βεβαίως, θέλω να πιστεύω περασμένων γενεών, αλλά δυστυχώς και σε κάποια νέα παιδιά, υπάρχουν ακόμα. Τι λέτε τώρα.
0: Ναι,
1: αν δηλαδή το 22-23 μιλάγαμε για τους πρόσφυγες, τις σφίγγες που ήρθαν να μας φάνε το βιός μας, τέλος πάντων, γιατί τέτοια βγαίνανε, γιατί όλοι μας έχουμε εικόνα και όλοι μας έχουμε ψάξει, ακόμα και σήμερα δυστυχώς. Πόσο μάλλον, θέλω να πω, πόσο υποκριτικό είναι να μιλάμε για κάτι το οποίο εν τέλει μας αφορά. Και βέβαια δεν μπορώ να διανοηθώ άνθρωποι των οποίων το όνομα τελειώνει σε όγλου ή σε είδης να είναι ρατσιστές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ούτε για αστείο. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει, έτσι. Για να μην κοροϊδεύουμε.
0: Ναι, συμβαίνει και, ξέρετε, έχει να κάνει κυρίως και έχει να κάνει και με το μιμητισμό, με όλο αυτό το κύμα που και οι νεότεροι ακόμη, λόγω φόβου βεβαίως, γιατί το κυρίαρχο είναι η τρομοκρατία που αισθάνονται, το φόβο και η άγνοια. Η άγνοια κυρίως, ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να διεισδύσουν μέσα σε μια πληροφορία, να ψάξουν, να αμφισβητήσουν ακόμη και αυτό που ακούνε σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει αυτό, όμως, εντάξει, όλος ο δικός μας, ο δικός σας, ο δικός μας, τέλος πάντων, εγώ θέλω να πιστεύω πάντοτε, έχω ένα βλέμμα σε σχέση με την εργασία, την καθημερινή, το ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και ότι αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και αυτό με κινητοποιεί ακόμη περισσότερο, γιατί δίνει και μια φόρα και στον εαυτό μου και στην ομάδα των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε. Δηλαδή έχω την τύχη να έχω δύο καταπληκτικούς ηθοποιούς στην ομάδα μου, δεξιοτέχνες, βιρτουόζους, κομικούς, οι οποίοι είναι και συνομιλητές μου επί της ουσίας σε σχέση με αυτό, και γι' αυτόν τον λόγο είμαι πολύ ευτυχής.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, μιλάμε πάντα για την παράσταση «Το Θαύμα» που στην Αθήνα θα τη δούμε, θυμίστε μου πότε.
0: 7 και 8 Σεπτεμβρίου στο Έθριο, στο ΑΡ Σακίου, με τους Θανάση Δήμου και Παναγιώτη Παναγόπουλο.
1: Ναι, ας πούμε το σύνολο των συντελεστών. Υπάρξει,
0: είναι η μεταφράστρια μας η Βιολέτα Ιζεύκη, έχουν συμβάλει στο καστικό περιβάλλον ο Φίλιππος Τσιτσόπουλος, ο Κρις Κάπτεν, η Κυριακή Φιλόσογλου, ο Άρης ο Κοντοάγγελος στη μουσική σύνθεση, έχω βοηθούς την Ελένη Καστανιώτη, τον Νικόλα, τον... ο Νικόλας, ο διαφεύγει τώρα ο μικρός, με συγχωρείτε, θα το πω όμως, θέλω να το θυμηθώ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα το πω σε λίγο, ναι, θέλω, ναι, να πω επίσης ότι οι παραστάσεις είναι 7 και 8 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Έθριο, mm-hmm, και αμέσως μετά 19 Σεπτεμβρίου παίζουμε στην προβλήτα της Καρδαμήλης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί ένας τόπος που υποδέχεται, καταλαβαίνετε, τους μετανάστες.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια.
0: Έχουμε και πολύ,
1: είναι,
0: πολύ
1: είναι, αυτό που λέει, και... είναι αυτό που λέει η σύγχρονη λέξη «στο πεδίο».
0: Στο πεδίο, ακριβώς. Και λίγο παρακάτω είναι η πύλος που μας θυμίζει και το ναυάγιο. Όλο αυτό...
1: Η δολοφονία των ανθρώπων, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή όλο αυτό εδώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να... Αυτό που ξέρετε τι γίνεται. Ακούγεται κάποια στιγμή στη διάρκεια της παράστασης. Έχω ανατρέξει σε ένα κείμενο του Μπρέχτ, «Η εξαίρεση και ο κανόνας».
1: Ναι, ναι.
0: Όπου αναφέρει ότι το πιο ασήμαντο πράγμα, το φαινομενικά απλό, πρέπει να το κοιτάμε με δυσπιστία.
1: Mm-hmm.
0: Κυρίως όταν κάτι συνηθίζεται. Ένα φόβο έχω, και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να κρατήσουμε όλοι μας, μην μας γίνει συνήθεια.
1: Ναι, είναι αυτό που είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης, μην συνηθίσουμε το τέρας.
0: Το τέρας, πραγματικά, έτσι, γιατί έτσι, βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να πνίγονται, και βλέπουμε τη Θέουτα. Την κρίση στη Μεσόγειο, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία αυτή τη στιγμή είναι χώρες υποδοχής και καλούνται με αυτή την καυτή πατάτα να τα βγάλουν, ναι, πέρα με αδιανόητους όρους.
1: Έτσι,
0: και,
1: έτσι.
0: Κάθε...
1: και με εχθρική κεντρική και κεντρική διεύθυνση. Αυτά είναι τα
0: ακριβώς. Οπότε όλο αυτό, αν μη τι άλλο, είναι τροφή για όλους μας και για εσάς και για μας, για να δούμε τι μπορούμε ο καθένας από το πεδίο του, πώς μπορεί να αντισταθεί. Είναι πράξη αντίσταση, νομίζω.
1: Κύριε Φιλόσοφε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί είπαμε ότι θα υπάρχει και καινούριο πρόγραμμα. Καινούριο πλάνο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Καβαδίας λοιπόν, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έχει εμπνεύσει διάφορους πέραν από τον Μικρότσικο, που έχει να κάνει όμως με τη θάλασσα. Μα για τη θάλασσα θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον φίλο μας τον Χρήστο τον Κοβότσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Λέμε καλά για να μην ξεκινάμε κουβέντα, Χρήστο μου. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η αφορμή που έχουμε τον φίλτατο τον Χρήστο τον Κοβότσο μαζί μας είναι κάτι τίς όμορφο που έγινε πριν από μερικές μέρες στο Ξυλόκαστρο, που το αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά πέρα από αυτό, η ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτό που έγινε είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και που είναι τόσο κοητευτική, και για αυτή θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Λοιπόν, καταρχάς με δύο λόγια, τι έγινε πριν από μερικές μέρες στο Ξυλόκαστρο?
1: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες στο Ξυλόκαστρο κάναμε τα εγκαίνια ενός χώρου το οποίο φιλοδοξούμε να γίνει Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας. Όταν λέω κάναμε τα εγκαίνια, κάναμε το ξεκίνημα, ας πούμε, του χώρου. Αυτός ο χώρος ακόμα είναι φτωχός, θέλει δουλειά, θέλει συμπληρώσεις, θέλει διορθώσεις. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, αρκετό κόπο ακόμα για να πλησιάσει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Πες μας τώρα για την ιστορία του θείου του Σπύρου, γιατί εγώ έχω πάθει σοκ.
1: Ο θείος Σπύρος, λοιπόν, ο Σπύρος ο Μπισιώτης, θείος μου, αδερφός της μητέρας μου, ήταν ένας πολύ πρικισμένος άνθρωπος, πολύ δραστήριος και πολύ έτσι ενδιαφέρον, ο οποίος δούλεψε όλη του τη ζωή ως μηχανολόγος, μηχανικός στη ΔΕΗ. Έχει γράψει μεγάλη ιστορία και στη ΔΕΗ ως μελετητής. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για να υπολογίσει τα απαιτούμενα μεγέθη για τη διασύνδεση του δικτύου της Ελλάδας με την Ευρώπη κλπ. Είχε διαγράψει μια έτσι πολύ σημαντική πορεία στο χώρο του. Όταν λοιπόν έφυγε από αυτό το χώρο, πήρε σύνταξη, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη θάλασσα, με την οποία δεν είχε καμία σχέση μέχρι τότε. Αγόρασε ένα καΐκι με το οποίο έκανε τις βόλτες του για κανένα χρόνο και μετά δεν τον ικανοποιούσε και αποφάσισε να φτιάξει ένα καΐκι μόνος του, χωρίς να έχει ξανασχοληθεί ποτέ με το θέμα.
0: Ξύλινο.
1: Ένα ξύλινο καΐκι.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, όπως σου είπα, διδωρήθηκε αρκετά σε αυτό. Από τους καραβομαραγκούς, από τον κόσμο εδώ στο Ξυλόκαστρο, διδωρήθηκε με την καλή έννοια. Δεν γίνονται εύκολα αυτά.
0: Πού πας βρε καραβάκο και τα λοιπά, τα γνωστά.
1: Τώρα εδώ 30 χρόνια και 40 εμπειρίας, ας πούμε.
0: Ήρθες εσύ να μας πεις. Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ένας πολύ έξυπνος και επίμονος άνθρωπος όμως, ένα πρωί έφτασε, το θυμάμαι σαν τώρα, μια ταλίκα και άφησε έξω από το σπίτι του ένα τεράστιο κορμό ιρόκο. Άρχισε δηλαδή εντελώς από το μηδέν, αγοράζοντας την ξυλία.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, μετά από ένα χρόνο έριξε στη θάλασσα εδώ με πολύ πανηγυρικά, μάλιστα, στο Ξυλόκαστρο, ένα καΐκι υπέροχο, ένα παραδοσιακό καΐκι, το οποίο τώρα μετά από 32-35 χρόνια συνεχίζει να πλέει στα πελάγη, πολύ έτσι περήφανο και ωραίο, το οποίο τώρα το χειρίζεται ο γιος του.
0: Mm-hmm.
1: Το ταξιδεύει. Εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτή τη θεαματική επιτυχία, ας πούμε, του άνοιξε η όρεξη προφανώς. Και θέλοντας να συνδυάσει και την ιστορία της περιοχής, με την οποία έχει επίσης πολύ έτσι αγάπη και ενδιαφέρον, μας μάζεψε μια παρέα και μας εμφύσισε έτσι την επιθυμία να φτιάξουμε ένα καράβι της εποχής του Χαλκού, του 1200-1300 π.Χ. Αυτό τώρα συνδυάζεται άμεσα με την περιοχή, όπως τα συζητήσαμε και τις προάλλες. Εδώ το Ξυλόκαστρο ήταν το επίνιο της αρχαίας Πελλήνης.
0: Mm-hmm.
1: Η αρχαία Πελλήνη ήταν μια πόλη που είχε ακμή, την ακμή της το 1100-1200-1300 π.Χ., τα Μικηναϊκά χρόνια δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη πόλη που εξήγαγε σε όλη τη Μεσόγειο προϊόντα εκείνα τα χρόνια, και το εμπόριο αυτό διεξαγόταν μέσω του λιμανιού των Αριστοναυτών που είναι το σημερινό Ξυλόκαστρο.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό σημαίνει ότι οι πρόγονοί μας εδώ στο Ξυλόκαστρο έφτιαχναν καράβια πριν από 3.500 χρόνια. Και μάλιστα αναφέρεται και στον Όμηρο, στον κατάλογο των πλοίων, όταν αναφέρεται ο Όμηρος στα πλοία που συμμετείχαν στην εκστρατεία, αναφέρει και 10 καράβια από τους Πελληνείς.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είτε αλήθεια είτε ψέματα, δεν μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα ότι εκείνα τα χρόνια εδώ έφτιαχναν καράβια και μάλιστα περισπούδαστα και πολύ μελετημένα. Μας μάζεψε λοιπόν εκεί καμιά δεκαριά ανθρώπους που δείξαμε ενδιαφέρον, αρκετά νεότεροι τότε. Αυτά όλα γινόντουσαν το 98-99. Έχει δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια αυτή η ιστορία ξεκινήσει. Αποφασίσαμε να καθίσουμε να φτιάξουμε ένα πλοίο εκείνης της εποχής και μάλιστα δεσμευτήκαμε ότι θα γίνει με τα υλικά, με τα εργαλεία και με τις μεθόδους της εποχής. Όχι με σύγχρονα εργαλεία. Έτσι, πολύ βαρύς στόχος, αλλά ξεκινήσαμε με πολύ κέφι, μελετώντας βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια, τα στοιχεία που είχαμε γι' αυτό δεν είναι και πολλά, είναι η αλήθεια. Υπάρχουν οι αναφορές του Ομήρου, ουσιαστικά. Υπάρχουν κάποιες αναπαραστάσεις σε Αγία, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους πεδαριώδεις. Και υπάρχουν και τα ναυάγια, τα οποία όμως εκείνες τις εποχές είναι ελάχιστα τα στοιχεία που μας δίνουν. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε με πολύ κέφι μια μελέτη. Αρχαιολογικά στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην Δήμητρα την Καμαρινού, εξαιρετική συνεργάτηδα, αρχαιολόγο, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά με την ανάλυση του Ομήρου, αλλά και τη διερεύνηση των υπόλοιπων στοιχείων. Και συγκεντρώσαμε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας για τα πλοία εκείνης της εποχής, ό,τι υπήρχε παγκοσμίως αγνώση, και με βάση αυτά σχεδιάσαμε το πλοίο που θέλαμε να κατασκευάσουμε. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα πολεμικό πλοίο, 20άκοπο, εκείνης της περίοδου, του 1200-1300 π.Χ. Όταν σχεδιάσαμε το πλοίο, ζητήσαμε τη γνώμη κάποιων ειδικών. Στείλαμε κάποιες επιστολές και μεταξύ αυτών στον ιστορικό τον Μπόρισον, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος μεταξύ των άλλων είναι αυτός που έδωσε τη λύση στο πρόβλημα κοπηλάτησης των Τριήρεων.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι ένα από τα μυστήρια που υπάρχουν στην Τριήρη, που ακόμα δεν έχουν, τα περισσότερα ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργούσαν. Έδωσε μια λύση λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο κοπηλατούσαν οι τρεις σειρές αιρετών στην Τριήρη. Έκανε κάποιες δοκιμές στον Τάμεση, επιβεβαίωσαν τη θεωρία του αυτές οι δοκιμές, και με αφορμή αυτό φτιάχτηκε μετά η Τριήρης η Ολυμπιάς, που νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει, την έχετε, ξέρετε ότι έχει...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει δοθεί ιδιαίτερη δημοσιότητα, σωστά.
1: Ναι, και δικαίως έχει δοθεί, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική προσπάθεια από ό,τι αποδείχθηκε, έδωσε πολλά συμπεράσματα, πολλές πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, ζητήσαμε από αυτόν τον άνθρωπο να μας πει μια γνώμη, να μας κάνει μια κριτική στη μελέτη μας. Και αντί απαντήσεως μας έστειλε μία επιστολή που μας είπε ότι έρχεται στην Ελλάδα να μας γνωρίσει. Σε ηλικία 84 χρονών τότε ήρθε μια εβδομάδα στο Ξυλόκαστρο, κάθισε μαζί μας, είδαμε μαζί τη μελέτη, την αναλύσαμε και μας άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους αυτός ο άνθρωπος. Μας έστειλε στο coach, ο οποίος είναι αυτός που πρωταγωνίστησε στην κατασκευή της ρέπλικας του Κυρίνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ γνωστός, ο Βάξμαν, όλη η αφρόκρεμα, ας πούμε, της ναυτικής αρχαιολογίας. Συμμετείχαμε και σε κάποια συνέδρια παγκόσμια ναυτικής αρχαιολογίας, στη Βενετία, στην Πύλο, και τα πράγματα ήταν εντυπωσιακά ενθαρρυντικά στο να προχωρήσουμε. Και τότε, δυστυχώς, το 2002-2003, ο Δίος ο Σπύρος μας άφησε. Ευνηδιαστικά και απροειδοποίητα. Και μας άφησε μια πολύ βαριά κληρονομιά σε σχέση με αυτό. Βέβαια δεν αντέξαμε το βάρος.
0: Έμεινε λίγο πίσω για κάποια χρόνια η ιστορία.
1: Και ναι, λίγο πολύ, ας πούμε, τα αρχιοθετήσαμε αυτά. Βέβαια η δουλειά της Δήμητρας Καμαρινού, που υποβλήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών μετά από προτροπή του κύριου Ιακωβίδη, που ήταν αρχαιολόγος που πρωταγωνίστησε στις ανασκαφές της Μυκήνες κλπ. Υποβλήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών και βραβεύτηκε το βιβλίο. Είχαμε από παντού δηλαδή πολύ ενθαρρυντικά σχόλια, αλλά μας άφησε, μείναμε από κουράγιο.
0: Λογικό είναι, ανθρώπινο είναι. Όταν φεύγει ο ηθήνων νους και αυτός που οθεί τα πράγματα, λογικό είναι, ναι.
1: Ήταν και η ατμομηχανία, ας πούμε.
0: Ναι. Σωστά. Και φτάνουμε πού?
1: Και φτάνουμε περίπου πριν από το 2000, όταν ο δήμαρχος ο σημερινός του Ξυλοκάστρου μας έκανε ένα τρομερό ψυχολογικό μασάζ, θα το έλεγα, να το ξαναξεκινήσουμε. Δεν έγινε, δεν την πήραμε εύκολα αυτή την απόφαση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια όλο και ασχολιόμασταν με το θέμα, αλλά εντάξει, δεν είχαμε ποτέ
0: επιφανειακά, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, φρεσκάραμε λιγάκι, συμπληρώναμε τις γνώσεις μας, γιατί αυτό το ταξίδι, πρέπει να ομολογήσω, εγώ δεν έχω καμία σχέση επαγγελματικά με το χώρο,
0: ναι.
1: Μηχανολόγος, μηχανικός, καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδεμα σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν κάτι το απίστευτο.
0: Ναι, προσθέτει γνώση συνέχεια.
1: Δηλαδή τα πράγματα που μάθαμε, οι άνθρωποι που γνωρίσαμε, οι αξιόλογοι, ήταν μια ονειρεμένη διαδρομή μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αφού μας ανέβασε ψυχολογικά η προσπάθεια του Δημάρχου, αποφασίσαμε να ενεργοποιηθούμε πάλι σε αυτή την κατεύθυνση. Μαζευτήκαμε πάλι η παλιά ομάδα και αρχίσαμε να ξαναφέρνουμε στην επιφάνεια τις πληροφορίες, να τις επικαιροποιούμε, να ξανακοιτάζουμε τις μελέτες μας. Και αφού βρέθηκε και μία πιθανότητα χρηματοδότησης για τη δημιουργία ψηφιακού μουσείου, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα κοινοτικό που μέσω της περιφέρειας χρηματοδοτεί δράσεις που βελτιώνουν την επισκεψιμότητα των επαρχιακών πόλεων, των μικρών πόλεων. Mm-hmm. Ίσως λοιπόν εκεί πέρα να έχουμε μια καλή πιθανότητα, μαζί με τη γνώση που έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα και τα στοιχεία, να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό μουσείο που σχετίζεται με την ναυτική αρχαιολογία.
0: Σε σχέση με το πλοίο?
1: Σε σχέση με το πλοίο, επειδή αυτή η δράση, η κατασκευή του πλοίου δεν συμπεριλαμβάνεται, δεν είναι στις επιλέξιμες δαπάνες αυτής της χρηματοδότησης, είναι μόνο ψηφιακές εφαρμογές που εγκρίνονται, έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο και διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις από ιδιώτες, χορηγίες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί στο μυαλό μας είναι πάντα να φτιάξουμε το πλοίο. Αυτό είναι δηλαδή
0: θύμισέ μου το όνομα, Χριστό.
1: Το όνομα?
0: Του πλοίου.
1: Θέλουμε να φτιάξουμε μια οικόσορο.
0: Αυτό ήθελα
1: να ακούσω. Ένα οικοσάκοπο πλοίο, πολεμικό. Τα πλοία ήταν τότε τα μακρά πλοία που ήταν μακρόστενα δηλαδή.
0: Ναι,
1: που ήταν τα πολεμικά, για να έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα
0: και ευελιξία
1: με τα κουπιά. και τα κύλα πλοία, τα οποία ήταν, είχαν μια αναλογία πλάτους μήκους 3:1, που ήταν τα εμπορικά.
0: Ναι, για να μπορούν να φέρουν εμπορεύματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Εμπορεύματα, και δίνει και μεγαλύτερη ευστάθεια στον καιρό αυτή η αναλογία, η 1:3.
0: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την δυνατότητα που δινόταν τότε να ασκείται εμπόριο της περιοχής, ακόμα και με την Αίγυπτο. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Θα έλεγα ότι η Αίγυπτος ήταν από τους σχετικά κοντινούς προορισμούς, διότι έφταναν και μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες, μέχρι τη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιοι θεωρούν ότι έβγαιναν και στον Ατλαντικό και έφεραν κασίτερο από την Αγγλία. Ο κασίτερος ήταν απαραίτητος εκείνη την εποχή για να φτιάξουν τον ορίχαλκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο χαλκός
0: Η μίξη.
1: Έβγαινε κυρίως στην Κύπρο, αλλά ήταν πολύ μαλακός για να φτιάξουν όπλα ή εργαλεία.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν από τότε λοιπόν τη γνώση ότι με την προσθήκη κασίτερου γινόταν ο ορίχαλκος, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός.
0: Μάλιστα.
1: Και βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
1: Έκαναν λοιπόν εμπόριο σχεδόν διαδρομές.
0: Σε όλη τη Μεσόγειο εν τέλει. Ναι, ναι.
1: Σε όλη τη Μεσόγειο, στη Φινίκη, στην Αίγυπτο, στην Σικελία, στις νότιες ακτές της Γαλλίας. Ταξίδευαν πάρα πολύ και μετέφεραν και βέβαια και για πολεμικούς σκοπούς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι να στηθεί
1: η Κόσορος.
0: Μάλιστα.
1: Το όνειρό μας δηλαδή είναι να φτιάξουμε την Κόσορο, η οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε και τις μελέτες, δηλαδή μελέτη αντοχής, μελέτη ευστάθειας σε δεξαμενή στο Πολυτεχνείο. Θέλουμε δηλαδή να φτιάξουμε ένα αξιόπλο πλοίο.
0: Και όχι μόνο μουσείου.
1: Ρέπλικα, ναι, όχι ναι, ένα ναι. μουσιακό έκθεμα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να ταξιδεύει.
0: Μάλιστα.
1: Και να το δούμε δηλαδή μες στη θάλασσα, ας πούμε.
0: Πόσο γοητευτικό είναι όλο αυτό. Μπας πέτας.
1: Είναι εντυπωσιακό, και γι' αυτό θέλουμε και σένα μαζί, τώρα που είσαι φίλος της περιοχής.
0: Εξυπακούεται και είναι δεδομένη η όποια προσφορά, ό,τι μου ζητηθεί, είμαι δίπλα.
1: Είμαστε μεγάλοι για να τραβάμε κουπί δηλαδή, αλλά ναι. Κάτι μπορούμε να
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, μην συζητάς καθόλου. Κρατάμε το νίακα. Λοιπόν, Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να σε καλά, ήταν όμορφα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια σε όλη τη διαδικασία.
1: Βεβαίως,
0: γιατί θα γίνει. Να σε καλά, Χρήστο μου.
1: Ευχαριστώ
0: καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Χάρηκα.

0: Μιλήσαμε με τον Χρήστο τον Κοβότσο, έναν από τους Δον Κιχώτες της, του Ξυλοκάστρου.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 11.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης και όχι να επιχαίρει στο κυριακάτικο μήνυμά του για την επιτυχία του προγράμματος «Ένα Ελλάδα 2.0» που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, απαντά στον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Η πόρη από το Ταμείο ήταν μια ιστορική έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, σε στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στους πανηγυρισμούς του κ. Μητσοτάκη. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων, λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν ακυρώσει τις σχετικές άδειες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΝΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές. Μνήμιο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέκδοση των αδειών λειτουργίας των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι αρμόδιοι για θέματα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Σοκράτης Κάτσικας κάνουν λόγο για δημόσιο εμπεγμό και περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας. Η ΚΝΕ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι όταν το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Κάλυμνο και Κο. Στη σύλληψη ειδικού φρουρού, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο ειδικός φρουρός φέρεται να ακολούθησε με το όχημά του την ανήλικη και στη συνέχεια να προέβη σε πράξεις που συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής. Ο συλληφθής οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Ααράου, κοντά στη Ζηρίχη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται. Οι έρευνες για την ανέβριση των προς το παρόν άγνωστων δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας του καντονίου Ααργκάου. Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινιστεί, σημειώνεται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν περί τις 3 τη νύχτα τοπική ώρα κατά τη διάρκεια του Ahrauer Rave, ετήσιου τέκνο πάρτι με τη συμμετοχή 3.500 ατόμων στο υποδρόμιο του Ahrau. Η εκδήλωση διαρκεί από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 2 τη νύχτα. Το όχι επικρατεί στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδεσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης της Ισλανδίας. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5%, ποσοστό που φαίνεται αδύνατο να ανατραπεί. Οι κάτοικοι της χώρας κλήθηκαν να απαντήσουν με δημοψήφισμα εάν πρέπει ή όχι η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαραίνει ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής στο Νεπάλ και την Κίνα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έφτασε τους 750. Ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις σήμερα. Την ίδια ώρα, επιπλέον 900 εργάτες πιστεύονται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα σε πολλαπλές σύραγγες υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ίνδια και Κίνα έχουν στείλει για βοήθεια εξειδικευμένες μονάδες διάσωσης. Στον χώρο της καταστροφής έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 18.700 διασώστες, αστυνομία και στρατός, και οι διασωθέντες ανέρχονται σε 3.700, σχεδόν όλοι από αέρος και περίπου 200 από εδάφους. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League χθες, ο αγώνας Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί και πάλι ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τρίτη ώρα της Long Playing εκπομπής έρθεν η ώρα μας και βεβαίως ας πούμε πρώτα απ' όλα τους νικητές, τις νικήτριες στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, δεν το πιστεύω, τρεις γυναίκες. Από το βιβλίο του Στάικου προηγουμένως. Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Αβραμίδου, κυρία Τασούλα Θωμοπούλου και κυρία Μάχη Μητσιώνη. Μάχη Μητσιώνη, Αβραμίδου Αναστασία και Τασούλα Θωμοπούλου πηγαίνουν από τις εκδόσεις Εύμαρος εκεί στον Ταύρο, πίνουν ένα ωραίο καφεδάκι και παίρνουν και το βιβλίο τους. Εξαιρετικό, ψάξτε, βρέστε, είναι εξαιρετικός ο χώρος που έχει φτιάξει εκεί ο Πέτρος. Με Πέτρο που, με τον οποίο θα μιλήσουμε μόλις τώρα. Χαίρετε κύριε Κακολύρη.
1: Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Γεια σου ρε Θανάση.
0: Τι κάνεις αγόρι μου?
1: Ακούω κόκκινο και βλέπω το Αιγαίο, τι άλλο θέλω στη ζωή μου.
0: Κατάλαβες, μας σήκωσε μας κιόλας, κατάλαβες. Για όσους δεν κατάλαβαν, από την Κίμη μας μιλάει ο κύριος Κακολύρης, από ένα υπέροχο μέρος, πραγματικά ένα υπέροχο μέρος. Μακάρι όλος ο κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα χρειάζονται. Λοιπόν, τον κύριο Κακολύρη θα τον χρησιμοποιήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση πλέον όχι μόνο ως εκδότη των εκδόσεων Εύμαρος, αλλά και ως συνεργάτη ενός βιβλίου αναμνήσεων που έχει προκύψει, που είναι πιο φίλε.
1: Είναι Εν Ταύρης, ο Διπορικό Μνήμης. Το Εν Ταύρης είναι μια τοπική εφημερίδα που έβγαζα εγώ στον Ταύρο. Mm-hmm. Και εκεί η αδερφή μου η Μέρη, που ήταν η δική της ιδέα, έγραφε, είχε μια στήλη, γράφανε διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ γι' αυτόν η αδερφή μου η Μέρη Κακολύρη, που είχε μια στήλη, το Διπορικό Μνήμης, που ανεφερόταν στο παρελθόν του Ταύρου και το παρόν βέβαια κάποιες φορές. Για τα κτίρια, τους ανθρώπους, την περιοχή.
0: Ναι, Ταύρος, και... Ταύρος ίσον σφαγεία. Τα γνωστά, εντάξει. Ναι. Ναι, ναι.
1: Και με αφορμή αυτό είπαμε, μου είχε την ιδέα να το ξανακυκλοφορήσουμε και με το καφέ που έχουμε δημιουργήσει στον Ταύρο. Ο Ταύρος είναι η γειτονιά μας, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και είπαμε να κάνω αυτό το βιβλίο. Έγραψα και εγώ 4 κείμενα. 3 ήταν αυτά που τα είχα γράψει ήδη στην Ετάβρη. Το ένα ήταν για τους χαρταετούς, ένα άλλο για τη στένα του Μπάμπαλη, γιατί εμείς πιτσιρικάδες, επειδή είχε περιβόλια, ποτίζανε και ψαρεύαμε ψάρια στις στέρνες της περιοχής. Και έβγαλα και ένα τελευταίο, το οποίο είναι καινούργιο.
0: Ποιο να τα πεις και ποιος να τα πιστέψει αυτά,
1: ναι,
0: φίλε.
1: Καλά, νέα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν, έτσι, ας πούμε, τι λέμε τώρα. Με ψωμί και με καρφίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Γινότανε το ψάρι, μάνα μου.
0: Λοιπόν, είναι φρέσκο, πολύ φρέσκο το βιβλίο. Ας δώσουμε λοιπόν δύο κομματάκια στους φίλους μας. 6985.
1: Δεν έχει καν κυκλοφορήσει τα βιβλιοπολία. Να σκεφτείτε, εγώ το είδα τον Αύγουστο που το έφερε η αδερφή μου, γιατί πήγε στο τυπογραφείο πολύ αργά. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν προτεραιότητα τον ένα στον άλλο συγγραφέα. Έτσι. Και το δικό μας το αφήσαμε στο τέλος και πέσαμε στον Αύγουστο εμείς.
0: 6985-870-059 και 210-32-17-777. Στείλτε τα μηνυματάκια σας για δύο βιβλία ενός βιβλίου, δύο αντίτυπα ενός βιβλίου που θα μυρίζει μελάνη πολύ όμως, λέμε. Αυτή η ιστορία, φίλε, μας πάει πίσω πολύ.
1: Κοίτα, η εφημερίδα είναι του 95.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά οι αναμνήσεις όμως, οι αναμνήσεις...
1: Οι αναμνήσεις, ναι, βεβαίως είναι. Κοίτα, είναι ό,τι σημαντικό μπορεί να έχει ένας μικρός δήμος, ένας λαϊκός δήμος της Αθήνας, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί περιπλανιέται το βιβλίο. Είναι ιστορίες που κάποιοι, ας πούμε, ακόμα και υπάρχει ένας πύργος Βασιλίσσης, γιατί κάποτε ο Ταύρος, ας πούμε, ήταν πολύ αρχοντικό, η αρχαιοαρχοντική περιοχή. Στις καρδιές μας είναι ακόμα, αλλά για τους άλλους δεν είναι. Όπου η Βασίλισσα έκανε εξοχή εκεί πέρα. Υπήρχε ο οδός πύργου Αμαλίας, ας πούμε. Οπότε, λέει, ήθελα να πω ότι μπορεί πάει μέχρι. Εντάξει, δεν πιάνουμε. Κάνει μια μελέτη, αδερφή μου, κάποια στιγμή που θα αναφέρει, θα βγει για τον Ταύρο. Όπου θα αναφέρει και στο δικαστήριο. Δεν φτάνουν τόσο πολύ, φτάνουμε στα πρόσφατα, ας πούμε. Αλλά κυρίως είναι η μυρωδιά της γειτονιάς, οι άνθρωποι και ο πολιτισμός της με έναν τρόπο.
0: Ναι. Ο Ταύρος προϋπήρχε της μικρασιατικής καταστροφής, Πέτρο?
1: Ουσιαστικά διαμορφώθηκε με τη μικρασιατική καταστροφή. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ταύρου, δεν ξέρω αν παραμένω ακόμα, γιατί με έχει γίνει.
0: Ναι, ό,τι έχει συμβεί παντού. Ναι, σωστά.
1: Αλλά κάποια στιγμή ουσιαστικά ήταν πολύ προσφυγική. Δηλαδή, ο Ταύρος είναι μια αντίστοιχη ιστορία με την Τραπετσόνα, με την Κεσαριανή και με τα.

0: η προσφυγιά.
1: Ναι, όντως.
0: Κάποτε ήταν και τα σπίτια, τώρα έχουν λίγοι ελάχιστα, γιατί έχουν γίνει πολυκατοικίες. Αλλά είναι πολύ ζωντανή η μνήμη των. Παρότι εγώ δεν προέρχομαι από προσφυγική οικογένεια, αλλά στον Ταύρο είναι πολύ έντονο το στοιχείο.
1: Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι βεβαίως μιλάμε για μια συνοικία η οποία είναι δίπλα, ακουμπάει την Αθήνα. Είναι...
0: Και τον Πειραιά. Και τον Πειραιά. Ναι,
1: το, ακριβώς, το... Στη μέση ακριβώς. Ναι,
0: έχει
1: ναι, ναι.
0: Το προνόμιο αυτό να είναι ανάμεσα. Βέβαια, ξέρεις, το παράλογο, Θανάση, είναι ότι για πολλούς τον Ταύρο σπουδάζει πολύ μακρινό. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα, το έχουμε και με το καφέ. Λέει, είσαστε πολύ μακριά. Λέω, παιδιά, πιο κοντά δεν υπάρχει από την Αθήνα. Είναι 2 χιλιόμετρα, αλλά όταν αποτυπωθεί κάποια στιγμή με τον ανθρώπο.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, είναι 2,5 χιλιόμετρα και από την Αθήνα και από τον Πειραιά περίπου.
1: Για πες μου κάτι τώρα, τι άλλο έχουμε στα σκαριά, τι έχουμε βγάλει ακόμα.
0: Κοίτα, θα σου πω, επειδή είσαι φίλος και σε εκτιμώ, θα σου δώσω και ειδήσεις που λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Μάλιστα.
0: Θα ξεκινήσουμε από τους. Υποθέτουμε ότι θα αναφέρεσαι στις καινούργιες εκδόσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια.
0: Έχουμε να κάνουμε και παλιά πράγματα, τα οποία ελπίζω να έχουμε χρόνο να τα πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έρχονται στο Νέο Μάρο 3 πολύ σημαντικοί άνθρωποι της λογοτεχνίας. Το πρώτο είναι ο Κώστας Βαρκουδέας, έρχεται με ένα βιβλίο που λέγεται Νουβέλες από τα Παλιά. Ο πολύ γνωστός συγγραφέας προτιμάει το Νέο Μάρο για αυτό το βιβλίο. Έχουμε μετά ένα πολιτικό βιβλίο της Γιώργης Δημητριάδου, μια εξαιρετική συγγραφέας, ποιήτρια και συγγραφέας πεζών, ο Χαρίτος, και για ένα πολιτικό βιβλίο πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή συλλογή διηγημάτων. Και ο Δημήτρης Χρυστόπουλος, τον οποίο τον ξέρεις από τον Πειραιά, επανεκδίδει τις δημόσιες ιστορίες και αυτά θα βγουν σύντομα, δηλαδή το φθινόπωρο θα βγουν αυτά τα βιβλία.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης έχουμε μια συγγραφέα μας, την Τζούλια Ματζούκα, που είχε γράψει ένα βιβλίο για το ρεμπέτικο. Τώρα θα είναι ένα βιβλίο για τους Beatles. Έρχεται στη σειρά που έχουμε τα συλλογικά που έχουμε γράψει για την Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Γερμανία.
1: Ναι,
0: έρχεται,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Έρχεται αυτό από τη Ρουμανία με το φίλο μας του Στράτου, του Κεσανίδη, την επιμέλεια. Θα βγάλουμε επίσης το Θοδωρή Τσάτσου, είναι πολύ σημαντικού ανθρώπου. Τα αλμυρά υγρά. Ο Θοδωρής Τσάτσου είναι άνθρωπος που με αναπηρία που δεν βλέπει, δεν είναι τυφλός. Και έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Έχει και 2 συλλογές. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ψυχολόγος, είναι μουσικός. Είναι ένα παιδί θαύμα. Και ετοιμάζουμε τη δεύτερη συλλογή διηγημάτων του. Έχουμε επίσης ένα πολύ δυνατό όνομα, Μαυρουδή. Είναι η γυναίκα του Νότη, του Μαυρουδή, Βάσο, με την οποία θα έχουμε ένα παιδικό βιβλίο. Θα βγάλουμε το φθινόπωρο. Βεβαίως δεν ξεχνάμε ποτέ την Παλαιστίνη. Έρχονται 2 βιβλία για την Παλαιστίνη. Ένα για το θέατρο της Παλαιστίνης. Πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και ελπίζω, δεν ξέρω αν το προλάβουμε αυτό, γιατί τώρα κάναμε τη συμφωνία. Από την Ιταλία θα μεταφράσουμε ένα βιβλίο με ποίηματα Παλαιστινίων παιδιών και στα αραβικά είναι αυτό και στα ιταλικά. Θα το κάνουμε εμείς ελληνικά. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Πιστεύω θα το προλάβουμε και αυτό, γιατί πάντα το μυαλό μας είναι στην Παλαιστίνη. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτό το θέμα, πέρα από το δικό μας συλλογικό που έχουμε κάνει για την Παλαιστίνη. Σε ευρωπαϊκές γραμμές αυτά τώρα είναι και άλλα, ας πούμε, αλλά που δεν ξέρω.
1: Ναι, καλά, ωραία. Πάμε.
0: Αλλά νομίζω πάντως θα είναι αυτό που λέγαμε παλιά και πολιτικά, ένα φθινόπωρο θερμό.
1: Ωραία, που σημαίνει για όσους καταλαβαίνουν και όσους ξέρουν, θα έχουμε εξαιρετικές βραδιές στο χώρο του βιβλιοπωλείου, καφενείου και υπέροχου χώρου εκεί στον Ταύρο. Θύμισε μας τη διεύθυνση, εσύ, γιατί...
0: Είναι 25 Μαρτίου 2 και εκεί η Κύπρο 1. Έχει 2 εισόδους, δεν είναι γωνία, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Mm. Είναι 2 εισόδους. Απλώς να πω μια πίστη για τις εκδηλώσεις, σίγουρα μία που θα υπάρχει και θα το γλεντήσουμε για τα καλά. Επειδή συμπληρώνουμε 2 χρόνια από το. Ο εκδοτικός είναι πολύ παλιός, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά ο χώρος είναι. Θα κάνουμε τα 2 χρόνια και θα κάνουμε μια γιορτή. Τώρα θα δούμε ημερομηνία, γιατί θα το κάνουμε καθημερινή. Θα το κάνουμε ένα Σάββατο ή μια Παρασκευή. Πάντως, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι, ας πούμε, για τα 2 χρόνια του Ευμάρου.
1: Μάλιστα. Θα έρθουν.
0: Και προειδοποιώ, πήραμε και προβολή, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι νύχτες μας θα είναι και πιο. Θα έχουν και άλλο χαρακτήρα πλέον.
1: Δηλαδή.
0: Εμπλουτίζεται τώρα. Θα κάνουμε παραστά, θα κάνουμε προβολές, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, ναι,
0: όταν,
1: ναι.
0: Λέμε όταν λέμε προτζέκτορα, ναι, σημαίνει ότι προβολές,
1: ναι,
0: σημαίνει,
1: ναι, σωστά,
0: θεατρικά,
1: σωστά,
0: σημαίνει διάφορα.
1: Και είπαμε.
0: Ό,τι κατεβάζει κλάμα μας.
1: Και μην τα ξαναλέμε και λες και η ανάγνωση αστυνομικού μυθιστορήματος. Αυτά είναι όμως
0: τα
1: πω. Λοιπόν, και για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, τι κυλάνε, δηλαδή τι υπάρχει αυτό τον καιρό που προέκυψε εδώ τα τελευταίους μήνες, εκτός από το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο του φίλου μας Στάικου, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα.

0: Κοίταξε να δεις, Θανάση, έχουμε μείνει σε όση εκκρεμότητα, επειδή βγάλαμε αρκετά βιβλία κοντά στο καλοκαίρι, τα οποία τα παρουσιάσαμε και αυτά σύντομα, δηλαδή θα πρέπει να σχέσουμε το
1: τα παρουσιάσουμε.
0: Το ένα είναι ένα βιβλίο για τον Βασίλη Κατσικονούρη, αυτόν τον σπουδαίο θεατάνθρωπο, που το έχει γράψει ένα βιβλίο γυναίκα του, μια μελέτη για το έργο του, το οποίο δεν το έχουμε παρουσιάσει και αυτό βγήκε προς το τέλος. Δεν έχει πάει καν, έχει πάει στα βιβλιοπολία, αλλά δεν το προβάλαμε, γιατί ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεται η Μαριάννα Παπατσοπούλου και αυτή η σημαντική συγγραφέα, η μεταφράστρια και συνεργάτη του Θέρμαρου με μια συλλογή διηγημάτων που έχουμε βγάλει. Είναι η Κατερία Παπαδημητρίου, σαν όμικρο και σαν ωμέγα, μια εξαιρετική συλλογή διηγημάτων. Έχουμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε πολύ πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά βασικά η πρόταση που καίει βεβαίως την Ειρήνη τη Δερμητζάκη με το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, που πρέπει να το παρουσιάσουμε και αυτό δεν το έχουμε παρουσιάσει.
1: Και το οποίο μιλάμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο, έτσι. Δεν, επειδή ναι, έτυχε ναι. Να το έχω διαβάσει και να το έχω παρουσιάσει και να το έχω προτείνει βεβαίως και σε μία από τις προτάσεις που κάναμε εδώ στο Κόκκινο, έτσι.
0: Ναι, οποίο είναι ένα αστέρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το βιβλίο το γράφει όταν ήταν στη Βαρκελόνη, σε ένα σεμινάριο. Τώρα είναι στην Τσεχία. Την έχουν καλέσει και ένα σεμινάριο δημιουργικό.
1: Ναι, που γίνεται συγγραφέα.
0: Βλέπω την Πράγα να είναι στο φόντο με ένα του επόμενου διστορήματά σα, να πω.
1: Μάλιστα. Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, καλή
1: θα
0: καλά.
2: Τα 91 και 4 στο Κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο Κόκκινο.
2: Και 4

Όχι θέλει μαριγάδων, όχι σκλάβου υποταγή. Με το ανέμο πόδαρο της έρνει τον ταξιδευτή. Με το ανέμο πόδαρο της έρνει τον ταξιδευτή.

λάμπους διάβει και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα και από λαούς και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα και από λαούς κάμπους διάβει

Πριν περάσουμε στη συνέχεια, θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα που πραγματικά μας χρειάζονται. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα απ' όλα στην Έλενα Τσοφιανού. Καλημέρα σας κύριε Λαζαρίδη, καλώς επιστρέψατε. Ευχαριστούμε την παλιά φρουρά στο κοκκινάκι μας που δυναμικά επιμένει τόσο στις τάσεις όσο και απεργίας για τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και τη βελτίωση του προγράμματος του σταθμού. Μας αρέσει η καινούργια εκπομπή «Πες μου δύο λόγια για μια ιστορία», όσο και οι εξαιρετικοί καλεσμένοι, εξαιρετικές καλεσμένες που επιβεβαιώνουν το ποιοτικό βεληνικέ σταθμού. Καταλαβαίνετε ότι εμείς κάποτε λέγαμε. Τι έλεγε, πώς ήταν η. Κατουργιόμαστε από τη χαρά μας. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά και πάμε και στη Μαρία την Παπαρόσου. Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη, ευχαριστούμε για τόσο πλούσιες εκπομπές σας. Στην αρχή της εκπομπής σας μας ευχαριστήσατε τους ακροατές. Επίσης σας κρατάμε ζωντανούς και εμείς λοιπόν σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε ζωντανούς πνευματικά, πολιτιστικά, ενημερωτικά, δίνοντάς μας κουράγιο. Με όλα τα σπουδαία που παρουσιάζετε, τα έχουμε μεγάλη ανάγκη. Καλή δύναμη σε όλους στο κόκκινο, Μαρία από Αγία Βαρβάρα. Τώρα όταν μας κάνετε τέτοια πράγματα, μετά θέλετε να μην βάλουμε τα κλάματα. Λοιπόν, μουσική.

0: Για πάμε να ακούσουμε και μερικά πράγματα που μας έρχονται από τον Βορρά. Ναι, εν πάση περιπτώσει από το Δυτικό Βορρά. Από το Αγρίνιο. Ο Γιώργος Κατσιπάνος, αγαπημένος φίλος μαζί μας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλημέρα, κύριε Λαζαρίδη, τι κάνατε?
0: Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Είσαμε 18 ώρες, 16, πόσο.
1: 18 ώρες,
0: ναι. Αγαπημένος φίλος Γιώργος Κατσιπάνος από το Αγρίνιο, η μία από τις φωνές, δεν ξέρω αν είναι βόντος εν τη ερήμου, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα βόντος σε μια πόλη που έτσι κι αλλιώς και αυτή έχει τα προβλήματά της. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο μιλάμε με τον φίλο τον Γιώργη είναι άλλη. Δεν είναι αυτή τη φορά, δεν είναι το εξαιρετικό βιβλίο που έχει βγάλει με την εντολή άνωθεν, ψάξτε το, βρείτε το, αξίζει τον κόπο, κλείνει η παρένθεση. Είναι κάτι της που για μένα δεν είναι ασύνηθες, αλλά για την περιοχή φαίνεται πως μάλλον είναι ασύνηθες. Και έχει να κάνει με ένα από τα πολλά σκάνδαλα που συμβαίνουν σε οποιασδήποτε δομές έχουν άμεση ή έμεση σχέση με το κράτος. Μιλάμε για το Διπεθέ Αγρινίου. Για πες μας, ρε φίλε, τι έχουμε εκεί?
1: Ναι, κοίτα Θανάση, επειδή αν το πάρουμε από την αρχή το θέμα θα χρειαστούμε πάνω από 10 εκπομπές. Ναι. Θα σου πω έτσι λίγο περιληπτικά τα τελευταία, τα οποία δεν ξέρω αν αποτελούν σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον γεννούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη διαφάνεια και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός όπως το Διπεθέ Αγρινίου. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη, ανυπότακτο Αγρίνιο, έχουμε καταθέσει κέρυες ερωτήσεις καιρό τώρα για τον τρόπο λειτουργίας του Διπεθέ Αγρινίου. Υπάρχουν κάποιες απευθείας αναθέσεις για τις δαπάνες, για την αλληλεγγύη της οπτικής ταυτότητας και του λογοτύπου, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ Αγρινίου, πέρα από όλα τα άτομα που το απαρτίζουν, έχει κάποιους φορείς της πόλης του Αγρινίου. Ένας από αυτούς τους φορείς ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου. Το πρόβλημα ξεκινάει κοντά στο Μάιο τώρα που είμαστε, όπου υπάρχει αλλαγή του λογοτύπου του Διπεθέ Αγρινίου. Αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό, αν αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον. Αλλά βγήκε μια ανακοίνωση ότι όλα έγιναν με την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και με ομόφωνη απόφαση. Εκεί λοιπόν ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου είπε ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ δεν συμφώνησα με την αλλαγή του λογοτύπου, ποιος συνέταξε τα πρακτικά, ποιος βεβαίωσε ότι η απόφαση αυτή ήταν ομόφωνη. Και έτσι λοιπόν έχω μια δεύτερη ανακοίνωση ότι η αλλαγή του λογοτύπου έγινε κατά πλειοψηφία. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι. Το δεύτερο, τώρα σου λέγα τελευταία. Το δεύτερο είναι το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή έχουμε στα χέρια μας, αυτά είναι δημοσιευμένα έγγραφα από το Διάβια, έτσι δεν τα λέω εγώ, τα οποία χρήζουν άμεσης και επιτακτικής ανάγκης. Κάποιες απευθείας αναθέσεις που παίρνουν το ρόλο του κατεπήγοντος. Θα σου πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, Θανάση. Ήταν το καινούριο κυποθέατρο Αγρινίου, εκεί που φιλοξενούνται, είναι ένας χώρος στο Δημοτικό Πάρκο Αγρινίου, εκεί που φιλοξενούνται οι θερινές παραστάσεις του Διπεθέ. Mm-hmm. Εκεί ένας σύγχρονος χώρος, γιατί έγινε ανακαίνιση, είχε οριζόντιο επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην έχει κλείσει το έδαφος και αποτέλεσμα να δυσκολεύει τη θέαση των κάθε παραστάσεων.
0: Βέβαια. Οτιδήποτε έχει σχέση με θέαση, βέβαια, πρέπει να έχει κλείσει, εννοείται.
1: Πέρασε ο χρόνος πέρυσι έτσι με να σηκώνουμε τα κεφάλια μας, τα κάνουμε δεξιά-αριστερά για να δούμε τις παραστάσεις.
0: Ναι, ψηλέ χαμήλωσε και τέτοια, ναι, τα γνωστά.
1: Μπράβο, και φτάνουμε φέτος τον Ιούνιο, όπου έρχεται μια απευθείας ανάθεση για να γίνει κλίση με χωματουργικές εργασίες, που όντως έγινε με το κατεπήγον του και το ποσό των 18.000 ευρώ. Εκεί και ο εκπρόσωπος και όλοι οι τοπικοί φορείς είπαμε πιο κατεπήγον, αφού ένα χρόνο ξέρουμε ότι έτσι είναι η κλίση, ναι, στο κυποθέατρο.
0: Η τούρλα του Σαββάτου, ναι, τα γνωστά.
1: Και φτάνουμε τώρα στην παράσταση που λέγεται «Ελιά Καπνός Παντολικός». Φέτος στο Αγρίνιο είχαμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Παντολικού και έτσι ορθώς και σωστά το Διπεθέ είπε να σηκώσει μια παράσταση με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πιστοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Εδώ έχουμε τώρα ένα κόστος παραγωγής, το οποίο έφτασε κοντά στα 80.000 ευρώ και δεν θα μιλήσω, μαζί με το ΦΠΑ βέβαια, και δεν θα μιλήσω για όλες τις συμβάσεις και για τα χρήματα που δόθηκαν σημειωτέων, ακόμα και για προμήθειες υλικών δεν έπεσε ούτε ένα ευρώ στην πόλη του Αδρινιού. Όλα πήγαν σε άλλη πόλη και κυρίως στην Αθήνα. Η τοπική αγορά δεν ενισχύθηκε καθόλου. Αλλά θέλω να σε πάω σε δύο συμβάσεις. Η μία σύμβαση είναι ένα ποσό 7.440 ευρώ για υπηρεσίες που για την παράσταση που περιγράφονται μεταξύ άλλων ως κοινωνική χαρτογράφηση, έρευνα πεδίου, συλλογή σύγχρονων μαρτυριών, επαφές με παλέμαχους και εκμάθηση της ντοπιολαλιάς του Αγρινίου στους ηθοποιούς. Το ερώτημα είναι, αυτό δόθηκε απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία στην Αθήνα που δεν ξέρω καν ποια είναι, δεν την έψαξε, δεν την βρήκα ποθενά. Το θέμα είναι ποιο είναι το παραδοτέο αυτής της σύμβασης. Υπάρχει έκθεση, υπάρχει μετρησμένο αποτέλεσμα, υπάρχει καταγραφή της έρευνας, υπάρχουν συνεδέσεις. Υπάρχει κάποιο παραδοτέο που αντιστοιχεί σε αυτές τις υπηρεσίες των 7.440 ευρώ. Αυτό είναι το οξύμορο. Αυτό σιγά σιγά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια, έτσι να τα πούμε, θολά σημεία. Το άλλο είναι ότι δόθηκαν ακριβώς το ίδιο ποσό για την παραγωγή της ίδιας παράστασης σε μια εταιρεία στην Αθήνα για να οργανώσει την παραγωγή. Δεν μπορούσε το δίπεδο να οργανώσει την παραγωγή προφανώς και έπρεπε να δώσει 7.500 ευρώ σε μια εταιρεία στην Αθήνα για να οργανώσει την παραγωγή. Ακριβώς τι δεν ξέρω. Μη με ρωτάς. Έγινε η παράσταση, τέλος πάντων ο κόσμος δεν την αγκάλιασε γιατί ήταν μια παράσταση η οποία δεν άρεσε, αλλά αυτό είναι καθαρά γούστο υποκειμενικό, αλλά πάντως ένα τέτοιο hit θέμα δεν ακούμπησε το λαό του Αδρινίου. Και φτάνουμε τώρα στο τελευταίο έτσι σημάδι, έτσι στο πιο σοβαρό κατ' εμέ και για το ανυπότακτο Αγρίνιο, την παράταξή μας, θεσμικό ζήτημα, όπου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνίου βρέθηκε εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή πετάχτηκε έξω αυτός ο ένας φορέας που κάπως ενοχλούσε, που κάπως έκανε ερωτήσεις, που κάπως ενοχλούσε, να το πούμε έτσι.
0: Το έψαχνε, ναι.
1: Ναι. Στη θέση του μπαίνει... Εμείς έχουμε το οξύμορο εδώ στο Αγρίνιο στις πληροφορίες ότι έχουμε δύο εμπορικούς συλλόγους. Έχουμε τον παραδοσιακό σύλλογο, τον Ερμή, ο οποίος μετράει 100 χρόνια ιστορίας, και έναν άλλον που μετράει κάποια χρόνια ιστορίας, που είναι αυτοί που έχασαν τις εκλογές στον εμπορικό σύλλογο, τον Ερμή, και φτιάξαν ένα δικό του σύλλογο επειδή χάσαν τις εκλογές και είναι φιλικά προσκύμενοι προς τη δημοτική παράταξη και γενικά είναι υπέρ του Δημάρχου και όλα αυτά. Άρα μπαίνει ένας εκπρόσωπος ο οποίος δεν θα ενοχλεί και έτσι φτάνουμε σε αυτά τα τρία πράγματα που γίνανε τώρα τελευταία και λίγο μας έχουν αναστατώσει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το συνολικό κόστος της παραγωγής σε ελιά καπνός πανελικός. Εμείς από τα έγγραφα βρίσκουμε ότι είναι 80.000 αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω. Ποια είναι τα παραδοτεία της σύμβασης αυτής που σου είπα με τα 7.440 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες, γιατί δόθηκε το ίδιο ποσό για την παραγωγή της παράστασης αυτής, γιατί γίνεται επανειλημμένη επίκληση άμεσης και επιτακτικής ανάγκης για μια προγραμματισμένη παραγωγή, μια προγραμματισμένη εργασία, τι ακριβώς συνέβη με τα πρακτικά και την απόφαση για το λογότυπο, ένα ιστορικό λογότυπο που είχαμε πριν στα ΔΠΘ Αγρινία, από τα πρώτα ΔΠΘ που ιδρύθηκαν, το πρώτο ΔΠΘ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα ήταν το ΔΠΘ Αγρινίου, ενός αξιόλογου ζωγράφου, του Σταθόπουλου από το Αγρίνιο, το οποίο εν μία ανοιχτή πετάχτηκε και μπήκε ένα άλλο, το οποίο εντάξει, εμένα προσωπικά δεν είναι του γούστου μου, αλλά και αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Για ποιο λόγο δεν έχει λόγο πλέον ο εμπορικός σύλλογος που από την αρχή που ιδρύθηκε το ΔΠΘ το 1981 έχει πάντα εκπρόσωπό του. Άρα γεννιέται αυτόματα η ερώτηση, υπάρχει οποιαδήποτε σχέση αυτής της απόφασης, της ομόφωνης απόφασης ξαναλέω, του Δημοτικού Συμβουλίου για να πεταχτεί ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου εκτός. Μια ομόφωνη απόφαση που δείχνει ότι και η αντιπολίτευση στο Δήμο Αγρινίου ή κοιμάται λίγο με τα πόδια ορθάνυχτα ή μάλλον υπάρχει μόνο σαν τίτλος αλλά και σηκώνει τις φωνές μόνο όταν έχουμε προεκλογική περίοδο. Αυτά, Θανάση, τώρα δεν πήρες να μην κούρεσα πολύ, είναι συνοπτικά μια εικόνα των τριών τελευταίων μηνών. που υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλα πολλά, αλλά θα χρειαστούν πολλές εκπομπές.
0: Γιώργο,
1: απλά σου αναφέρω τους τρεις τελευταίους μήνες.
0: Πες μου κάτι. Με όλα αυτά, πιστεύεις ότι κουμπώνει η παραίτηση του διευθυντή του καλλιτεχνικού του Γιοβανίδη?
1: Α, αυτό είναι τώρα το άλλο που ήθελα να σου πω, Θανάση. Ο κύριος Γιοβανίδης, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, που δεν, τελικά δεν έκλεισε ούτε ένα χρόνο στο Διπεθέα Αγρινίου, όπως ξέρεις έγινε, νομίζω, πρόεδρος στην Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Επιτροπή μάλλον Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος για την ανάδειξη του Ζαπίου Μεγάρου. Εκεί μπήκε ο κύριος Γιοβανίδης, αυτή τη θέση πήρε. Προφανώς αυτό έγινε το Μάιο. Ο κύριος Γιοβανίδης παραιτήθηκε, ακόμα δεν ξέρω να έχει δηλώσει παραίτηση, αλλά υπάρχει το θέμα του ασυμβίβαστου, δεν μπορεί να είναι και στο Διπεθέα Αγρινίου και δεν μπορεί να είναι και στο Ζάπιο, υπό την κυρία Μενδώνη και την κυρία Δικάτου και δεν ξέρω εγώ και ποιον άλλον είναι υπό. Οπότε ο άνθρωπος επέλεξε να πάει στο Ζάπιο Μέγαρο και να αναδείξει εκεί το χώρο και άφησε το Διπεθέ ορφανό. Πλέον το Διπεθέ δεν έχει καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διπεθέ να τον κρατήσουν αμυστή. Προφανώς δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο το οποίο προφανώς ευθύνει τη Δημοτική Αρχή και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζει αυτό το οργανισμό που λέγεται Διπεθέα Αγρινίου.
0: Αυτό πάντως το ομόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου με αφήνει άφωνο.
1: Προφανώς.
0: Που σημαίνει ότι συμμετείχαν όλοι σε αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις και η παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος και οι λεγόμενες έτσι αριστερές, να το πω, αν μπορώ να το πω έτσι, παρατάξεις. Ψηφίσαν ομόφωνα να φύγει ένας άνθρωπος, βασικά δεν είναι το θέμα του προσώπου.
0: Όχι, θεσμικό είναι.
1: Είναι το θέμα ότι ένας θεσμός που εκπροσωπούσε το Διπεθέα Αγρινίου από την αρχή της δημιουργίας του, τώρα επειδή μάλλον ενοχλεί, πετυχαίται ουσιαστικά, διώχνεται εκτός αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα, για να μην υπάρχουν... να μην υπάρχει προς τα έξω ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Μάλιστα. Γιώργο μου.
1: Αυτά συνοπτικά, ελπίζω να μην κούρασα πολύ, φίλε Θανάση.
0: Δεν είναι. Τι λες τώρα. Νομίζω ότι φοβάμαι ότι μιλάμε για κάτι το οποίο γενικώς συμβαίνει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγεθος παντού, δυστυχώς. Ένας φίλος...
1: Συγγνώμη, Θανάση. Εγώ ξέρω τι θέλω να τονίσω. Ότι όταν... Και δεν το λέω τώρα, το ανοίγω λίγο το πλαίσιο. Όταν ένας δήμαρχος ή ένας αντιδήμαρχος εκλέγεται, δεν γίνεται ούτε όλη η πόλη του τσιφλίκη, ούτε όλοι οι οργανισμοί τσιφλίκη του. Πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία, πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια.
0: Βέβαια, δηλαδή, τι λες τώρα, αστείευεσαι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο 2026 για να τονίζουμε τα αυτονόητα πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τσιφλίκι το Διπεθέ, δεν είναι το αρμόδιο αντιδήμαρχο που ορίστηκε, δεν είναι το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε εκεί πέρα. Είναι ένα όργανο, είναι ένας θεσμός, είναι κάτι το τέλος πάντων το οποίο πρέπει να φαίνεται στον κόσμο.
0: Να κλείσουμε με ένα μήνυμα που έχει έρθει από ένα φίλο. Ναι. Καλημέρα. Χιλιάρικο το καθεστώς αγοράζει ψήφους. Δεν διανοούνται ότι μπορεί να χάσουν την εξουσία. Ασχολίαστο και όπως καταλαβαίνεις, κουμπώνει απόλυτα με αυτά που λέμε.
1: Κουμπώνει απόλυτα, ναι. Έτσι. Ακριβώς, Θανάση.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργη. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Γεια χαρά. Yeah, it's bad, but I'll see you down there, all right? I don't think they're going to like this much.

Μάλιστα, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για να δούμε και τους νικητές για το Εντάβρις, για το βιβλίο Εντάβρις. Θα δώσουμε άλλα τρία λέγια που πειράζει. Ο Ευτύχης ο Βράτιμος, η Φόβη Αλεβίζου και η Αργυρόπαπα Βασιλείου. Ξαναλέω, Αργυρόπαπα Βασιλείου, Φόβη Αλεβίζου και Ευτύχης Βράτιμος είναι οι φίλοι που θα περάσουν από την, και πάλι από τις εκδόσεις Εύμαρος εκεί στον Ταύρο να πάρουν τα βιβλία τους, να πιούν το καφεδάκι τους και να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι όμορφα. Θυμίζω και τους τρεις νικητές, τις τρεις νικήτριες από το βιβλίο του κύριου Στάικου που είδαμε προηγουμένως. Είναι η Αναστασία η Αβραμίδου, η Τασούλα η Θωμοπούλου και η Μάχη Μητσιόνη. Κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και βεβαίως ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης όπως πάντα με τα όμορφά του. Λοιπόν, κύριος Δοξαράς, Μαρία Θεπατσελή, Θανάση Λαζαρέδης, φιλιά πολλά μωρέ, θα τα πούμε εμείς αύριο το βράδυ στην εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία σε 9. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και όχι να επιχαίρει στο κυριακάτικο μήνυμά του για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απαντά στον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πόρη από το Ταμείο ήταν μια ιστορική έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές. Αντί γι' αυτό η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς. Ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στους πανηγυρισμούς του κυρίου Μητσοτάκη. Στο Τελαβίβ υπογράφονται αύριο Δευτέρα οι συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλέα. Το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δις ευρώ. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ενώ από Ισραηλινής πλευράς θα συμμετάσχει η ΣΥΜΠΑΤ, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ για τη Διεθνή Αμυντική Συνεργασία. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλέα από το Κησία στις 23 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εκτιμάται πως θα απαιτήσει περίπου 35 μήνες. Η ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδοθούν σταδιακά. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων, λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν ακυρώσει τις σχετικές άδειες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΝΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας παράνομες πρακτικές, μνημείο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέκδοση των αδειών λειτουργίας των δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι αρμόδιοι για τα θέματα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Σοκράτης Κάτσικας κάνουν λόγο για δημόσιο εμπεγμό και περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας. Η ΚΝΕ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι όταν το πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών. Αύριο Δευτέρα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται να γίνει αισθητή στα ράφια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.660 κωδικοί προϊόντων σούπερ μάρκετ ευρείας κατανάλωσης και σχολικών ειδών, με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 7%. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Την ίδια ώρα βέβαια σημαντική επιβάρυνση προκαλούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το όχι επικρατεί στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης της Ισλανδίας. Το όχι προηγείται του ναι κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 52,5% έναντι 47,5%, ποσοστό που φαίνεται αδύνατο να ανατραπεί. Οι κάτοικοι της χώρας κλήθηκαν να απαντήσουν με δημοψήφισμα εάν πρέπει ή όχι η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσισαν πως όχι, οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχιστούν. Το όχι της Ισλανδίας επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της χώρας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς για την ένταξή της στους κόλπους της. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγώσει τουλάχιστον έως το 2020. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών στο μικρό τελικό με τη Σερβία, η οποία νωρίτερα ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία. Η Εθνική μας πάλεψε από την αρχή ως το τέλος απέναντι στη διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων Ιταλία, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ. Ο αγώνας της Εθνικής θα ξεκινήσει αμέσως τώρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι 2 με 3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Σκέφτηκα να καλέσω έναν πολύ φωτισμένο άνθρωπο στο στούντιο σήμερα να κάνουμε μια ζήτηση για πράγματα που τα αγαπάμε πολύ ακόμα και αν δεν τα ξέρουμε. Και τα περισσότερα δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρω αν και οι ειδικοί τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά εμείς τουλάχιστον οι κοινοί θνητοί, στην καλύτερη περίπτωση έχουμε μια ιδέα η οποία μας φτάνει κατά κάποιον τρόπο για να φτιάξουμε και το πνευματικό και το ψυχολογικό μας προφίλ, ειδικά όταν αφορά θέματα που έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για τον οποίο έχουμε μια αγάπη και ένα θαυμασμό, είτε τον ξέρουμε είτε όχι. Σήμερα έχω καλέσει στο στούδιο το Φώτη Τερζάκη, ο οποίος μαζί με έναν συνεργάτη του, που έγινε συνεργάτης του, τον Τάκη τον Θεοδωρακέα, κάσαν και φτιάξανε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο που έχει τίτλο «Η αφήγηση της φιλοσοφίας» και υπότιτλο «Μια κοινωνική ιστορία της δυτικής σκέψης». Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Είναι μνημειώδες έργο και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο ποσότητας. Τώρα κυκλοφόρησε μόνον ο πρώτος τόμος με θέμα τόμος πρώτος αρχαία φιλοσοφία από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ο πρώτος τόμος έχει 500 σελίδες και νομίζω ότι και οι δύο επόμενοι τόμοι, οι οποίοι δεν θα αργήσουν πολύ να εκδοθούν, είναι σχεδόν έτοιμοι από όσο γνωρίζω, όλα μαζί, όλες οι σελίδες μαζί, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να φτάνουν και τις 1500 σελίδες. Θα φτάνουν, Φώτη?
1: Ξεπερνούν.
0: Τις ξεπερνούν τις 1500 σελίδες, ωραία. Λοιπόν, και είναι το θέμα τέτοιο, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο. Είναι μια δουλειά, ένα έργο ζωής. Ο Φώτης ο Τερζάκης ασχολείται πολύ συστηματικά με αυτά τα πνευματικά πράγματα. Έχει ασχοληθεί και με τις φιλοσοφίες και με τις θρησκείες και με τις κουλτούρες των διαφόρων λαών και με τις μουσικές τους και με τους κινηματογράφους τους, δηλαδή και με τα παλιά και τα νεότερα και με τη λογοτεχνία τους. Έχει ιδρύσει και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα με την οποία δουλεύει, την Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κάθε χρόνο μιλάμε για αυτήν, γιατί αρχίζουν αυτοί οι κύκλοι κάθε χρόνο με το Φώτη Τερζάκη και τους συνεργάτες της εταιρείας. Και έχει βγάλει πάρα πολλά βιβλία. Πρέπει να μπείτε στο δικό του το site για να δείτε τους τίτλους όλων των βιβλίων. Και έχει κάνει ακόμα περισσότερες μεταφράσεις βιβλίων και κατά κανόνα πολύ σπουδαίων βιβλίων άλλων συγγραφέων. Τελευταία είχα παρακολουθήσει μια πολύ ωραία παρουσίαση για το βιβλίο του Έντουαρντ Σαΐντ, «Τον Οριενταλισμό», που έχει μεταφράσει ο Φώτης Τερζάκης και είναι ένα από τα σημαντικότερα, νομίζω, βιβλία έτσι της γενικότερα. Δηλαδή ένα βιβλίο από αυτά τα απαραίτητα να διαβάσει κανείς για να μπορέσει να κατανοήσει το πολιτιστικό και το κοινωνικό και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι κουλτούρες και ο τρόπος με τον οποίο η Δύση αντιλαμβάνεται την Ανατολή και πολλά πολλά. Δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Φώτη Τερζάκη, σε ευχαριστώ που ήρθες για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολος και μόνο που ετοιμάζεις τόσα βιβλία απορώ πώς επιτρέπεις τον εαυτό σου να βγαίνει από το σπίτι του.
1: Έλαντε.
0: Και μαζί με αυτό έβγαλες άλλο ένα βιβλίο.
1: Ναι, το εννοείς.
0: Αλλά
1: το,
0: πιο μικρό.
1: Ναι, τη συζήτηση με τον Νίκο το Φούφα για το νέο ελληνικό διανοητικό τοπίο.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή.
1: Μπορούμε να το δούμε.
0: Έτσι θα το
1: οποιαδήποτε
0: δούμε.
1: Άλλη
0: όχι, το λέω αυτό γιατί εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω και εκείνο. Ναι. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την κουλτούρα αυτή, όλα τα πράγματα και τους φιλοσόφους και σε όλη μου τη ζωή αυτά τα. Πώς να σου πω. Περάσματα κάνω, δεν έχω ασχοληθεί τόσο συστηματικό όσο θα ήθελα. Αυτό το θεωρώ σαν μια πολύ
1: όπως
0: σοβαρή
1: περισσότερος κόσμος,
0: έλλειψη. Έτσι. Ενώ μπορώ να σου πω ότι έχω διαβάσει έργα των περισσότερων σημαντικών, δηλαδή πέρα και από Αριστοτέλη και Πλάτωνα, αλλά όχι με ένα συστηματικό τρόπο. Σκόρπια μέσα στα χρόνια της ζωής μου που διαβάζει.
1: Διαβάζει ο περισσότερος κόσμος φιλοσοφία. Και είναι σχεδόν αναπόφευκτο, έτσι, ναι. Γιατί δεν έχει απεριόριστο χρόνο.
0: Το μόνο αυτό που χαίρομαι, διαβάζοντας το δικό σου το βιβλίο, αυτό τον πρώτο τόμο, την αφήγηση της φιλοσοφίας, ότι επειδή στην αρχή έχεις οι πρώτες περίπου 100 σελίδες, είναι περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια εισαγωγή και ένας οδηγός για το πώς...
1: Ναι.
0: Θα δει κανείς
1: προκατακτικούς ορισμούς και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν ολόκληρο το project και των τριών τόμων.
0: Ναι, ναι. Ναι, εγώ προσπαθώ να τα πούμε με λίγο πιο απλή ορολογία για να τα καταλάβει ο κόσμος.
1: Απλά θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε απλά. Και θα ξεκινούσα αυτή την συζήτηση από αυτό το πρώτο μέρος, γιατί βάζεις πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Δεν είναι... καθόλου δευτερεύοντα, είναι μάλιστα πολύ καθοριστικά, δηλαδή η βασική σου αντίληψη που λέει ότι πάρα πολλοί ασχολούνται με τη φιλοσοφία αλλά την απομονώνουν σαν να είναι ένα από μόνο του ένα ξεχωριστό γεγονός, χωρίς να δίνουν και τα στοιχεία, το περίγραμμα, το περιβάλλον της περίοδου που γεννιούνται οι φιλοσοφίες και ότι προηγείται και ότι έπεται, και οι επιρροές από τους διαφορετικούς χώρους, οι προσμίξεις και τα λοιπά. Χωρίς αυτά γίνεται ένα πάρα πολύ στεγνό πράγμα η φιλοσοφία.
1: Ναι, αυτό είναι η οπτική γωνία υπό την οποία έχει γραφτεί αυτή η εξιστόρηση της φιλοσοφίας.
0: Και ίσως είναι και ένας λόγος για τον οποίο κάθισες και το έγραψες αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά γιατί
1: αυτό,
0: είναι...
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έχουμε διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στα ελληνικά μερικές καλές ιστορίες της φιλοσοφίας. Εννοούμε ολόκληρης της λεγόμενης ελληνοδυτικής φιλοσοφίας από την ελληνική αρχαιότητα, ας το πούμε, μέχρι την εποχή μας. Έχουμε κάποιες καλές τέτοιες ιστορίες της φιλοσοφίας.
0: Και βέβαια στο εξωτερικό έχουν βγει πάρα πολλές.
1: Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Αλλά είναι μεταφρασμένες. Είναι έργα ξένων συγγραφέων. Δεν έχουμε από Έλληνα συγγραφέα. Ναι. Αυτό είναι ένα
0: του Μίλλερ, του Γκέρντερ και αυτά όλα που αναφέρεις και εσύ πολλές φορές.
1: Κι άλλα κι άλλα.
0: Του Σατλέ.
1: Ναι. Είναι σημαντικό έλλειμμα ότι δεν έχουμε μια χρηστική ιστορία

0: Να το λέω και στον πρόλογο του βιβλίου. Mm. Ξεκινάω από το τι δυσαρεστούσε εμένα ως αναγνώστη διαβάζοντας ιστορίες της φιλοσοφίας. Και αυτό που με δυσαρεστούσε πάντα είναι η έλλειψη επαρκούς κοινωνιοϊστορικού συμφραζομένου. Έτσι. Το ότι οι ιδέες παρουσιάζονται κατά κάποιο τρόπο εν κενό. Mm. Η οπτική γωνία που έχω επιλέξει, και αυτό είναι θεωρώ το σημαντικότερο ιδιάζον γνώρισμα αυτού του βιβλίου, είναι να ανασυστήσω σε μεγάλο βαθμό το ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο. Mm. Δηλαδή να δειχτεί ότι οι ιδέες πηγάζουν μέσα από υλικο-ιστορικά προβλήματα των κοινωνιών και από τρόπους ενιοποίησης αυτών των προβλημάτων. Έτσι, αν δεν αναδειχτεί αυτή η σχέση, δεν έχουμε τρόπο να καταλάβουμε το νόημα των ιδεών.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό βάζεις ακόμη και θέματα πότε κατεβαίνουν, για παράδειγμα το πω έτσι, χοντρικά, πότε κατεβαίνουν τα ελληνικά φύλλα, πότε κατεβαίνουν στην περιοχή και εγκαθίστανται εδώ.
0: Έτσι.
1: Ναι, όλοι οι Αχαιοί, οι Δωρείς, οι Ίωνες και όλοι αυτοί. Και οι προηγούμενοι και πώς ασχολήθηκε με τον μινωικό πολιτισμό και βάζεις διάφορα πράγματα. Όπως επίσης βάζεις... πώς διαμορφώνονται και εμφανίζονται και σχηματίζονται οι γλώσσες μεταξύ των οποίων και η ελληνική.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί η γλώσσα είναι το εργαλείο με την οποία
0: εκφράζεται. Δεν μπορεί να μην έχει μια αναφορά στο πεδίο αυτό. Επίσης υπάρχει πολύ υλικό που δεν το λες φιλοσοφικό με τη στενή έννοια του όρου. Δηλαδή εκτός από το ιστορικό, το καθαυτό ιστορικό, θρησκειολογικό υλικό που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως όταν μιλάμε για αρχαίες φιλοσοφίες. Και χωρίς το οποίο η εξιστόρηση έχει κενά, χωρίς την κατανόηση του οποίου, έτσι, η εξιστόρηση έχει κενά δυσαναπλήρωτα.
1: Ναι.
0: Γενικά, τι σημαίνει κάνω ιστορία των ιδεών, έτσι, αυτό είναι το θεμελιώδες ζήτημα. Το ζητούμενο είναι προφανώς να φωτιστούν οι ιδέες στο φως των γεγονότων. Mm. Αλλά και αντιστρόφως να φωτιστούν τα γεγονότα μέσα από τη διάθλαση των ιδεών. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ιστορία των ιδεών και η ιστορία των γεγονότων δεν είναι δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Είναι η ίδια πραγματικότητα. Είναι θέμα εστιασμού.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες κάπου.
0: Ναι.
1: Τη σχέση των ιδεών με τα γεγονότα, έτσι... το διατυπώνεις πάρα πολύ ωραία αυτό κάπου. Συνέχισε, σε παρακαλώ.
0: Λέω, ξέρεις αυτές τις γκεστάλτ εικόνες. Mm.
1: Το βρήκα. Οι ιδέες είναι μετουσιωμένα γεγονότα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα γεγονότα είναι υλοποιημένες ιδέες.
0: Ακριβώς.
1: Σούπερ.
0: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικό.
0: Ακριβώς. Αυτή η διαλεκτική θεωρίας και πράξης που λέμε δεν είναι αφηρημένο σχήμα. Λέω, αυτές τις γκεστάλτ εικόνες έχετε δει. Έχει μαύρο και άσπρο, και αν εστιάσεις στο μαύρο βλέπεις τη μέση ένα δισκοπότηρο, αν εστιάσεις στο άσπρο βλέπεις δύο αντικριστά πρόσωπα. Mm. Έτσι είναι το παιχνίδι εικόνας και φόντου.
1: Ναι.
0: Έτσι, οι ιδέες και τα γεγονότα στην ιστορία έχουν αυτή τη σχέση μεταξύ τους και εξαρτάται πού θα εστιάσεις για να το αναδείξεις ως εικόνα, ώστε να χρησιμοποιείς το άλλο φόντο. Mm. Όταν εστιάσεις ως εικόνα στα γεγονότα, οι ιδέες γίνονται background, γίνονται φόντο. Όταν εστιάσεις τις ιδέες, τα γεγονότα γίνονται φόντο. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την ίδια ολότητα που πρέπει με κάποιο τρόπο να ανασυγκροτηθεί.
1: Ναι, είναι εντελώς αλληλένδετα αυτά.
0: Λοιπόν, και να πω και κάτι. Που ίσως
1: και επίσης και κάτι άλλο θέλω να επισημάνω που μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση, που βάζεις, αναφέρεσαι με περισσότερα λόγια στα τέσσερα κοσμοσυστήματα, όπως τα ονομάζεις.
0: Τέσσερα μοντέλα σημασιοδότησης του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι πράγματα στοιχειώδη που συνήθως δεν τα έχουμε ξεκαθαρισμένα στο μυαλό μας.
1: Ναι, μα δεν είναι και εύκολα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και κάτι άλλο που επίσης λες μέσα στα γραφτά σου, που λες ότι... σε κάθε καινούριο υπάρχει κάτι από το παλιό.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε σε κάθε παλιό
0: υπάρχει το σπέρμα
1: του καινούριου. Έτσι.
0: Μήπως πρέπει να τα πούμε για τους ακροατές μας.

0: Να τα πούμε μια τάξη.
1: Για τους ακροατές μας αυτά τα τέσσερα, τα
0: ναι,
1: τέσσερα
0: να τα πούμε,
1: μοντέλα σημασιοδότησης του κόσμου. Ξεκινώντας από το ερώτημα, το ερώτημα τι είναι φιλοσοφία. Έτσι, ξεκινάει η αφήγηση θέτοντας το ερώτημα.
0: Ντρεπόμουν να σε ερωτήσω να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Αν και την έχω γράψει πρώτη.
1: Λοιπόν, λέω ότι φιλοσοφία είναι ένας τρόπος νοηματοδότησης του κόσμου με το μέσον της σκέψης και της γλώσσας. Και αυτό συνεπισύρει και το ερώτημα ποιοι άλλοι, όταν λέμε ένας τρόπος, ποιοι άλλοι τέτοιοι τρόποι νοηματοδότησης υπάρχουν. Υπάρχουν άλλοι. Προτείνω τέσσερις. Μπορώ να σκεφτώ εγώ τέσσερις. Mm. Που είναι ο μύθος, η ίδια η φιλοσοφία, είναι η θεολογία και είναι και η επιστήμη. Mm. Έτσι, οπότε στο πρώτο κεφάλαιο αναλύω αυτές τις μορφές για να δούμε ποια είναι ο ιδιαίτερος μηχανισμός κάθε μίας και τι τις διαφοροποιεί μεταξύ τους, ώστε να φτάσουμε μέσα από μια διαφοροδιαγνωστική, ας πούμε, προσέγγιση, να φτάσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η φιλοσοφία.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο επίσης, όπως το παρουσιάζεις, ότι αυτά εμφανίζονται κατά κάποιον τρόπο, αν δεν κάνω λάθος, διαδοχικά.
1: Ναι, ναι, περίπου
0: σε διαδοχικά. Μια λογική σειρά.
1: Ναι, βέβαια. Ο μύθος είναι το πρώτο. Έτσι, είναι το πρώτο και το εκτατικά πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή η ανθρωπότητα, αφότου υπάρχει ως ανθρωπότητα, έχει ζήσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής της ζωής με το μύθο. Έτσι, με το μύθο. Και ήταν ένας τρόπος να σημασιοδοτήσει και να κατανοήσει οτιδήποτε αφορούσε το περιβάλλον της, τον κόσμο της.
0: Έτσι. Σου άρεσε η μυθολογία από παιδί, Φώτη?
1: Μου άρεσε η μυθολογία, βέβαια. Σε ποιον δεν άρεσε.
0: Έλατε.
1: Ο μύθος δεν είναι κατά το κοινό λεγόμενο έτσι το αντίθετο της αλήθειας. Είναι μια δομή σημασιοδότησης του κόσμου προγενέστερη της διάκρισης αλήθεια ψεύδος. Έτσι, λειτουργεί με μια διαφορετική λογική σύνταξη.
0: Ωραίο, ωραία σημείωση.
1: Κάνει ό,τι κάνει και η φιλοσοφία με άλλα μέσα. Έτσι. Και τα μέσα του μύθου δεν είναι η έννοια, η φιλοσοφία είναι μια κατασκευή με έννοιες, με αφηρημένες έννοιες. Ο μύθος είναι μια κατασκευή με αισθητές εικόνες. Με αισθητές εικόνες, δηλαδή παραδείγματα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Παραδειγματικές εικόνες.
0: Πρόσωπα, πράγματα, τόποι, όλα.
1: Τα οποία συντάσσονται πάλι με ένα διαφορετικό τρόπο. Όχι με τον αιτιακό γραμμικό τρόπο που συντάσσονται οι έννοιες, αλλά με τον τρόπο τον αναλογικό. Δηλαδή η πρόταση, ας πούμε, είναι ότι όπως ετούτο, έτσι και εκείνο που υπόκειται στη μυθική έκφραση. Ή λίγο πιο σύνθετο, όπως ετούτο προς εκείνο, έτσι και εκείνο προς το άλλο. Δηλαδή, αναλογία μεταξύ σχέσεων. Mm. Όσα δε φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Οι παροιμίες είναι μυθικά ειζήματα. Δεν μιλάει αυτή η πρόταση για αλεπούδες και σταφύλια αποκλειστικά. Μιλάει για ένα σύνολο καταστάσεων που έχουν σχέση ομολογίας, έτσι, με τη σχέση της αλεπούς προς τα σταφύλια, και μπορεί κανείς να τα περιλάβει μέσα από όλες τις μεταφορικές μετατοπίσεις, τις δυνατές μεταφορικές μετατοπίσεις της αλεπούς και των σταφυλιών. Έτσι δουλεύει ο μύθος.
0: Να.
1: Χωρίς καμία αφηρημένη έννοια.
0: Έχει μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Έχει μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Έχει μεγαλύτερη ελευθερία.
1: Έχει μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Αλλά έχει όριο στη λογική.
1: Ναι,
0: η φαντασία του είναι απεριόριστη.
1: Η φαντασία του είναι απεριόριστη, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα πεις μόνο με τον εννοιακό τρόπο. Δηλαδή, να καταλάβουμε το εξής, ότι κάθε τρόπος έκφρασης σου επιτρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Σου επιτρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό έλεγα σε ένα σημείο μετά από όλη αυτή τη διαφοροδιαγνωστική, ας πούμε, των τρόπων, ότι μην πέφτουμε στην πλάνη ότι ένας τρόπος έκφρασης εξ αυτών είναι περισσότερο αληθινός από κάποιον άλλον. Mm. Έτσι, κάθε τρόπος, κάθε σύστημα νοηματοδότησης του κόσμου έχει μαζί και τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται. Δηλαδή, η μυθική σκέψη κρίνεται με τα δικά της κριτήρια. Η θεολογική σκέψη κρίνεται με τα δικά της κριτήρια. Η επιστημονική σκέψη κρίνεται με τα δικά της κριτήρια.
0: Αυτό είναι πολύ αναγκαίο να το κατανοήσει κανείς.
1: Ναι. Αλλά και πάλι εδώ χρειάζεται μια επιπλέον διευκρίνηση. Δηλαδή, ως εδώ θα μπορούσε να ακούγεται σαν Βίτγκενστάιν, ας πούμε. Αυτό όμως θεωρώ ότι δεν ακυρώνει κάθε απέτηση και κάθε αίτημα αλήθειας. Απλώς πρέπει να συλλάβουμε την αλήθεια όχι ως απλή σχέση αντιστοιχίας, αλλά μια πολύ πιο σύνθετη ιστορική διαδικασία. Τελικώς λέω ότι κάθε πρόταση μπορεί να ανασυσταθεί υπό τη μορφή ενός υποθετικού λόγου που η θεμελιώδης προκείμενη είναι πραξεολογική. Δηλαδή, εάν θέλω να κάνω αυτό, τότε ισχύει ότι. Έτσι, ανάλογα δηλαδή με το είδος των σκοπών επιλέγεται ο τρόπος νοηματοδότησης.
0: Ναι.
1: Έτσι, το είδος των σκοπών είναι το πρωταρχικό ζήτημα, το μη αναγόγιμο κατά τη γνώμη μου, σε οποιαδήποτε συζήτηση. Τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να αλληλεπιδράσουμε με τον κόσμο, με τη φύση, με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι.
0: Φώτη, υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από την επινόηση των μύθων. Άραγε.
1: Τι εννοούμε μας
0: ακριβώς. Πολιτική σκοπιμότητα, για παράδειγμα, το πιο έτσι.
1: Ο μύθος πάει πάρα πολύ, πάρα πολύ πίσω. Είναι προγενέστερος της πολιτικής, με οποιαδήποτε, οποιαδήποτε έννοια.
0: Ενδιαφέρον.
1: Αν μιλήσουμε για πολιτική, είναι κάτι που σχετίζεται με τη μετάβαση από το μυθικό στον ενιακό τρόπο σκέψης. Δηλαδή, τη γέννηση της φιλοσοφίας. Έτσι, η γέννηση της φιλοσοφίας και η γέννηση της πολιτικής πάνε μαζί. Και το περιβάλλον τους είναι βέβαια η ελληνική πόλη, η αυτοδιαχειριζόμενη ελληνική πόλη.
0: Αυτό θέλω να το αναπτύξει πιο πολύ. Είναι κεντρικό ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να σου πω, να σταματήσουμε εδώ για να μην αρχίσει να αναπτύσσει κάτι για ένα-δύο λεπτά. Και με το Φώτη Τερζάκη είμαστε, φίλες και φίλοι. Θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνετε κολλημένοι στο ραδιοφωνό σας, παρακαλώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: Ναι, ο Βαγγέλης σωστά διάλεξε ένα jazz κομμάτι, γιατί αρέσει πάρα πολύ στον Φώτη Τερζάκη η jazz μουσική. Και μάλιστα, άμα μπει κανείς στο site της Εταιρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών, εκεί θα ανακαλύψει ότι μπορεί να δει ταινίες από εκεί, κινηματογραφικές διαλεγμένες. Μπορεί να ακούσει μουσικές από πάρα πολύ καλούς μουσικούς.
1: Είναι ένα και πολύ... σπάνια, και σπάνια, πες το αυτό.
0: Και σπάνια, έτσι, ήδη, ναι.
1: Σπάνια πράγματα, σπάνια δισκογραφικά. Πράγματα.
0: Είναι δηλαδή με πολύ μεράκι φροντισμένα είναι αυτά. Σας προτείνω να μπείτε στο site Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών και να δείτε εκεί πράγματα.
1: blogspot.com.
0: Ναι. Καλά, και εγώ γράφω και Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών για να το βγάζει. Γιατί λέει ο Φώτης τα αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες που είναι η επίσημη. Έτσι, λοιπόν, τώρα εμείς όμως έχουμε αρχίσει μια συζήτηση εδώ πέρα που έχω αναστατωθεί. Το βιβλίο λέγεται «Η αφήγηση της φιλοσοφίας», με υπότιτλο «Μία κοινωνική ιστορία της δυτικής σκέψης». Έχει εκδοθεί από έναν από τους καλύτερους εκδοτικούς μας οίκους, την Αλεξάνδρεια. Ένα βιβλίο του Φώτη Τερζάκη, στην συγγραφή του οποίου βοήθησε και ο Τάκης Θεοδωρακέας. Την ιστορία της σχέσης του Φώτη με τον Τάκη την αφηγείται μέσα στο βιβλίο, στην εισαγωγή του, στον πρόλογο, ο Φώτης. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δείχνει πώς λειτουργούν οι σχέσεις και πώς οικοδομούνται και χτίζονται πράγματα πολλές φορές από σχέσεις και μερικές φορές και απρογραμμάτιστα, έτσι.
1: Μέσα στο πλαίσιο της εργασίας μας, της,
0: ναι, ναι, που προέκυψε
1: της σεμιναριακής.
0: Αυτό, ως, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, Φώτη, μείναμε... Μπορείς να νομίζω να συνεχίσεις, ναι, από το σημείο που μείναμε. Και για τη μυθολογία μιλάμε και για τα τέσσερα κοσμοσυστήματα.
1: Ναι. Περισσότερο δεν θα τα έλεγα κοσμοσυστήματα, θα έλεγα τρόπους νοηματοδότησης του κόσμου, δηλαδή σαν γλώσσες, έτσι, σαν διαφορετικές γλώσσες να μιλήσουμε για τον κόσμο, έτσι.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
0: Ωραία. Και έτσι είναι πιο κατανοητό και καλύτερο.
1: Έλεγα για τη σχέση της φιλοσοφίας με την πολιτική. Κοντολογήσω ότι αυτά τα δύο γεννήθηκαν μαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε φιλοσοφία, μιλάμε για ενιακή σκέψη.
0: Συγγνώμη, Φώτη, μια παρένθεση πριν πάμε σε αυτό, γιατί τώρα αυτό θέλω να το αναπτύξεις εκτενώς. Για την μυθολογία, αναφέρεις κάποια αποφθέγματα ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί, ένας το συνοψίζει λέγοντας ότι είναι
1: η μητρική γλώσσα της ανθρωπότητας.
0: Της ανθρωπότητας. Ναι, και ο Μίλλερ νομίζω ότι λέει ότι είναι κάπως του πρωτόγονου ανθρώπου. Έτσι. Εσύ πού θα το κατέτασες, πού θα την κατέτασες την μυθολογία, που είναι βέβαια και πολύ διαφορετική και πολύ πλούσια, γιατί νομίζω ότι όλοι οι λαοί πρέπει να έχουν, οι παλιοί λαοί, μυθολογία, δεν έχουν.
1: Όλες αυτές οι διατυπώσεις λένε περίπου το ίδιο πράγμα. Έτσι, ήταν η γλώσσα που μιλούσαν οι άνθρωποι, εννοούμε ο τρόπος νοηματοδότησης του κόσμου, στο μεγαλύτερο μέρος της...
0: Και πριν υπάρξει γραπτός λόγος.
1: Πολύ πριν υπάρξει γραπτός λόγος, και άλλωστε η μετάβαση στη γραφή ήταν ένα από τα ενάυσματα που οδήγησαν στο πέρασμα στην ενιακή σκέψη, δηλαδή στη διάλυση του μυθικού τρόπου σκέψης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η γραφή ήταν ένας από τους βασικούς,
0: μάλιστα,
1: παράγοντες που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ήταν κι άλλοι. Αλλά η γραφή έπαιξε αποφασιστικό,
0: μάλιστα,
1: ρόλο.
0: Και η οποία διέσωσε βέβαια και τη μυθολογία τελικά.
1: Ναι. αλλά από τη στιγμή που με τη μεσολάβηση του γραπτού λόγου και κάποιων άλλων κοινωνιολογικών παραμέτρων έχουμε τη μετάβαση στην ενιακή σκέψη, εννοείται ο μυθικός τρόπος σκέψης δεν εξαφανίζεται. Έτσι, τι γίνεται? Γίνεται τέχνη.
0: Ναι, γίνεται λογοτεχνία.
1: Πρώτα γίνεται ποιήση.
0: Γίνεται, έτσι, θέατρο.
1: Ναι. Και εν συνεχεία και όλες οι άλλες λεγόμενες καλές τέχνες από εμάς.
0: Γίνεται ζωγραφική βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί όλες οι τέχνες από την άποψη της λογικής του σύνταξης λειτουργούν όπως οι μύθοι. Δηλαδή αναλογικές συνδέσεις μεταξύ αισθητών εικόνων που έχουν τιμές σε όλο το φάσμα της μεταφορικής τους μετατόπισης, να το πούμε έτσι.
0: Και τα βλέπεις αυτά
1: τα
0: όλα πάνω.
1: Τα τέχνης μιλούν με μεταφορές, δεν μιλούν με έννοιες.
0: Στα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγγεία, τα αρχαιοελληνικά, στα γλυπτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αλλά και η δική μας τέχνη, ας πούμε, με το μυθικό.
0: Χρωστάμε πολλά είναι, δηλαδή στη μυθολογία μας, έτσι, Φώτη.
1: Η μυθολογία είναι το υπόβαθρο της σκέψης ολόκληρης της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και η ίδια η μυθολογία, αν το πούμε και αυτό μιας και το έφερε η κουβέντα, και η ίδια η μυθολογία δεν είναι προϊόν ενός αφηρημένου αναστοχασμού, όπως περίπου τον φανταζόμαστε εμείς να ασκείται από τους φιλοσόφους. Ήταν συναρτημένη με τελετουργικές δραστηριότητες, αφενός, αφετέρου, με δομές συνεργασίας στην ίδια την παραγωγική δραστηριότητα των ανθρώπων, ξεκινώντας δηλαδή από τους κυνηγοσυλλέκτες. Έξω από αυτό το πλαίσιο, το πραξιακό, ας πούμε, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πώς γεννιούνται οι μυθικές δομές. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξαναλέω, οι μύθοι που έχουμε από πολλούς λαούς, από πολλά πολιτισμικά πλαίσια, είναι συνοδευτικές μορφές τελετουργιών. Δηλαδή εξηγούν τελετουργίες. Επιτρέπουν στους ανθρώπους να τις ενσωματώσουν και να τις κατανοήσουν. Με αυτή την έννοια, ωραία, λοιπόν, ο μύθος είναι μια απέραντη επικράτεια που σήμερα τον έχουν μελετήσει, τον μελετούν οι ανθρωπολόγοι με πολύ σύγχρονα εργαλεία. Φαντάζομαι ότι κάποιοι είναι ίσως εξοικειωμένοι με το έργο του Κλοντ Λεβιστρός πάνω στις μυθολογίες. Όχι ότι δεν έχει πλευρές μαχητές, αλλά δίνει μία βάση για να καταλάβουμε τη λογική του μύθου, έτσι, τη λογική του μύθου, τον τρόπο σύνταξης. Τώρα, το πέρασμα στον ενιακό τρόπο σκέψης, είπα ότι έχει σχέση με τη γραφή, έχει σχέση και με άλλα πράγματα, και πρώτα-πρώτα με ένα καινούριο ιστορικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κάποια στιγμή και τυχαίνει να διαμορφωθεί αυτό στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά κύριο λόγο, κατά πρώτο λόγο, στις ακτές της Ιωνίας. Mm-hmm. Έτσι, στις ελληνικές Ιωνικές πόλεις. Αυτό ήταν το εργαστήρι της γέννησης της φιλοσοφικής σκέψης. Λοιπόν, για να κατανοηθεί αυτό πρέπει να ανασυσταθεί το περιβάλλον, το κοινωνικό. Τι ήταν η αρχαιοελληνική πόλη. Έτσι. Μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα. Το αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα εδώ έχει μεγάλη σημασία. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αστιακά μορφώματα κάποιου είδους πόλης έχουμε πολύ νωρίτερα από την Κίνα μέχρι την Αίγυπτο, έτσι, σε όλη τη Δυτική Ασία, σε όλη την Ασία, την Νότια Δυτική Ασία, Κεντρική κτλ. Έχουμε αστιακά μορφώματα, τα οποία όμως έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια? Ότι είναι εγκυβωτισμένα μέσα σε μεγάλες αυτοκρατορίες. Ή κάτι ομόλογο, το σύστημα των καστών στην Ινδία.
0: Ναι. Έτσι, βασίλεια, αυτοκρατορίες, κάστες. Ναι. Ναι.
1: Η ελληνική πόλη έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα μικρό αυτοδιαχειριζόμενο πολιτικό μόρφωμα. Και αυτό προέκυψε για λόγους τυχαίους, έτσι, τυχαίους και πολύ γεωγραφικούς. Δηλαδή, μετά την πρώτη εγκατάσταση των ελληνόφωνων φύλων στην Βαλκανική και στην Ελληνική Χερσόνησο, έχουμε το φαινόμενο του απικισμού.
0: Μιλάς για τη δεύτερη χιλιετία.
1: Μιλάω για το πέρασμα από τη δεύτερη στην πρώτη. Ναι. Γιατί τα πρώτα ελληνόφωνα φύλλα θεωρούμε ότι είναι οι Μυκηναίοι, ας πούμε, που ανάγονται μέχρι το 15ο το πολύ αιώνα π.Χ. Έτσι. Και μέχρι τον 8ο ας πούμε, αιώνα, έχει οριστικοποιηθεί η εγκατάσταση σε όλη την περιοχή της ελληνικής Χερσονήσου και του Αιγαίου. Έχει αρχίσει όμως ταυτόχρονα και ένας απικισμός. Δηλαδή αυτοί είναι
0: εγκατεστημένοι,
1: αρχίζουν να μετακινούνται και προς Ανατολάς, απικίζουν την Ιωνία, απικίζουν τη Μικρά Ασία.
0: Οι Κορίνθοι πάνε στην Κέρκυρα.
1: Ακριβώς, και τον Εύξηνο Πόντο, έτσι, μέχρι την Κρυμαία. Και ταυτόχρονα πάνε και στην Κάτω Ιταλία.
0: Εγώ νομίζω ότι στη Μαύρη Θάλασσα μόνο οι Μιλίσιοι είχαν δεκάδες σταθμούς και πόλεις είχαν φτιάξει.
1: Και στη Δύση θα φτάσουν μέχρι τη Μασσαλία. Στη Βόρειο Αφρική έχουν δύο σημαντικές απικίες. Στις εκβολές του Νείλου είναι η Ναύκρατης και η Κυρίνη
0: Λιβύη.
1: Στη σημερινή Λιβύη. Δηλαδή γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. πραγματικά το Αιγαίο μοιάζει με μια ελληνική θάλασσα. Και ο μόνος σοβαρός ανταγωνιστής, ας πούμε, είναι οι Φοίνικες, που είναι και αυτοί ένας εμπορικός λαός.
0: Μήπως και η Μαύρη Θάλασσα.
1: Και η Μαύρη Θάλασσα, εντάξει.
0: Ναι, γιατί λέγανε στην Κρυμαία ότι η ελληνική επικισμή μόνο στην Κρυμαία είναι κάπου 90.
1: Ναι, ναι. Σοζόπολης, Μεσημβρία και τα
0: λοιπά. Αυτά είναι στη Βουλγαρία.
1: Ναι, ναι. Και αυτά, πάμε Παντικάπαιον.
0: Ναι, Παντικάπαιον, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα πρέπει κανείς να το δει έτσι και λίγο οπτικά να το φανταστεί αυτό το σχήμα. Ποια εικόνα μας δίνει. Δεν έχουμε μία εδαφικά ενοποιημένη επικράτεια, το οποίο θα επέτρεπε και τη δημιουργία κεντρικής εξουσίας. Δηλαδή ένα αυτοκρατορικό ή άλλου τύπου παρόμοιο μόρφωμα, αλλά περισσότερο ένα νευρικό δίκτυο συνάψεων, έτσι, το οποίο δεν επιτρέπει την πολιτική ενοποίηση. Αυτό που αρχικά εμφανίζεται σαν αρνητική συνθήκη, αυτό ήταν και ο δραστικός παράγων για μία σειρά από εξελίξεις που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν αλλού.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά τα μικρά...
0: Δηλαδή έδωσε μια τεράστια όθηση σε αυτή την πνευματικότητα, έτσι, να την πω έτσι, πώς να την πω.
1: Ήταν πρώτα-πρώτα ήταν το οξύ που διάλυσε τις παραδοσιακές μορφές ζωής και οργάνωσης. Έτσι, μικρές πόλεις, ανοιχτές στη θάλασσα, σημαίνει ανοιχτές στην καινοτομία, ανοιχτές στην ανταλλαγή, έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, με άλλες γλώσσες. Καινούργια πράγματα.
0: Αναπτύξαν πολύ το εμπόριο, έτσι, βέβαια. Ναι.
1: Αυτό το άνοιγμα στη θάλασσα δηλαδή είναι παραγωγός διαρκούς καινοτομίας. Στο εσωτερικό τους...
0: Μαγικό είναι αυτό, Φώτη. Είναι μαγικό.
1: Ναι, είναι αυτά τις εκπλήξεις που δημιουργεί καμιά φορά η ιστορία, ας πούμε.
0: Πω, Φώτης Τερζάκης, παιδιά. Φώτης Τερζάκης. Λοιπόν.
1: Στο εσωτερικό τους... υπάρχει μια παραδοσιακή εξουσία η οποία συνήθως είναι μια σχετικώς αδύναμη πολεμική βασιλεία και ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα νέο στρώμα γύρω από το λιμάνι, ας πούμε, και την αγορά που αποκτάει ένα νέο είδος εξουσία μέσω του εμπορίου και των ανταλλαγών, οικονομική περισσότερο, δηλαδή μια εξουσία του χρήματος αντιπαρατίθεται σε μια εξουσία του ξύφους, όπως λέμε συμβολικά. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει τρόπος να επιβληθεί η μία στην άλλη. Δηλαδή η πρώτη ταξική διαστρωμάτωση που διαμορφώνεται σε αυτές τις μικρές πόλεις είναι τέτοια που συνεπάγεται μια ισορροπία δυνάμεων. Κανείς δεν έχει αρκετή δύναμη να επιβληθεί στον άλλον. Αυτό τι επιβάλλει. Επιβάλλει διαλογικούς τρόπους.
0: Ναι. Να βρουν έναν τρόπο να τα βρουν.
1: Να τα βρουν, ακριβώς. Έτσι. Και δημιουργείται.
0: Τι ωραίο
1: η αγορά,
0: αυτό
1: που λέμε η αγορά, η συνέλευση και κατά κάποιο τρόπο μία αγωνιστική που μετατίθεται στο επίπεδο του λόγου. Δηλαδή, μπορεί κανείς να το φανταστεί ότι τη σημασία που είχε για τα πολεμικοπατριαρχικά φύλλα η δεξιοτεχνία του πολέμου τώρα μετατοπίζεται στη δεξιοτεχνία των λόγων. Έτσι, πρέπει κάποιος να διαλέγεται δημοσίως, να πείσει τους ανταγωνιστές του, συνομιλητές του, έτσι, και αυτό απαιτεί και μία άλλη τοποθέτηση απέναντι στον άλλον. Δηλαδή για να πείσεις τον άλλον πρέπει να καταλάβεις την δική του οπτική και να την ενσωματώσεις στο επιχείρημά σου. Έτσι, αυτή είναι η γέννηση της πολιτικής, όπως λέμε, που βγαίνει βέβαια το όνομά της από την ίδια, το όνομα της πόλης. Είναι η ιδιαιτερότητα της πόλεως. Και όταν λέμε πόλεως εννοούμε της αυτόνομης, αυτοδιαχειριζόμενης.
0: Να σου πω, Φώτη, όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν εμφανίζεται μόνο από τη στιγμή που εδραιώνεται το δημοκρατικό σύστημα. Εμφανίζεται και στο προδημοκρατικό, έτσι δεν είναι?
1: Για παράδειγμα εννοείς?
0: Δηλαδή εννοώ ότι δεν έχουμε δημοκρατίες ακόμα τον 7ο αιώνα που εμφανίζονται οι πρώτοι φιλόσοφοι.
1: Ναι.
0: Έχουμε την κοινωνία την ίδια, βέβαια.
1: Αυτό που λέμε πόλη, το μοντέλο
0: πόλη. Λέμε δηλαδή, πόλη.
1: Τι εννοούμε δημοκρατία? Αν έχουμε το πρότυπό μας ακριβώς στην Αθήνα του Περικλή, ας πούμε, ή του Κλεισθένη. Εντάξει, είναι μοντέλα δημοκρατίας. Αλλά...
0: Α, πες το και αυτό, ναι, ναι. Ότι δεν έχουμε ένα ενιαίο μοντέλο, ένα σύστημα διακυβέρνησης σε όλες τις πόλεις.
1: Εννοείται, εννοείται, αυτό είναι
0: αυτονόητο. Όχι, δεν εννοείται, ναι, δεν καθόλου αυτονόητο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να νομίζει κανείς ότι ό,τι συμβαίνει στην Αθήνα συμβαίνει...
1: Υποθέτω καθένας ξέρει τις διαφορές χοντρικά της Αθήνας και της Σπάρτης, για παράδειγμα.
0: Αυτό το ξέρουν, εντάξει.
1: Αλλά πριν φτάσουμε στην Αθήνα και τη διαμόρφωση του Αθηναϊκού Πολιτεύματος, που έκτοτε τιμή Σένεκε, να πούμε, το θεωρούμε μοντέλο διαχρονικό της δημοκρατίας, έχει διαμορφωθεί αυτή η πολιτική συνθήκη. Δηλαδή, η πολιτική συνθήκη είναι η δημοκρατία. Ναι. Γιατί τι σημαίνει πολιτική? Έτσι, εδώ ένα άλλο ορολογικό θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Έτσι, σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο πολιτική με, με μια πολύ ευρεία σημασία και συχνότερα είναι συνώνυμη της διακυβέρνησης. Έτσι, αλλά η διακυβέρνηση είναι τεχνική έννοια. Κανονικά η πολιτική είναι το αντίθετο της διακυβέρνησης. Αυτό η ταύτιση πολιτικής και τεχνικής της διακυβέρνησης είναι μια νεωτερική αντίληψη της πολιτικής που ξεκινάει με το Μακιαβέλη και συνδέεται με τη γένεση του νεωτερικού έθνους κράτους και της κρατικής μορφής άσκησης πολιτικής. Κανονικά δηλαδή η πολιτική είναι η σφαίρα που οριοθετείται από τις δύο πλευρές, ανάμεσα στον πόλεμο από τη μία πλευρά και ανάμεσα στη διακυβέρνηση από την άλλη. Του Κλάουζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχιση πολιτικής με άλλα μέσα, επίσης απηχεί αυτή την νεωτερική εργαλειακή αντίληψη της πολιτικής. Κατά την καταγωγική έννοια της λέξης, η πολιτική είναι το πεδίο του διαλέγεστε, το οποίο διαλέγεστε βέβαια έχει ένα φάσμα από το συνεργατικό στο ανταγωνιστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δραστηριότητα που επιτελείται από κοινού και στην προοπτική ενός κοινού συμφέροντος, το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί πέρα από τις επιμέρους διαφορές.
0: Άρα λοιπόν...
1: Να το τελειώσω, συγγνώμη. Αυτό το πεδίο του διαλέγεστε, ανταγωνιστικού ή επικοινωνιακού, τελειώνει όταν αρχίσει ο πόλεμος, έτσι, όταν αρχίσει η αλληλοσφαγή. Δηλαδή ο πόλεμος είναι ένα όριο της πολιτικής από τη μία πλευρά. Από την άλλη τελειώνει όταν κάποιος έχει την εξουσία να επιβάλλει υπό τη μορφή μιας μονογραμμικής διαδοχής εντολής υπακοής. Αυτό είναι διακυβέρνηση. Δηλαδή πόλεμος και διακυβέρνησης είναι τα δύο όρια της πολιτικής. Έτσι, η πολιτική είναι αυτό που υπάρχει ανάμεσα. Μάλιστα. Και δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε διακυβέρνηση.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι διαβούλευση και κοινή απόφαση.
0: Ναι. Έτσι. Οπότε το σύστημα αυτό έχει ουσιαστικά έχει οι πόλεις κράτη έχουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κοινά, αλλά έχουν
1: τη μέρημνα του κοινού
0: και έχουν και διαφορές, έχουν και διαφορές στην εσωτερική διαρρύθμιση, ας το πούμε, έχουν διαφορές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία.
1: Ναι, προφανώς υπάρχουν ταξικές κοινωνίες, ναι. Έτσι, ταξικές βέβαια με έναν τρόπο...
0: Ναι, επηρεάζονται και...
1: Πολύ διαφορετικό πολύ από διαφορετικό, το σύγχρονο, έτσι, ναι. Αλλά οπωσδήποτε είναι ταξικές κοινωνίες.
0: Ναι, αλλά δεν επηρεάζονται και αντιμαχόμενα από... συμφέροντα. Δεν επηρεάζονται και από τις περιοχές που είναι. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, στην Ιωνία, έχεις... όλους τους λαούς γύρω σου πάρα πολύ κοντά, από τους Πέρσες μέχρι τους Κάρες, τους όλους, ας πούμε.
1: Σε αυτό οφείλεται και η γονιμότητα της ιωνικής σκέψης, γιατί συνεχώς μεταβολίζει ξένα πολιτισμικά στοιχεία. Δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός μεταβόλησε πολύ πράγματα.
0: Εδώ ο σημερινός ελλαδικός χώρος είναι κάπως πιο ομοιογενής σε σχέση με την Ιωνία.
1: Εννοείς ο αρχαίος.
0: Ο αρχαίος, ναι. Έχουμε διάφορα φύλλα, αλλά είναι ελληνικά. Ναι. Δεν έχουμε...
1: Οι πόλεις της Ιωνίας ήταν πιο κοντά σε μεγάλους πολιτισμούς, οπότε απορρόφησαν έτσι άπλιστα στοιχεία. Έτσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Τα οποία βέβαια τα μεταλαμπάδευσαν μετά και στην κεντρική Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τυχαίο δηλαδή ότι η Αθήνα, που γενικώς τείνουμε να την έχουμε σαν υπόδειγμα, ας πούμε, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Και δικαιολογημένα όμως σε ένα βαθμό.
1: Εν μέρη. Αναπτύσσεται πολύ αργότερα. Έτσι, όταν ιδέες ιωνικές και εκατοϊταλικές βέβαια σειραίουν προς το κέντρο.
0: Φώτη, πες και γι' αυτό που το γράφεις βέβαια στο βιβλίο, ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι σημαντικότεροι φιλόσοφοι μετακινούνται. Δηλαδή μπορεί να είναι από την Μίλητο και να έχει βρεθεί στις Σιρακούσες, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό καταρχάς είναι μια δυνατότητα που την έδινε η ίδια η διαμόρφωση αυτή του ελληνικού κόσμου, που ήταν μια μικρή παγκοσμιοποίηση, όπως λέγαμε.
0: Ισχύει αυτό που...
1: Όπως μια αναλογία που μου έρχεται, δεν είναι ακριβής, αλλά ως ένα σημείο έχει. Όπως οι μουσουλμάνοι στοχαστές του Μεσαίου.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος... ...είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους... ...για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης... ...από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι μία...
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και όχι να επιχαίρει στο κυριακάτικο μήνυμά του για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης, απαντά στον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πόρη από το Ταμείο ήταν μια ιστορική έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στους πανηγυρισμούς του κ. Μητσοτάκη. Πήρα και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι εξαπάτησε τους πολίτες σχετικά με τα δάνεια. Ενώ το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ κατέθετε στη Βουλή πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε φαντ, σήμερα ισχυρίζεται πως αυτό είναι ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντ, καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Οι αγρότες προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Στο Τελαβίβ υπογράφονται αύριο Δευτέρα συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα από το Κησέα στις 23 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εκτιμάται πως θα απαιτήσει περίπου 35 μήνες. Η ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδοθούν σταδιακά. Αύριο Δευτέρα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται να γίνει αισθητή στα ράφια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.660 κωδικοί προϊόντων σούπερ μάρκετ ευρείας κατανάλωσης και σχολικών ειδών, με μέση μείωση τιμών που κινείται σήμερα περίπου στο 2%. Η Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα έχει διάρκεια από 2 έως 7 μήνες. Την ίδια ώρα, βέβαια, σημαντική επιβάρυνση προκαλούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και η άνοδος των καυσίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή που μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης της Ισλανδίας. Το όχι ψήφισε 52,8%. Και προηγείται του ναι κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με το ναι να παίρνει μόλις το 47,2% των ψήφων. Οι Ισλανδοί κλήθηκαν να απαντήσουν με δημοψήφισμα ή αν πρέπει όχι η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσισαν πως όχι, οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχιστούν. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League χθες, ο αγώνας Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Νορβηγός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Φέγενουρντ, τη Σασουόλο και στο πρωτάθλημα Ιταλίας με την Τορίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσχερα το απόγευμα, νότιος 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στη 1 από το κόκκινο. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Επιστροφή τώρα στο Στέλιο Λινιάδη.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
4: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
2: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε αυτήν την εξαιρετική συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει. Προσπαθώ τώρα και εγώ να κάνω καμιά ερώτηση, να κάνω κανένα σχόλιο, ξέρετε. Αλλά στη φιλοσοφία, εντάξει, εδώ είναι ο μέτρ. Φώτης Τερζάκης με το βιβλίο του, το οποίο το ακούμπησα. Λοιπόν, πού έβαλα το βιβλίο, ρε παιδιά? Α, περίμενε μια στιγμή να το φέρω.

0: Λοιπόν, το βιβλίο είναι η αφήγηση της φιλοσοφίας, Φώτης Τερζάκης, μια κοινωνική ιστορία της δυτικής σκέψης, εκδόσεις Αλεξάνδρια. Φώτη, να σου
1: πω τώρα. Τόμος, η αρχαία φιλοσοφία. Έτσι, πρώτος τόμος.
0: Πρώτος τόμος, ναι, είναι ο πρώτος τόμος, ακολουθούν άλλοι δύο τόμοι.
1: Νεότεροι και σύγχρονοι.
0: Ο δεύτερος τόμος είναι...
1: Ο δεύτερος είναι νεότεροι, ξεκινάει από την αραβομουσουλμανική του μεσαίωνα και τη σχολαστική και φτάνει μέχρι και το γερμανικό ιδεαλισμό. Mm. Και ο τρίτος τόμος είναι μετά το Χέγγελ.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει δηλαδή με θετικιστικά ρεύματα αφενός με τους αριστερούς,
0: εγγελιανούς δηλαδή,
1: αφετέρου και φτάνει μέχρι σήμερα.
0: Χρόνια,
1: ναι, και φτάνει μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Ναι. Παρόλο που κάπου στο βιβλίο μέσα κάνεις και μια αναφορά στο Μάρξ.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες υπομορφή υποσημειώσεων.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, η αφήγηση της φιλοσοφίας, Φώτης Τερζάκης, στο στούντιο συνεχίζει.
1: Και Παναγιώτης Θεοδωρακέας, ο συνεργάτης.
0: Και Παναγιώτης Θεοδωρακέας, ναι.
1: Συνεργάτης σε αυτόν τον τόμο, σε αυτόν μόνο τον τόμο.
0: Mm. Ωραία. Λοιπόν, έχεις αφήσει κάτι ημιτελές. Έχεις αφήσει κάτι ημιτελές από την προηγούμενη κουβέντα.
1: Έλεγα
0: πάνω στο συγκεκριμένο.
1: Ναι, έλεγα για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την ενιακή σκέψη μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής κοινότητας και των ιδιαίτερων μορφών δραστηριότητας.
0: Mm.
1: Ένας αποφασιστικός παράγοντας, είπαμε ότι ήταν η γραφή. Ένας άλλος, λιγότερο σημασμένος, αλλά πολύ σημαντικός και πρέπει να το καταλάβουμε, είναι η δημιουργία μιας χρηματικής οικονομίας. Έτσι, γιατί μια πολιτική κοινότητα, μια αστική κοινότητα, όπως είναι η ελληνική πόλη, χαρακτηρίζεται και από τα δύο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή γενικεύεται η γραφή και γενικεύεται και η χρήση νομίσματος, δηλαδή μια χρηματική οικονομία. Η χρηματική οικονομία είναι επίσης παράγοντας που οθεί προς την ενιακή σκέψη για ένα λόγο που πρέπει να τον καταλάβουμε. Ποιος είναι αυτός? Το νόμισμα, έτσι, το νόμισμα, το χρήμα. Τι είναι? Είναι ένα γενικό ισοδύναμο που σημαίνει ανταλλάσσει αξίες χρήσεως με βάση ένα κοινό καθολικό μέτρο. Δηλαδή μια υπάγει ποιοτικές, μοναδικές χρηστικές αξίες στη μια γενικευμένη ανταλλακτική αξία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένα σωρό υλικά, πράγματα, αντικείμενα, έτσι, που μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά ως προς την υλική τους σύσταση, ως προς το χρόνο εργασίας και το είδος της εργασίας που χρειάστηκε για να παραχθούν, ως προς τη συναισθηματική αξία που μπορεί να έχουν είτε για τον παραγωγό τους είτε για το χρήστη τους, έτσι, όλες αυτές οι άπειρες ιδιαιτερότητες ανάγονται σε ένα κοινό παρονομαστή. Τόσο. Έτσι. Είναι αυτό που ο Μάρξ έχει παρουσιάσει, αναλύσει ως επιβολή της ανταλλακτικής αξίας επί της αξίας χρήσης σε μια εμπορευματική οικονομία. Τώρα, όταν μιλάμε με έννοιες, έτσι, και όχι πια με αισθητές εικόνες, τι κάνουμε? Ας πούμε ένα παράδειγμα μιας έννοιας που δεν είναι πολύ υψηλής αφαιρέσεως, έτσι, το όνομα ενός ζώου, έτσι, ενός είδους ζώου, το άλογο. Το άλογο. Ποιος έχει δει το άλογο? Υπάρχουν άπειρα άλογα. Κανένα δεν μοιάζει με άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όταν τα ανάγουμε σε μια γενική έννοια, μια έννοια είδους, απαλωτριώνουμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγουμε σε ένα κοινό μέτρο. Η αφηρημένη έννοια, η έννοια γενικώς, λειτουργεί όπως το χρήμα. Έτσι, δηλαδή επιβάλλει ένα γενικό ισοδύναμο που απαλωτριώνει ιδιαιτερότητες. Η χρηματική οικονομία, λέω, είναι ένας παράγοντας που οθεί επίσης στο μετασχηματισμό του μυθικού λόγου σε ενιακή σκέψη.
0: Μάλιστα. Πώς θα τοποθετούσαμε την φιλοσοφία μέσα στη γενικότερη έννοια πολιτισμός? Πώς θα την τοποθετούσαμε τη φιλοσοφία? Είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού, είναι ένα στοιχείο που διαμορφώνει τον πολιτισμό, διαμορφώνεται από τον πολιτισμό.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού, είναι μία μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία ενιοποιεί προβλήματα που γεννάει στην ανθρωπότητα η ίδια η υλικοϊστορική διαδικασία της ζωής της. Με αυτή την έννοια είναι συνδεδεμένη με ορίζοντες πολιτισμικούς και ενέχει έναν προοπτικισμό, θεωρώ ανυπέρβατο. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο είδους αντικειμενική, άχρονη, διιστορική αλήθεια η οποία αναζητείται. Είναι πάντοτε ενιοποίηση συγκεκριμένων προβλημάτων. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι ακόμα τουλάχιστον στο κύριο μέρος της είναι και ένας αγώνας απέναντι σε μορφές ετερονομίας. Έτσι, μια απόπειρα δηλαδή του ανθρώπου να γίνει αυτεξούσιος, ελέγχοντας σε όποιο βαθμό μπορεί τους όρους της ζωής του. Είναι μια ατέρμονη προσπάθεια για αυτό το πράγμα. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια ρήση που οφείλουμε στους Μαξ Χορχάιμερ και Τέοντορ Αντόρνο, τη σχολή της Φραγκφούρτης, που λένε η φιλοσοφία και η τέχνη είναι το διορθωτικό της ιστορίας. Έτσι, αυτό είναι μια πολύ, πολύ εύστοχη έκφραση. Το διορθωτικό της ιστορίας σημαίνει όψεις του αγώνα απέναντι στην ετερονομία, απέναντι στην κυριαρχία, απέναντι στην στον υποβιβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έτσι, εδώ δηλαδή βλέπει κανείς και μια μαχητική διάσταση της φιλοσοφικής σκέψης που όταν δεν υπάρχει χάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και γίνεται απλώς επιστήμη. Ή από την άλλη πλευρά μπορεί να γίνει ποίηση. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Η φιλοσοφία δεν είναι κάτι αυστηρά περιορισμένο, γιατί έχουμε φιλοσόφους που ταυτόχρονα ασχολούνται και με τις θετικές επιστήμες.
1: Ναι, αλλά εάν είναι φιλόσοφοι...
0: Ο Αριστοτέλης δεν ασχολείται, άλλοι δεν ασχολούνται με την αστρονομία.
1: Εδώ έχουμε τη διάκριση αυτή την
0: προκαταρκτική. Ή με τα μαθηματικά, προκαταρκτική Πυθαγόρας.
1: Διάκριση που συζητάω μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης. Αυτό είναι επίσης πολύ βασικό και είναι και επίκαιρο, γιατί σήμερα ζούμε σε μια ιστορική εποχή που το τεχνοεπιστημονικό πνεύμα τίνει να ανακαταλύσει τη φιλοσοφική σκέψη. Την εποχή του Αριστοτέλη, οι όροι φιλοσοφία και επιστήμη ήταν συνώνυμοι. Έτσι, όταν ο Αριστοτέλης έλεγε επιστήμη, ο Πλάτωνας, εννοούν αυτό που εμείς λέμε φιλοσοφία. Αλλά όταν εμείς σήμερα λέμε επιστήμη, εννοούμε κάτι πιο ειδικό, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις στις αρχές του 17ου αιώνα. Δηλαδή με τον Γαλιλαίο, με τον Μπέικον.
0: Ναι, τον από 1600 και τόσο.
1: Και έχει δύο κριτήρια, που είναι η ποσοτικοποίηση, δηλαδή μαθηματική έκφραση, και η πειραματική αναπαραγωγημότητα. Μία πρόταση που δεν πληρεί αυτά τα δύο κριτήρια σήμερα δεν θεωρείται επιστημονική. Έτσι, αυτά τα δύο κριτήρια όμως είναι ένας πάρα πολύ στενός κορσές. Δηλαδή οι προτάσεις που είναι κυριολεκτικά επιστημονικές είναι προτάσεις που μας επιτρέπουν πολύ ειδικές εφαρμογές, τεχνικές εφαρμογές, αλλά δεν επιτρέπουν τον αναστοχασμό πάνω σε βασικές έννοιες. Δηλαδή κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να αναστοχαστεί με επιστημονικό τρόπο τις θεμελιωτικές έννοιες του πεδίου του. Δηλαδή ένας φυσικός μπορεί να μιλήσει για σχετικότητα, για βαρύτητα κλπ. Δεν μπορεί να σου απαντήσει τι είναι φύση. Επιστημονικά, έτσι. Εάν προσπαθήσει να το κάνει, βγαίνει από το πεδίο της φιλοσοφίας, της επιστήμης και μιλάει φιλοσοφικά. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα με την επιστήμη. Είναι ένα πολύ οξύ εργαλείο, ισχυρό εργαλείο για πρακτικούς σκοπούς, αλλά δεν μπορεί να αναμετρηθεί ζητήματα νοήματος. Με ζητήματα νοήματος.
0: Οι αρχαίοι όμως φιλόσοφοι είχαν διαφορετικά όρια, έβγαιναν έξω από
1: τον
0: καθαρό στοχασμό κατά μία έννοια, και ο Θαλής που είναι, θεωρείται και ο πρώτος μεγάλος φιλόσοφος, όπως διάβασε στο βιβλίο σου, Φώτη Τερζάκη, αλλά και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας ασχολείται και με την πολιτική.
1: Η πολιτική είναι, εξ ορισμού είναι μέρος του φιλοσοφικού αναστοχασμού.

0: Πολιτική φιλοσοφία. Έτσι, αρχικά κάνουν κοσμολογία. Δηλαδή, η πολιτική είναι όρος δυνατότητας για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, αλλά δεν θεματοποιείται η ίδια. Δεν αυτοσυνειδητοποιείται. Αυτοσυνειδητοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα του 5ου αιώνα με τη σοφιστική. Έτσι, με την αθηναϊκή σοφιστική γεννιέται πολιτική φιλοσοφία. Και οι συζητήσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη είναι μέρος αυτού του ευρύτερου πνευματικού κλίματος.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε να μας κάνετε, αν θέλετε, κάποια ερώτηση, να κάνετε στο Φώτη Τερζάκη, είτε μέσω Viber, ή αν δεν χρησιμοποιείτε το Viber, πάρτε τηλέφωνο στο 3217 777 και κάντε την ερώτηση στην Μαριάνθη να μας την μεταφέρει για να προσπαθήσει ο Φώτης Τερζάκης να απαντήσει. Βλέπω ήδη μία ερώτηση, βέβαια, γι' αυτό σας τα λέω τώρα. Ο Ευτύχης Φυτράκης λέει, εκτός από το χρήμα, ποιο ρόλο έπαιξε η κοινή γλώσσα, δηλαδή η ελληνική, στην ανάπτυξη της αγοράς αλλά και της φιλοσοφίας?
0: Ναι, είπαμε ήδη κάποια πράγματα γι' αυτό. Όταν λέει η κοινή γλώσσα, εννοούμε η μη φιλοσοφική γλώσσα. Εντός της γλωσσικής δραστηριότητας υπάρχει μία αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή μοντέλου ανάμεσα στη μυθική σύνταξη και την ενιακή σύνταξη. Και είπαμε το ρόλο που έπαιξε σε αυτή την διαφοροποίηση η συνθήκη της αγοράς και του διαλέγεστε, του δημόσιου διαλέγεστε. Επιπροσθέτως το πέρασμα στη γραφή. Το πέρασμα στη γραφή, κοιτάξτε, έχει πολλές παράπλευρες συνέπειες. Όταν μιλάμε προφορικά, η ομιλία είναι επιτέλεση, είναι performance, έτσι, που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ένα πλήθος από συμπαραδηλωτικά στοιχεία για να υποβάλει τον ακροατή.
1: Ναι, έτσι, βέβαια. Είναι ρητορική, ύφος, χρώμα.
0: Ακριβώς, αυτά τα πράγματα. Ναι. Όταν ωστόσο γράφω για να διαβαστώ από κάποιον που βρίσκεται μακριά, δεν έχω καμία προσωπική επαφή μαζί του, σε έναν διαφορετικό χρόνο, χάνω όλη αυτή τη δυνατότητα υποβολής.
1: Ναι, να τον έχω γοητεύσει.
0: Ακριβώς,
1: μιλώντας.
0: Ακριβώς. Πώς πρέπει να κερδιθεί αυτό που χάθηκε? Πρέπει να κερδιθεί με άλλον τρόπο. Να κερδιθεί με επιχειρηματολογική πιστικότητα. Βλέπεις πως η γραφή οδηγεί σε μια διαφορετική σύνταξη που είναι πια γραμμική, αιτιώδης κτλ. Έτσι, να κερδιθεί σε πιστικότητα αυτό που χάνεται σε δύναμη υποβολής.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία.
0: Δηλαδή, και πρέπει να σκεφτούμε το συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων. Έτσι, πως όλοι αυτοί σειραίουν.
1: Ωραία, έχουμε διάφορα που έρχονται. Μαρία Λακάκη Μαρκέτη λέει, καλό τάξιδο το βιβλίο σου Φώτη. Ήταν καιρός να αρχίσουμε να δείχνουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα λόγος και πράξη βάδιζαν διαλεκτικά αγκαλιασμένες. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, καλά είναι τα σχόλια. Τι λέει εδώ πέρα. Ωραία. Για τη γλώσσα γράφει ένα σχόλιο η Ολυμπία. Ναι. Λέει, φαντάζεται ότι όταν ρωτάει κανείς για τη γλώσσα θα εννοεί κάποια κοινή ελληνική γλώσσα, γιατί δεν μιλούσαν όλη την ίδια γλώσσα.
0: Ναι, υπάρχει μια κοινή ελληνική που χωρισμένη σε διαλέκτους.
1: Και αυτή η κοινή ελληνική χρειάστηκε χρόνο για να διαμορφωθεί, έτσι δεν είναι?
0: Η ελληνική γλώσσα λέμε ότι είναι ένας κλάδος της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας των γλωσσών, ο οποίος εμφανίζεται αρχικά στη μορφή μιας σειράς διαλέκτων. Έτσι, που παραμένουν ως αργά διάλεκτοι, αλλά κατανοούνται μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν κάτι άλλο για το θέμα της γλώσσας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Πρέπει να μας γράψουν, να μας εξηγήσουν. Κάνεις και κάποιες αναφορές. Τώρα, ξέρεις τι, μπαίνω στον πειρασμό να περάσουμε στους φιλοσόφους πιο συγκεκριμένα. Μπορούμε να περάσουμε, γιατί ξεκινάς εσύ με τους Ίωνες φιλοσόφους.
0: Ναι, ναι. Όπως κατά κανόνα ξεκινάνε όλες τις ιστορίες της φιλοσοφίας.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, με τον Θαλή, τον Αναξημένη, τον Αναξίμανδρο, αυτούς καλοί άνθρωποι.
0: Μολονότι ο Θαλής, μιας και τον ανέφερες, του Θαλή δεν έχουμε κείμενο. Έτσι. Έχουμε μόνο αναφορές για τα λεγόμενά του ή για τις πεποιθήσεις του από λογογράφους. Από τον Αναξίμανδρο έχουμε το πρώτο.

0: εξοζόμενο κείμενο και είναι ένα εκπληκτικό κείμενο. Το πρώτο φιλοσοφικό κείμενο που έχουμε στη γραμματεία είναι ένα κείμενο τρομερής βαθύτητας και περιπλοκότητας. Αλλά γενικά με τους προσοκρατικούς έχουμε το γενικότερο πρόβλημα ότι μόνο σπαράγματα έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι, δηλαδή πρέπει να ανασυστήσουμε τη σκέψη τους μέσα από λίγα μικρά αποσπασματικά κομμάτια. Και είναι το λέω και έτσι στο βιβλίο κάποια στιγμή, σαν ένας παλαιοντολόγος να έχει στη διάθεσή του μια σαγόνα, ας πούμε, και ένα μοιραίο στο και να πρέπει να ανασυστήσει το ζώο του οποίου είναι μέρη.
1: Καλά, να σου πω κάτι, Φώτη. Από την πρώτη φορά στη ζωή μου που ήμουν πολύ νέος, που άκουσα ότι από την αρχαία ελληνική γραμματεία έχει σωθεί κάτι, ξέρω εγώ, κάτω από το 10%, αυτό με είχε πληγώσει τόσο πολύ.
0: Το πήρες κατάκαρδα.
1: Και μέχρι σήμερα το κουβαλάω κατάκαρδα αυτό. Και λέω, σκέψου δηλαδή, τι έχει χαθεί. Και παρόλα αυτά, πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έχει διασωθεί. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι αναφορές των μεταγενέστερων για τους προγενέστερους και έτσι δεν χάθηκαν.
0: Ναι, έτσι σώθηκαν. Μολονότι σε κάποιους μεταγενέστερους οφείλουμε και την καταστροφή προγενέστερων. Έτσι υπάρχει και αυτό το πράγμα. Υπάρχει υποψία, ας πούμε, ότι ο Αριστοτέλης και η σχολή του κατέστρεψαν πολλά προγενέστερα κείμενα για να δώσουν στο μέλλον τη δική τους ερμηνεία.
1: Δεν είναι αληθές ότι οι άνθρωποι του Αριστοτέλη, η ομάδα του, οι μαθητές του. Ότι συνέλεξαν πάρα πολύ υλικό από πολλές άλλες πόλεις κράτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έκαναν
0: την πρώτη συγκριτική πολιτεολογία.
1: Και λένε μάλιστα ότι σχεδόν από 150 πόλεις.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αλλά από αυτό και από αυτό δεν
0: έχουν σωθεί αυτά. Μόνο το
1: υπάρχει αναφορά το όμως αυτό.
0: Ναι, το πρώτο που είναι η Αθηναίων Πολιτεία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: η οποία είναι εξαιρετική βέβαια. Ναι.
0: Και από την οποία μαθαίνουμε ουσιαστικά την εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Αθήνα. Αυτά που ξέρουμε δηλαδή για τη γέννηση της δημοκρατίας στην Αθήνα, τις νομοθεσίες αλλεπάλληλες του Σόλωνα, του Πισίστρα, του Κλισταίνη, του Περικλή κτλ. Κατά 78% τα ξέρουμε από το κείμενο του Αριστοτέλη.
1: Για σκέψου όμως να είχαμε και τα 150 από τις διαφορετικές πόλεις.
0: Ναι, αυτό θα ήταν εντυπωσιακό. Ναι.
1: Λοιπόν, και με τα μέσα που διέθεταν οι άνθρωποι τότε, δηλαδή τα μέσα γραφής εννοώ, έτσι, τη βαθμός δυσκολίας. Και κάνεις και μια αναφορά, δεν ξέρω γιατί, στην αρχή κάνεις και μια αναφορά στους Ινδούς και τους Κινέζους. Αυτό γιατί το έβαλες.
0: Επίσης, πρέπει να κάνουμε μια σαφή αποσαφήνιση του τι διαχωρίζει την ελληνική φιλοσοφία από άλλες φιλοσοφικές παραδόσεις. Γιατί υπάρχει πάντα λανθάνι και το πρόβλημα του εθνοκεντρισμού, έτσι. Και όχι μόνο με τη στενή έννοια του ελληνοκεντρισμού, αλλά και με την ευρύτερη του δυτικού κεντρισμού. Έτσι. Λέμε, ας πούμε, λέγεται γενικώς, είναι ένας κοινός τόπος, ότι η φιλοσοφία είναι ελληνικό και δυτικό δημιούργημα. Ταυτόχρονα όμως μιλάμε για κινέζικη φιλοσοφία, μιλάμε για ινδική φιλοσοφία. Τι εννοούμε λοιπόν, το λέμε μεταφορικά ή όντως υπάρχει κάποιο είδους διαφορετική φιλοσοφία? Προσπάθησα λοιπόν να αντιμετωπίσω αρχικά, έτσι, αυτό το ζήτημα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και ποια είναι τα όρια του. Και η γενική μου άποψη είναι ότι σε αυτές τις δύο ειδικά μεγάλες παραδόσεις που είναι η ινδική και η κινέζικη έχουμε αναπτύξεις φιλοσοφικές οι οποίες διασταυρώνονται σε πάρα πολλά σημεία με την ελληνοδυτική φιλοσοφία. Υπάρχει ένα οριακό σημείο διάκρισης που συμπίπτει τυπολογικά, έτσι, μορφολογικά, συμπίπτει θεωρώ με τη διάκριση που έχω κάνει προηγουμένως μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, Έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Έτσι κι εγώ έσβησα και χάθηκα σε σένα. Έτσι κι εγώ έκανα ζωή μου εσένα. Έτσι κι εγώ έσβησα και χάθηκα σε σένα. Έτσι κι εγώ έκανα ζωή μου εσένα. Έτσι κι εγώ έσβησα και χάθηκα σε σένα. Έτσι κι εγώ έκανα ζωή μου εσένα. Έτσι κι εγώ έσβησα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες κουτούνια.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: πάμε. Ακούσαμε και μουσική που έβαλε ο Βαγγέλης. Φώτης Τερζάκης στο στούντιο, η αφήγηση της φιλοσοφίας, ο τίτλος του βιβλίου, του πρώτου τόμου για την ακρίβεια, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Φώτης Τερζάκης. Λοιπόν, έχουν αρχίσει τώρα και έρχονται ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει και ένα ωραίο μήνυμα από τη Μαρία, η οποία είναι ομογενής, είναι από την Κοπενχάγη, μας ακούει και στέλνει το μήνυμα και λέει: ελπίζω να μπορέσω να το καταλάβω το βιβλίο. Πάντως μια προσπάθεια θα την κάνουμε. Ευχαριστούμε. Πολύ ωραίο. Ευγενικό μαζί με την καρδούλα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Και έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά έχει φέρει και η Μαριάνθη δύο ερωτήσεις. Φώτη, αν θέλεις.
1: Βλέπω την πρώτη που λέει: ανατολικότερα της Ιωνίας υπήρχε πολιτισμός στην αρχαιότητα. Βεβαίως από αυτά που είπαμε πρέπει να έχει φανεί, αλλά θα το ξαναεξηγήσω. Ήδη αυτό που έλεγα τώρα όταν σταματήσαμε αναφερόταν σε μεγάλους πολιτισμούς αρχαιότερους και ανατολικότερους, τον Κινέζικο και τον Ινδικό. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ναι. Και πιο κοντινά είναι, βέβαια, ο Περσικός, έτσι, είναι ο Βαβυλωνιακός.
1: Μία σειρά αλλεπάλληλων πολιτισμών της Μεσοποταμίας. Ναι. Ξεκινάμε από τους Σουμέριους, φτάνουμε στους Ασσύριους, Βαβυλώνιους και Ασσύριους, ύστερα τους Πέρσες, βέβαια. Έχουμε τους Φοίνικες στα παράλια της Ιεροπαλαιστίνης, το μεγάλο Αιγυπτιακό πολιτισμό. Μιλάμε για πολιτισμούς αρχαιότερους από τον ελληνικό, από τους οποίους ο ελληνικός απορρόφησε πάρα πολλά πράγματα. Και χωρίς αυτή τη συμβολή δεν θα είχε γίνει αυτό που έγινε. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Τις διαφορές τους προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε. Και συζητούσα τώρα για το εάν η Ινδική ή η Κινέζικη σκέψη δικαιούται να λέγεται φιλοσοφία και με ποια έννοια. Έλεγα λοιπόν ότι η διαφορά τους συμπίπτει σχεδόν με τη διαφορά την τυπολογική που έκανα μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας. Υποστήριξα ότι οι θεολογίες είναι συστήματα νοηματοδότησης του κόσμου που δεν είναι απλώς μυθικά. Χρησιμοποιούν ένα σύνολο από λεπτές και αφηρημένες έννοιες. Κατά αυτή την έννοια μοιάζουν με τις φιλοσοφίες. Ποια είναι η διαφορά τους? Η διαφορά είναι στον τρόπο νομιμοποίησης των πρώτων αρχών τους. Και ο τρόπος νομιμοποίησης του συστήματος που λέμε θεολογία είναι η αποκάλυψη, η έννοια της αποκάλυψης. Δηλαδή οι θεολογίες βασίζονται σε ιερά κείμενα που θεωρούνται αποκεκαλυμμένα, άπαξ, σε ένα χαρισματικό πρόσωπο που το λέμε προφήτη.
0: Ναι, να το πούμε όπως το λένε, εκ Θεού. Εκ Θεού, δηλαδή έρχονται από κάπου.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα επιτρέπεται μόνο ερμηνευτική συζήτηση πάνω στο ιερό κείμενο και όχι να βγεις πέραν αυτού. Έτσι.
0: Παρόλο που αυτό δεν το έχουν σεβαστεί οι θρησκείες απολύτως. Έτσι, έχουν κάνει παρακάμψεις πάρα πολλές.
1: Εντάξει, αλλά πάντα υποτίθεται ότι μιλάνε με βάση το ιερό κείμενο και αυτό.
0: Και ακόμη και αυτοί που κάνουν την παράκαμψη ισχυρίζονται ότι και αυτό είναι εξ αποκαλύψεως.
1: Αυτό είναι η δομική διαφορά, ας πούμε, του θεολογικού από το φιλοσοφικό λόγο. Λοιπόν, με βάση αυτή τη διαφορά λέω ότι όλη η Ινδική φιλοσοφία, και λέγοντας Ινδική φιλοσοφία εννοούμε κυρίως έξι μεγάλα συστήματα, τις έξι ντάρσανα, ας πούμε, που αναπτύσσονται κατά τη μετάχριστόν περίοδο, είναι αναστοχασμοί και ερμηνείες πάνω σε ένα παραδοσιακό σώμα ιερών κειμένων που είναι οι Βέδες και οι Ουπανισάδες, ο Βεδικός κύκλος. Έτσι, αυτά έχουν θέση ιερού κειμένου στον Ινδικό κόσμο και τα μεταγενέστερα φιλοσοφικά Ινδικά συστήματα εμφανίζονται ως ερμηνευτικές αυτού του σώματος ιερών κειμένων.
0: Τώρα το αναφέρεις γιατί αναφερόμαστε σε κάτι που υπάρχει την ίδια εποχή με την ελληνική φιλοσοφία, γι' αυτό και το αναφέρουμε.
1: Και για να αποσαφηνίσουμε τη διαφορά, τη σύγκριση, έτσι, τη συγκριτική διαφορά. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, είναι οριακά φιλοσοφίες, με αυτήν μόνο την έννοια, έτσι, αλλιώς ως προς τη λεπτότητα των αναπτύξεών τους, το πλούτο του περιεχομένου τους, αξίζει το όνομα φιλοσοφία και συμπλέκονται με θεματικές και της ελληνοδυτικής φιλοσοφίας. Η διαφορά τους είναι αυτή, ότι είναι θεμελιωμένες σε ιερά κείμενα, δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους ερμηνευτικοί ιερών κειμένων και ως εκ τούτου τυπολογικά πλησιάζουν εγκύτερα το μοντέλο θεολογία παρά το μοντέλο
0: φιλοσοφία. Βάζεις και τον κομφουκιανισμό σε αυτό.
1: Αυτό ειδικότερα για την Ινδική σκέψη. Τώρα για την Κινέζικη. Η Κινέζικη έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Στην Κίνα δεν υπάρχουν καν ιερά κείμενα με την αυστηρή έννοια του όρου. Υπάρχουν κάποια πατροπαράδοτα κείμενα που χάνονται στην αρχαιότητα, ας πούμε, και φέρουν το κύρος της παράδοσης, όπως είναι το βιβλίο των αλλαγών, το I Ching, όπως είναι το βιβλίο του Κίτρινου Αυτοκράτορα, που είναι η βάση της κινέζικης θεραπευτικής κτλ. Και αυτά βρίσκονται στην αφετηρία της σκέψης των μεταγενέστερων Κινέζων στοχαστών που ακολουθούν χοντρικά δύο κατευθύνσεις, είναι η Κομφουκιανή και η Ταοϊστική, αλλά και εντός κάθε μίας υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις. Εδώ είναι ακόμα λιγότερο θεολογία από ότι είναι τα ινδικά κείμενα, δηλαδή είναι πολύ, ακόμη εγκύτερα στην κοσμική φιλοσοφική σκέψη, αλλά έχουν μια άλλη διαφορά που βασίζεται στη γλώσσα, στη γραφή την κινέζικη.
0: Στα ιδεογράμματα.
1: Στα ιδεογράμματα. Mm. Δηλαδή οι ιδεογραφικές γραφές διατηρούν ακόμα κάτι από τη μυθική δομή. Δηλαδή έχουν ως βάση αισθητές εικόνες που ερμηνεύονται μεταφορικά. Έτσι. Αυτό δεν άφησε την κινέζικη σκέψη να αποκτήσει εκείνο το βαθμό ενοιολογικής ακρίβειας που είναι και πλεονέκτημα.
0: Παρόλο που
1: και
0: τα ιδεογράμματα είναι χιλιάδες.
1: Ναι. Όχι μόνο παρόλο, αλλά και επειδή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: τα καλύψαν όλα, δηλαδή.
1: Δεν μπορείς να διαβάσεις απροϋπόθετα ένα κείμενο γραμμένο στην κινέζικη γλώσσα, παρά μόνο αν έχεις παράλληλα δίπλα πάρα πολλά μεταγενέστερα σχόλια. Δηλαδή, ο βαθμός αμφισημίας, έτσι που διατηρείται, είναι πολύ υψηλός. Και η αμφισημία είναι χαρακτηριστικό της μυθικής γλώσσας. Έτσι. Δεν έχει δηλαδή την ενοιολογική μονοσημαντότητα που έχει αποκτήσει η ελληνοδυτική σκέψη αφότου πέρασε στον ενιακό τρόπο σύνταξης. Αυτό χοντρικά θα έλεγα. Νομίζω πως έχει γίνει σαφές ό,τι αφορά τους ανατολικότερους πολιτισμούς. Έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να πέσουμε στον εθνοκεντρισμό, στην παγίδα του εθνοκεντρισμού, να πούμε ότι η ελληνική σκέψη ή η ελληνοδυτική γενικότερα είναι θεμελιωδώς ανώτερη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, από κάθε άλλη σκέψη. Έτσι, αυτό είναι.
0: Μα θα κακοποιούσαμε και τους ίδιους τους φιλοσόφους που θαυμάζουμε.
1: Βέβαια. Και πρέπει, πιστεύω και λέω πάντα, ότι πρέπει να παρακολουθούμε αυτές τις άλλες παραδόσεις με ένα αίσθημα πραγματικής πραγματικού σεβασμού και διάθεση συνομιλίας.
0: Μα και εθνικιστής να είσαι, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, όταν αυτό που έχεις εσύ, που, με το οποίο εσύ συνδέεσαι, είναι τόσο σπουδαίο, τι λόγο έχεις να προσπαθείς να μειώσεις τους πολιτισμούς των άλλων?
1: Εντάξει, οι λόγοι είναι έξω φιλοσοφικοί.
0: Είναι έξω φιλοσοφικοί, βέβαια. Σωστά. Είναι πολιτικοί οι λόγοι και ιδεολογικοί.
1: Αλλά επίσης και με τον αρχαίο πολιτισμό πρέπει να έχουμε αίσθηση της διαφοράς μας και της απόστασής μας. Δηλαδή, εγώ όταν μιλάω για αρχαιοελληνική σκέψη και πολιτισμό γενικότερα, δεν μιλάω στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, εμείς. δεν είμαστε ταυτόσιμοι. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
0: Δεν βλέπεις δηλαδή τον Αριστοτέλη λίγο σαν θείο σου?
1: Όχι ακριβώς.
0: Μακρινό συγγενή τουλάχιστον.
1: Μακρινό συγγενή θα τον έλεγα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε ότι είναι ένας διαφορετικός πολιτισμός, μια διαφορετική κοινωνία, μια διαφορετική κοσμοαντίληψη. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμαστε μέσα από γυαλιά που έχουν αποκτηθεί ιστορικά πολύ μεταγενέστερα. Πρώτα-πρώτα μέσα από το χριστιανικό κοσμοϊδόλο. Δηλαδή, η επικράτηση του χριστιανικού κοσμοϊδόλου στο δυτικό κόσμο σημαίνει μια πολύ σημαντική τομή από την αρχαιότητα, την προχριστιανική. Μετέπειτα, συγγνώμη να τελειώσω. Είναι η νεωτερική αστική συνθήκη, η νεωτερική αστική συνθήκη, που συνδέεται και με την καπιταλιστική αγορά και με το έθνος κράτος, που επίσης αντιπροσωπεύει μια διαφοροποίηση πολύ βαθιά από το μοντέλο της αρχαίας ελληνικής πόλης. Όλες αυτές οι διαφορές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι αρχαίες ιδέες μπορούν να μεταφραστούν κατά γράμμα στη σύγχρονη γλώσσα. Χρειάζονται αρκετή ερμηνευτική εργασία. Ακόμα και όταν είναι η ίδια γλώσσα. Έτσι. Έχουμε πολλά παράδειγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ο όρος τέχνη. Σήμερα έχουμε την έννοια των καλών τεχνών. Έτσι, αυτό που λέμε art, kunst. Δεν υπήρχε αυτή η έννοια στον ελληνικό κόσμο. δεν υπήρχε ιδέα ότι μπορούν να βάλουμε στην ίδια κατηγορία, ας πούμε, την ποίηση που ήταν ιονή θεόπνευστη με την αγκιογραφία, ας πούμε, που ήταν στο τέλος χειροτεχνία για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες ο όρος τέχνη σημαίνει δεξιοτεχνία, τεχνική, μαστορική. Και ούτω καθεξής. Αν ψάξουμε, δηλαδή, θα δούμε πάρα πολλές έννοιες που τις χρησιμοποιούμε ακόμα, αλλά η σημασία τους έχει αλλάξει. Και παγιδευόμαστε από τις ομοιότητες.
0: Φωτή, ναι. Μια παρένθεση. Ναι. Θα μπορούσα μετά το Πάσχα να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για τη θεολογία, ξεκινώντας και από το βιβλίο σου, αλλά να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί αυτά δεν συζητιούνται ποτέ. Ποτέ. Να κάνουμε μια συζήτηση. Τώρα είναι και τα θέματα της θρησκείας είναι πολύ επίκαιρα, γιατί έχουμε εδώ τώρα έχουμε τον Ιουδαϊσμό με τον τρόπο που τον εμφανίζουν οι σιωνιστές και τον χρησιμοποιούν, που είναι πολύ επίκαιρο θέμα. Έχουμε τον χριστιανοσιωνισμό επίσης από τους προτεστάντες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Υπάρχουν ζητήματα. Θα ήθελες να κάνουμε μια κουβέντα τέτοια?
1: Βέβαια δεν είναι ακριβώς για θεολογία. Είναι μάλλον θρησκειολογία, στο όριο της θρησκειολογίας και της πολιτικής.
0: Ναι, αλλά μπορούμε ανάλυση. Να το πάμε από τη θεολογία, να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά, να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι θρησκείες και,
1: υπάρχουν, και οι αντιλήψεις θεολογικές. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θρησκειολογικά μου βιβλία, αυτά τα συνιστώ σε όποιον ενδιαφέρεται. Είναι οι μελέτες για το ιερό και τα θρησκειολογικά ελάσσονα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό
0: κυκλοφορούν
1: είναι...
0: αυτά, Φώτη.
1: Λοιπόν, τα θρησκειολογικά ελάσσονα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φουτούρα. Οι μελέτες για το ιερό δυστυχώς είναι εξαντλημένες. Αλλά εγώ βγάζω ανάτυπα σε όποιον μου παραγγέλνει. Ωραία. Και μου παραγγέλνει πολλοί κόσμοι. Μου παραγγέλνει πολλοί κόσμοι και κατά καιρούς βγάζω ένα τετράδες.
0: Ωραία. Αν παραγγείλουν και άλλοι, θα σου πω, αλλά εγώ θέλω.
1: Δηλαδή αυτό είναι το συστηματικό μέρος, θρησκειολογικό μέρος. Και υπάρχει και ένα βιβλίο μου μικρότερο, το οποίο κυκλοφορεί τώρα, είναι τρίτη έκδοση. Από τις εκδόσεις των συναδέλφων, που λέγεται Ανορθολογισμός, Φονταμενταλισμός και Θρησκευτική Αναβίωση, τα χρώματα της κακέρας. Έχει πρωτογραφτεί το 97, αλλά έχει δύο ανανεωμένες εκδόσεις με προσθήκες, και συζητώ το πολιτικό πρόβλημα της αναβίωσης των θρησκειών, που είναι οι φονταμενταλισμοί σήμερα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το τελευταίο είναι που η ύλη που θα ήθελες να συζητήσουμε.
0: Μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να το κάνουμε. Έχει μια σημασία, γιατί και δεν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Και τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε εδώ, γράφει ο πρόδρομος Αβακουμίδης και βάζει δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι, είπες, Φώτη, ότι η επιστήμη δεν μπορεί να στοχαστεί τις προϋποθέσεις των ενιών της. Σωστό, αλλά και η φιλοσοφία δεν προχώρησε αναστοχαζόμενη τις νέες επιστημονικές έννοιες. Για παράδειγμα, ο Καντ για τις έννοιες του χώρου και του χρόνου.
1: Ναι. Πολλές φιλοσοφίες έχουν λάβει υπόψη τους νέες επιστημονικές έννοιες και τις αναστοχάζονται, αλλά αυτό ακριβώς είναι ο φιλοσοφικός αναστοχασμός. Δηλαδή, οι επιστημονικές έννοιες είναι μία πρώτη ύλη για τη φιλοσοφική σκέψη, όπως είναι και έννοιες της κοινής γλώσσας, όπως είναι και έννοιες πρακτικής. Δεν έχουν κάτι ξεχωριστό, δηλαδή, ως προς όλα τα άλλα είδη ή κατηγορίες εννοιών που καλείται η φιλοσοφία να αναστοχαστεί. Από εκεί και πέρα, το πώς θα τις αναστοχαστεί εξαρτάται από θεμελιώδεις φιλοσοφικές επιλογές. Γιατί υπάρχει και μία φιλοσοφική παράδοση στον εωτερικό κόσμο που διεκδικεί το να μετατραπεί η φιλοσοφία σε επιστημολογία, και αυτή είναι ο θετικισμός. Έτσι. Οι σημαντικότερες φιλοσοφικές παραδόσεις που εγώ τουλάχιστον εκτιμώ έχουν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, να αναστοχαστούμε τις επιστημονικές έννοιες σε ένα έξω επιστημονικό και κριτικό πλαίσιο αναφοράς. Και εδώ πάλι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Να πω κάτι που είναι η κεντρική μου θέση. Ότι οι επιστημονικές έννοιες, οι θετικο-επιστημονικές έννοιες κατά βάση, επειδή είναι τεχνικές έννοιες, για να ερμηνευθούν φιλοσοφικά πρέπει να ανασυσταθούν. Να ανασυσταθούν ως ανθρώπινα και κοινωνικο-ιστορικά εγχειρήματα. Να μην πέφτουμε δηλαδή στην αφέλεια του να θεωρούμε ότι οι έννοιες, για παράδειγμα, της φυσικής επιστήμης μας δίνουν αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στο φυσικό κόσμο. Οι έννοιες της φυσικής επιστήμης αν μας πληροφορούν για κάτι, είναι για τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με το φυσικό κόσμο. Διότι είναι συνάρτηση η φυσικοεπιστημονική σε εισαγωγικά νόμη, είναι συνάρτηση των εργαλείων παρατήρησης που έχουμε, είναι συνάρτηση του καταμερισμού της εργασίας μέσα στην επιστημονική κοινότητα, η οποία είναι με τη σειρά της συνάρτηση του καταμερισμού της εργασίας στην ευρύτερη κοινωνία. Και τελικώς πρέπει να επανερμηνεύσουμε τις φυσικοεπιστημονικές αποφάσεις μέσα σε μια ευρύτερη διαλεκτική των κοινωνικών, των παραγωγικών μέσων και των παραγωγικών σχέσεων. Τελικά αυτό που μας λέει η φυσική επιστήμη, αν μας λέει κάτι, είναι ποιες σχέσεις η δική μας κοινωνία θέλει να εγκαταστήσει, εγκαθιστά με τη φύση. Mm. Και όχι ποια είναι η ουσία της φύσης. Mm. Αυτή είναι η απλοϊκή αντίληψη του θετικού επιστημονικού σκέπτεστη. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση.
0: Mm. Και έχει και μια δεύτερη ερώτηση. Σε ρωτάει αν δέχεσαι τη διάκριση του Καστοριάδη μεταξύ πολιτικής και πολιτικού.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο συμβατικές αυτές οι διακρίσεις. Μπορώ να σκεφτώ ότι αντιστοιχεί σε αυτή τη διάκριση που έκανα προηγουμένως μεταξύ τεχνικού και κυριολεκτικά πολιτικού στοιχείου. Και στο τεχνικό περιλαμβάνω τη διακυβέρνηση και στην άλλη πλευρά του βέβαια τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, εντάξει, έρχονται πολλά. Τώρα ήρθε ένα μήνυμα, τι λέει, νομίζω ότι ο βουδισμός επηρέασε την ελληνική φιλοσοφία. Ο Πύρων από την Ηλία, ο ιδρυτής του σκεπτικισμού, θεωρεί το Έλληνας Βούδας.
1: Ναι, όχι ακριβώς ο βουδισμός. Ο Πύρων ανήκει σε μια ομάδα αυλικών φιλοσόφων, ακολούθησε μια ομάδα αυλικών φιλοσόφων που πήραν μέρος στην εκστρατεία του Αλέξανδρου και έφτασε στην Ινδία. Γνώρισε, όπως μας λένε μεταγενέστεροι λογογράφοι εκεί, τους λεγόμενους Ινδοσοφιστές. Mm-hmm. Συγγνώμη, γυμνοσοφιστές. Κατά πάσα πιθανότητα με αυτόν τον όρο περιγράφουν τους γυμνούς ασκητές, του οπαδούς του Κρίσνα, σε ινδουιστικό πλαίσιο δηλαδή και όχι βουδιστικό. Και υποτίθεται ότι κάποιες ιδέες που έγιναν μετέπειτα πυρήνας του σκεπτικισμού έχουν σχέση με αυτό. Mm. Η ινδική φιλοσοφία, η ινδική σκέψη, ο ινδικός πολιτισμός δεν φαίνεται να έχει επιδράσει στην ελληνική σκέψη πριν από την κατάκτηση του Αλέξανδρου. Τότε έγινε κάποια όσμωση. Mm. Θα μπορούσε να βρεθούν εκλεκτικές τις επιρροές σε κάποια κομμάτια της ύστερης σκέψης, αλλά και πάλι πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση. Μία ιδέα, ας πούμε, που έχει συζητηθεί πολύ, η ιδέα της μετενσάρκωσης, που θεωρείται ινδική ιδέα κτλ., στον ελληνικό κόσμο εμφανίστηκε ανεξάρτητα και εμφανίστηκε όχι στο ανατολικό μέρος, αλλά στο δυτικό, στην κάτω Ιταλία, με τις δοξασίες των ορφικών και τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Έτσι, τότε με αυτούς γεννήθηκε στον ελληνικό κόσμο μία ιδέα αθανασίας και μετενσάρκωσης της ψυχής, που δεν φαίνεται να έχει καμιά επίδραση άμεση από την Ινδία.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσαμε συνοψίζοντας να πούμε ότι η φιλοσοφία είναι ελληνικό δημιούργημα, Φώτη.
1: Ναι, με όλες τις επιφυλάξεις που είπαμε, έτσι. Mm. Με όλες τις επιφυλάξεις που είπαμε.
0: Ναι. Τώρα τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Υπάρχει εδώ μια δεύτερη ερώτηση εγώ. Η αλωτρίωση του ανθρώπου έχει τις ρίζες και στην ανακάλυψη του χρήματος. Η χρηματική οικονομία είναι μέρος αυτού που ονομάζουμε αλωτρίωση. Αλλά πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη την έκταση της χρηματικής οικονομίας και το βαθμό αποκλειστικότητας στο οικονομικό πεδίο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι οι αστικές κοινωνίες, αρχίζοντας από την ελληνική πόλη, είναι κοινωνίες εκχρηματισμένες, χρησιμοποιούν δηλαδή το χρήμα ως γενικό ισοδύναμο, δεν σημαίνει ότι υπάγονται σε μια εμπορευματική οικονομία. Με ποια έννοια? Ότι ακόμα στον ελληνικό κόσμο, στην ελληνική πόλη, έχει προτεραιότητα η αυτοπαραγωγή. Mm. Δηλαδή η πόλη διαιρείται σε οίκους, έτσι, και κάθε οίκος είναι ένα μικρό υποστατικό. Δηλαδή οι άνθρωποι καλλιεργούν, με τη βοήθεια δούλων βεβαίως, μεγαλύτερα ή μικρότερα κτήματα, παράγουν ένα μέρος των αναγκαίων τους και το επιπλέον το ανταλλάσσουν στην αγορά. Δηλαδή υπάρχει γενικευμένη συνθήκη της αγοράς, αλλά δεν υπάγονται όλες οι δραστηριότητες στην αγορά. Ενώ στις νεωτερικές αστικές κοινωνίες το μοντέλο το ανταλλακτικό της αγοράς έχει καταλάβει όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, μιλάμε για αλωτρίωση με τη σημερινή έννοια του όρου υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει στον ελληνικό κόσμο κανένας βαθμός αποξένωσης, αλλά είναι πολύ μικρότερος, έχει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την αλωτρίωση, την καθολική αλωτρίωση που χαρακτηρίζει τον τρόπο ύπαρξης στις νεωτερικές καθολικά εμπορευματοποιημένες κοινωνίες. Έτσι, όπου η ίδια η εργασία είναι εμπόρευμα. Αυτό στον αρχαίο κόσμο δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει σε πολύ περιορισμένη κλίμακα. Και αυτή βέβαια βαίνει αυξανόμενη καθώς πηγαίνουμε προς τους ρωμαϊκούς χρόνους. Mm. Αλλά και πάλι δεν είναι καθολικό φαινόμενο. Στον νεωτερικό καπιταλισμό είναι καθολικό φαινόμενο η εμπορευματοποίηση της εργασίας. Mm.
0: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε, τώρα έχει τελειώσει η ώρα ουσιαστικά.
1: Ωραία.
0: Έχει τελειώσει η ώρα. Έρχονται τώρα ερωτήσεις. Έπρεπε ίσως από την αρχή να τους είχαμε πει να μας κάνουν ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι παρουσίασες με πολύ μεγάλη σαφήνεια τα ζητήματα, τουλάχιστον για το ξεκίνημα ανάγνωσης αυτού του μεγάλου σου έργου, του τρίτομου, που μόλις κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος. Πότε υπολογίζεις για τους άλλους δύο τόμους?
1: Λοιπόν, αυτό είναι στην εξουσία του εκδότη μας, του αγαπητού Κώστα Λιβιεράτου. από μένα έχουν τελειώσει, το έργο είναι ολοκληρωμένο. Συζητάμε.
0: Καλά, βγει λίγο αργότερα, δεν πειράζει. Το να φθινόπωρο. Μπορέσουμε να διαβάσουμε και να το χωνέψουμε το πρώτο τόμο.
1: Το φθινόπωρο λέμε να βγει ο δεύτερος τόμος.
0: Μια χαρά
1: τόμος.
0: Είναι να
1: βγει το φθινόπωρο. Και μετά μέσα στο 27 να βγει ο τρίτος.
0: Αν δεν μας βομβαρδίσουν και οι σιωνιστές. Θα δούμε. Λοιπόν, Φώτης Τερζάκης, με τη συνδρομή του Τάκη Θεοδωρακέα. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η αφήγηση της φιλοσοφίας, μια κοινωνική ιστορία της δυτικής σκέψης, τόμος πρώτος, αρχαία φιλοσοφία». Τα σχετικά που ακούσατε, και όχι μόνο, γιατί παρακάτω ο τόμος έχει πολύ αναλυτικά για τον Πλάτωνα, έχει για τον Αριστοτέλη, έχει για τους Ίωνες, προχωράει στη θεολογία παρακάτω. Λέει και για τον Ιουδαϊσμό, λέει για τον Χριστιανισμό, είναι φανταστικό βιβλίο.
1: Ναι, φτάνει, το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση της χριστιανικής θεολογίας. Έτσι, εκεί τελειώνει η αφήγηση του πρώτου τόμου.
0: Λοιπόν, θρησκεία και θεωλογία, είπαμε θα κάνουμε μια εκπομπή, Φώτη.
1: Ωραία, έτσι, μετά ωραία το Πάσχα. Θα το κανονίσουμε.
0: Λοιπόν, Φώτης Τερζάκης, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μας κρατήσατε συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. Η ώρα είναι 2. ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως μπορεί η κοινωνία και όχι όπως θέλουν τα φαντς, καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Η μεγάλη αλλαγή αφορά την αναπτυξιακή τράπεζα. Θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10% ή το 20% της αξίας του δεν μπορεί να απαιτείται το 100%. Μέρος αυτής της διαφοράς πρέπει να επιστρέψει στον οφειλέτη με πραγματικό κούρεμα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το χρέος θα ρυθμίζεται με βάση όσα μπορεί να πληρώσει ο πολίτης και όχι με βάση όσα απαιτεί το φαντ. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας, επαναφορά του νόμου Κατσέλη και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θέσπιση αυτοματοποιημένη πρότασης ρύθμισης, οι πιστωτές θα απαντούν εντός 15 ημερών, ρύθμιση των οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πρόβλεψη αποπληρωμής έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποίηση αυτόματα και χωρίς κόστος της δικαστικής προστασίας όταν αποτυχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιου άλλαξαν πραγματικά τη ζωή? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης και όχι να επιχαίρει στο κυριακάτικο μήνυμά του για την επιτυχία του προγράμματος Ελλάδα 2.0 που διαχειρίστηκε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, απαντά στον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πόρη από το Ταμείο ήταν μια ιστορική έκτακτη ευρωπαϊκή ευκαιρία για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ΕΣΥ, η κοινωνική κατοικία και οι δημόσιες υποδομές. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στους πανηγυρισμούς του κ. Μητσοτάκη. Πειρά και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι εξαπάτησε τους πολίτες σχετικά με τα δάνεια, ενώ το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ κατέθετε στη Βουλή την πρόταση να δοθεί η δυνατότητα σε δανειολήπτες να αγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν τα πουλήσουν σε φαντ, σήμερα ισχυρίζεται πως αυτό είναι ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί συμφέροντα των φαντς, καταλήγει η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Όλα όσα τους δώσει την απάντηση που τους χρωστάει στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο του Σαββάτου στην ΔΕΘ, αναφέρει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να δώσουν οι αγρότες το ερχόμενο Σάββατο, την ημέρα που ανοίγει τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα αποφάσισαν συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα για πρώτη φορά προαναγγέλλεται και η παρουσία τρακτέρ. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η απόφαση ελήφθη εν όψη των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Στο Τελαβίβ υπογράφονται αύριο Δευτέρα οι συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πρόγραμμα της ελληνικής αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή των συμφωνιών πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την έγκριση της ασπίδας του Αχιλλέα από το Κησέα στις 23 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος εκτιμάται πως θα απαιτήσει περίπου 35 μήνες. Η ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς τα επιμέρους συστήματα θα παραδοθούν σταδιακά. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων λίγες μέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαν ακυρώσει τις σχετικές άδειες. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΝΕ εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης. Μνημειοπολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την επανέκδοση των αδειών από το Υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, οι αρμόδιοι για τα θέματα παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Σωκράτης Κάτσικας κάνουν λόγο για δημόσιο εμπεγμό και περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας. Η ΚΝΕ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι όταν το Πανεπιστήμιο λειτουργεί ως επιχείρηση, η αγορά γίνεται τελικά αυτή που καθορίζει το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις και την ποιότητα των σπουδών. Αύριο Δευτέρα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που σύμφωνα με την κυβέρνηση αναμένεται να γίνει αισθητή στα ράφια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.660 κωδικοί προϊόντων, σούπερ μάρκετ, ευρείας κατανάλωσης και σχολικών ειδών, με μέση μείωση τιμών που σύμφωνα με την κυβέρνηση κινείται σήμερα περίπου στο 7%. Η πρωτοβουλία μείωσης τιμών θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Την ίδια ώρα βέβαια σημαντική επιβάρυνση προκαλούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και η άνοδος των καυσίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία γυναίκα 22 χρόνων σκοτώθηκε και 5 ακόμη νεαρά άτομα 24 έως 27 ετών νοσηλεύονται με τραύματα από ελαφρά έως σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρέιβ πάρτι στο υποδρόμιο της πόλης Ααράου κοντά στη Ζηρίχη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής αστυνομίας. Οι έρευνες για την ανέβρεση των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα τυχόν κίνητρα, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας, δεν έχουν διευκρινιστεί, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το όχι επικράτησε στο δημοψήφισμα για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης της Ισλανδίας. Όχι ψήφισε το 52,8% και προηγείται του ναι κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με το ναι μόλις το 47,2%. Οι Ισλανδοί κλήθηκαν να απαντήσουν με δημοψήφισμα εάν πρέπει ή όχι η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφάσισαν πως όχι, οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχιστούν. Το όχι της Ισλανδίας επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της χώρας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς για την ένταξή της στους κόλπους της. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παγώσει, τουλάχιστον έως το 2028. Βαραίνει ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής στο Νεπάλ και στην Κίνα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έφτασε τους 750, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημες καταμετρήσεις σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, επιπλέον 900 εργάτες πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι μέσα σε πολλαπλές σύραγγες υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η Ινδία και η Κίνα έχουν στείλει για βοήθεια εξειδικευμένες μονάδες διάσωσης. Στο χώρο της καταστροφής έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 18.700 διασώστες, αστυνομία και στρατός, και οι διασωθέντες ανέρχονται σε 3.700, σχεδόν όλοι από αέρος και περίπου 700 από το έδαφος. Στις αθλητικές ειδήσεις, το χάλκινο μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών στο μικρό τελικό με τη Σερβία, η οποία προηγουμένως ιτήθηκε με 3-1 σετ από την Τουρκία. Η Εθνική μας πάλεψε από την αρχή ως το τέλος απέναντι στη διοργανώτρια των Μεσογειακών Αγώνων Ιταλία, αλλά γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ. Ο αγώνας της Εθνικής με τη Σερβία βρίσκεται σε εξέλιξη με σκορ μέχρι προλίγου 1-2 σετ υπέρ της Σερβίας. Στο υψηλότερο βάθρος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα στην Ιταλία ανέβηκε η Ελισάβετ Τελεσίδου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο στα 70 κιλά. Η Τελεσίδου, 7η Ολυμπιονική του Τόκιο, κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε μεσογειακούς αγώνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν. Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Η εθνική ομάδα έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League χθες, ο αγώνας Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο διεθνής Νορβηγός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Φέγενουρντ, τη Σασουόλο και στο πρωτάθλημα Ιταλίας με την Τωρίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινώς σε ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 5 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από το κόκκινο. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

στο σουφλί είδα του έπαρχου την κόρη με παλωμένο μεσοφόρι. Με έκανε λίγο να ρεμβάσω.

Μπορεί που φέρνεις την αύγη, δυο λέξεις δώσ' μου λίγο. Στη ζέστη τους να κρατηθώ, λιγάκι πρώτου φύγω. Το κρύο βράδυ θα με έβρει, μονάχο ή Παρίσι. Η Δύση φέρνει Ανατολή, μαζί κι η γη γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, ο κόσμος πώς γυρίζει. Τα φώτα χαμηλώσανε, σαν να γλυκό χαράσει. Μα η σκιά στο πρόσωπο, κανέναν δεν τρομάζει. Γιατί σε τούτη την αύλη, η μέθη πλημμυρίζει. Από το στόμα στο αυτί, το μυστικό γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.

κόσμος πως γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πως γυρίζει. Στα ξύλα έβαλα φωτιά, το δρόμο πάλι πήρα. Για το φεγγάρι μου δώσες, σκοτάψα στον κρατήρα.

λυγίσει λίγο. Ζήγωσε στο πλάι μου. Σαν κλέφτης να μην φύγω. Δεν θέλω να μου υποσχέθεις. Λόγω να μην κρατήσεις. Όταν θα με ξαναδείς, τη γη να έχεις γυρίσει. Γυρίζει, γυρίζει. Ο κόσμος πώς γυρίζει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ, η ιστορία στο κόκκινο. Είμαι ο Στρατής Μπουρνάζος και προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης. Ναι, καλά ακούσατε, σε μια αντιστροφή ρόλων, δεν έγινε κάποιο σφάλμα. Ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, τον οποίο έχετε συνηθίσει ως οικοδεσπότη αυτής της εκπομπής, σήμερα είναι φιλοξενούμενος. Και η αιτία, το αίτιο, η αφορμή αυτής της ανατροπής είναι το βιβλίο του. Το βιβλίο του με τον ποιητικό τίτλο «Ανεπιθύμητο παρελθόν», το οποίο μας μιλάει για τους φακέλους, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα δίμηνο περίπου, είναι η αιτία που βρεθήκαμε σήμερα στο φιλόξενο στούντιο του 105,5 στο κόκκινο για να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το βιβλίο. Επιγράφεται «Ανεπιθύμητο παρελθόν» και έχει υπότιτλο «Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ο αιώνα και η καταστροφή τους». Με δύο λόγια, το βιβλίο αυτό οργανώνεται γύρω από το γεγονός της καταστροφής των φακέλων τον Αύγουστο του 1989, που αποτελεί μια παγκόσμια μάλλον ιδιαιτερότητα. Εκατομμύρια, 17,5 σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων καταστρέφονται. Είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί δεν έχουμε τέτοιο παράδειγμα σε άλλη χώρα. Το βιβλίο λοιπόν «Ανεπιθύμητο παρελθόν» οργανώνεται γύρω από αυτό το γεγονός, εξετάζει τους λόγους που συνέβη αυτό το γεγονός και με αφορμή αυτό εξακτηνώνεται σε όλο τον 20ο αιώνα. Πώς δημιουργήθηκαν οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων, ποιο ρόλο επιτέλεσαν, ποιοι ήταν οι μηχανισμοί που οδήγησαν στην συγκρότησή τους, ποιες συζητήσεις ανακοίνησε πολλές φορές και η ύπαρξή τους και η συζήτηση για την καταστροφή τους. Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια της συζήτησης στα θέματα που θέτει το βιβλίο. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση στον Βαγγέλη. Θα πω ότι τα προηγούμενα βιβλία σου, Βαγγέλη, αναφέρονταν στην ιστορία του Πανεπιστημίου κυρίως. Παράλληλα, είσαι ένας ιστορικός με δημόσια παρέμβαση, έντονη, συχνή, για πολλά θέματα της σύγχρονης μνήμης, ιστορίας, πολιτικής. Είσαι ο Γενικός Γραμματέας των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Είναι η διαδρομή σου αυτή που την ξέρουμε και την έχουμε συνηθίσει. Θα έλεγα όμως ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί μία τομή. Όχι μόνο επειδή είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, όπως είπε η κριτική, και το είπαν πάρα πολύ αυτό, αλλά γιατί θεματολογικά από το Πανεπιστήμιο ερχόμαστε στους φακέλους. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν πώς έφτασες σε αυτό το θέμα, σε αυτό το βιβλίο, μέσα από ποιες διαδρομές οδηγηθήκαμε στον επιθύμητο παρελθόν.
3: Καταρχάς να σε ευχαριστήσω, Θερμά, για την χαρά που μου δίνεις να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Προφανώς δεν υπάρχει μια αφορμή, όπως για κανένα βιβλίο ή για οτιδήποτε γράφουμε, δεν υπάρχει μόνο μια αφορμή. Θα μπορούσα δηλαδή να πω ότι η τυπική αφορμή είναι μια η συμμετοχή μου σε μια εκδήλωση το 2001, το 2011 ή 2012, δεν θυμάμαι καλά, που αφορούσε τους φακέλους, τη στάση και όλη αυτή τη συζήτηση, από όπου μου γεννήθηκε το ενδιαφέρον. Αν όμως ήθελα να μιλήσω για αυτό που ονόμασε προσωπική μου διαδρομή, θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο για μένα είναι ένα είδος ιστοριογραφικής ενηλικίωσης. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, για πολλά χρόνια η δουλειά μου είναι γύρω από το πανεπιστήμιο, την επιστήμη, την ιστορία της επιστήμης, παράλληλα έχοντας μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα ΆΣΚΙ, σε αυτό που λέμε πρόσφατη ιστορία. Άρα, με έναν τρόπο, το βιβλίο αυτό παντρεύει αυτές τις δύο διαδρομές. Δηλαδή, από τη μια τη διαδρομή που αφορά την έννοια της ιστοριογραφίας, το πώς διαχειριζόμαστε το παρελθόν, και από την άλλη, αυτό το ίδιο το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, που έχει πολιτικά σημαδευτεί από όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το δεύτερο μισό του ελληνικού 20ου αιώνα. Επίτρεψέ μου να βάλω και μια τρίτη παράμετρο που για μένα είναι σημαντική. Νομίζω ότι καθώς μεγαλώνει κανείς, αισθάνεται όλο και πιο πολύ την ανάγκη να μιλήσει για πράγματα που τον αφορούν πιο άμεσα. Και αισθάνομαι ότι πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που με αφορά εμένα, τη γενιά μου, πολύ πιο άμεσα από ό,τι τα προηγούμενα.
2: Θα έλεγα ότι αυτό το τελευταίο που είπες και το κρατάω, πόσο σε αφορά και αφορά και τη γενιά σου, τη γενιά μας, αυτό το θέμα φαίνεται από τον θερμό τρόπο που είναι γραμμένο το βιβλίο και ειδικά ο πρόλογος. Θέλω να διαβάσω, αλλά όχι τώρα, στη συνέχεια ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Φαίνεται η άμεση εμπλοκή. Το θέμα του βιβλίου δεν είναι οι φάκελοι, δεν είναι η ιστορία των φακέλων. Ωστόσο, ειδικά στο βαθμό που το θέμα αυτό στην βιβλιογραφία είναι σχεδόν ανύπαρκτο, έχουμε κάποιες μικρές συνεισφορές. Ασχολείσαι και με αυτό υποχρεωτικά. Θα έλεγα ότι κινείσαι σε δύο άξονες, ακολουθείς δύο διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή, ο πρώτος εστιασμός είναι η μελέτη του γεγονότος της καταστροφής το 1989 και όλη η σχετική συζήτηση. Συμπληρωματικά αναφέρεσαι και σε προγενέστερες συζητήσεις όταν υπήρξαν άλλες απόπειρες καταστροφής. Και μας λέει στο βιβλίο ότι η καύση αυτή όμως την αντιμετωπίζει το γεγονός αυτό σαν ένα κόμβο, σαν μια στιγμή που περιέχει πολλές άλλες στιγμές, σαν την απόλυξη μιας πορείας. Και δεύτερον, ο δεύτερος άξονας θεματικός του βιβλίου είναι οι ίδιοι φάκελοι, η ιστορία τους. Ένα θέμα, θα έλεγα εγώ, κομβικό για όλη την ιστορία του 20ου αιώνα, γιατί μας επιτρέπει να μιλήσουμε για την παρακολούθηση, για τους μηχανισμούς καταστολής, για τον φόβο, αν θέλεις ακόμα και για άλλα ζητήματα όπως το δημόσιο, τον αποκλεισμό από το δημόσιο, τα πελατειακά δίκτυα, πάρα πολλά. Άρα οι φάκελοι μπορεί να λειτουργήσουν σε ένα παρατηρητήριο και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή ισορροπία στο βιβλίο. Δεν θα μπορούσα να μιλήσει για τους φακέλους και να μιλάς μόνο για την καταστροφή τους, και απ' την άλλη, αν μιλάγες μόνο γι' αυτό, θα γινόταν μια ιστορία των φακέλων και θα έχανε το στόχο του. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό, σε αυτό το δύο άξονες?
3: Πολλά νομίζω. Το ένα είναι ότι στη δική μας τη δουλειά, εκ των πραγμάτων, ξεκινάς συνήθως από κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθείς δηλαδή να ξεκινήσεις από κάτι συγκεκριμένο για να μπορέσεις να γενικεύσεις. Θέλω να κρατήσω αυτή τη λέξη που είπες, τη λέξη παρατηρητήριο. Για μένα η φάκελη είναι όντως ένα παρατηρητήριο για να μελετήσω την ελληνική κοινωνία, την καταστολή, τη διάκριση των πολιτών, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία ήδη από το Μεσοπόλεμο, πολύ μεγαλύτερη ένταση βέβαια στα χρόνια του εμφυλίου. Άρα ο στόχος μου ήταν από τη μια να καταλάβω αυτή την ιστορία των φακέλων μέσα στο χρόνο, αλλά παράλληλα να δω πώς συζητιέται αυτή η ιστορία του 89. Θα έλεγα ότι το κομβικό στοιχείο εδώ είναι το 89. Δηλαδή η ιδέα του τέλους ενός κόσμου, του τέλους του ψυχρού πολέμου, αλλά και των πολιτικών αλλαγών που είχαμε στην Ελλάδα, σκάνδαλο Κοσκοτά, κυβέρνηση για πρώτη φορά συνεργασίας κλπ. Εδώ λοιπόν ο στόχος ήταν να καταλάβω γιατί το 89 και εγώ τη φάκελη. Αυτό που είναι όντως μια στιγμή, ένα γεγονός που θα λέγαμε ιστορικά. Άρα από τη μια είχα μια ανάγκη να δω τη συζήτηση γύρω από το 89. Τι συμβαίνει το 89, ποιοι συζητάνε, να δω τον τρόπο δηλαδή που το παρόν εκείνης της εποχής, το 89, αποφασίζει να θυμηθεί όλη αυτή την ιστορία των φακέλων. Αυτή ήταν μια διαδρομή. Η άλλη διαδρομή όμως, που επίσης ήταν πάρα πολύ αναγκαία, ήταν ότι για να καταλάβω πώς το 89 συζητάνε για τους φακέλους, θα έπρεπε να αναμετρηθώ με το τι σήμαιναν οι φάκελοι για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το 89. Ποια ήταν η αίσθηση που είχαν αφήσει αυτούς τους ανθρώπους που είχαν βιώσει την ιστορία των φακέλων, που είχαν βιώσει αυτό που λέμε κωδικά φακέλωμα, τη διάκριση και όλα αυτά. Άρα ήταν μια διπλή διαδρομή, όπως κάνουν οι ιστορικοί από το παρόν στο παρελθόν, αλλά και παράλληλα από το παρελθόν στο παρόν. Και άρα θεώρησα ότι το 89 και η καύση είναι η στιγμή που συναντιόνται αυτές οι δύο πορείες.

0: Όλα αυτά είναι δύσκολα θέματα, όχι μόνο για τον ιστορικό που δεν έχει μελέτες, που δεν έχει πηγές πολλές φορές, που πρέπει να συγκροτήσει τις πηγές του. Δεν μιλάω για αυτή τη δυσκολία που είναι μια σημαντική δυσκολία. Εννοώ θέματα δύσκολα πολλές φορές συναισθηματικά, βαριά. Είναι θέματα που είναι λίγο γνωστοί, άγνωστοι, δηλαδή όλοι έχουμε ακούσει. Όλοι ξέρουμε για τον Χαφιέ που παρακολουθούσε για την εφημερίδα την Αυγή. Καλή ώρα, ήταν νέα που μπορεί να τα έπαιρνες διπλωμένα μέσα σε μια άλλη εφημερίδα. Ξέρουμε αυτό το πράγμα, παράλληλα όμως είναι ένα φάντασμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί οι μηχανισμοί, τι έκταση είχαν. Και παράλληλα είναι ένα θέμα όχι ευχάριστο. Ούτε για τους θύτες, ούτε για τα θύματα, να το πω έτσι σχηματικά. Αυτό πόσο σε δυσκόλεψε ή πόσο σε παρακίνησε αυτή η δυσκολία του θέματος? Έχουμε ένα θέμα δύσκολο και ευαίσθητο, θα έλεγα. Είναι χαρακτηριστικό στην εικονογράφηση του βιβλίου, εκεί που υπάρχουν δηλώσεις από κήρυξη κομμουνισμού, υπάρχουν κάτι μαυράδια, θα δύο αναγνώσεις. Και πάρα πολύ καλά υπάρχουν. Είναι τα ονόματα αυτών που λένε ότι αποκηρύσω το προδοτικό ΝΕΑΜ κτλ. Είναι άνθρωποι που μπορεί κάποιοι αυτούς να ζουν σήμερα, και αν δεν ζουν οι ίδιοι, ζουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Πώς αναμετρήθηκες με αυτή τη δυσκολία?
1: Ωραία. Είναι όντως, όπως το λες, θέματα δύσκολα και στενάχωρα στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη όμως, είναι θέματα που σε πολύ μεγάλο βαθμό καθόρισαν τη ζωή μας και κυρίως τη ζωή των ανθρώπων που τα υπέστησαν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Από εκεί πέρα και τη δική μας, το μέτρο που είμαστε οι απόγονοί τους και ζήσαμε έστω και κατά αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι λοιπόν δύσκολα θέματα. Απ' την άλλη μεριά, ο ιστορικός δεν ήταν και δεν είναι ποτέ ένας ουδέτερος πολίτης. Θέλω να πω, πηγαίνει να τα αντιμετωπίσει με την αρματοσιά του, με την ιδεολογική αρματοσιά του και την επαγγελματική. Άρα, αυτά τα θέματα είναι θέματα που με πονάνε. Εννοώ, με πονάνε προσωπικά. Δεν είναι θέματα ουδέτερα και αυτό δεν το κρύβω ούτε και στο βιβλίο. Ο στόχος ο δικός μου ήταν να καταλάβω αυτή τη λειτουργία όλων αυτών των πρακτικών, των λογικών στις οποίες αναφέρθηκες 70-80 χρόνια μετά, αναστοχαζόμενος τις συνέπειές τους. Τι θέλω να πω? Αν αυτό το βιβλίο γραφόταν το 87, ας πούμε, δύο χρόνια πριν την κατάρρευση του τείχους, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν και το ίδιο διαφορετικό. Θα μίλαγε ίσως με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα για τον αυταρχισμό, για τη μοναδικότητα της ελληνικής περίπτωσης, για το πόσο απάνθρωπα ήταν όλα αυτά τα μέτρα. Αν κάτι μας έδειξε η κατάρρευση του 89 του Ανατολικού Μπλοκ, ήταν ότι όλα αυτά που σε εμάς συνδέθηκαν με την ιστορία της δεξιάς στην Ελλάδα και την επιβολή αυτού του παρακράτους ή όπως θέλετε του βαθέως κράτους, όπως θα το λέγαμε, το είδαμε με πολύ χειρότερους όρους πολλές φορές να γίνεται στις χώρες εκείνες ή στις ιδεολογίες εκείνες που πάρα πολλοί άνθρωποι πίστεψαν και αγωνίστηκαν, οι ίδιοι άνθρωποι που βασανίστηκαν για αυτές τις ιδέες στην Ελλάδα. Άρα, σε μεγάλο βαθμό, τώρα όταν μιλάμε για όλα αυτά και όταν θέλουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά, εκ των πραγμάτων η σκέψη μας δεν μπορεί να είναι παρά πιο πλατιά και να προσπαθεί να κατανοήσει, νομίζω, και αυτό προσπαθώ να κάνω στο βιβλίο, όλα αυτά ως πρακτικές και διαδικασίες που συνδέονται με τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου, αν καταλαβαίνεις θέλω να πω, που συνδέονται με τις σχέσεις εξουσίας, με τον τρόπο που λειτουργούν, μέσα από αυτό το ιστορικό παράδειγμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς και αυτές τις λογικές και τις συνέπειες που προκάλεσαν, όχι καταγγέλλοντας. Προφανώς, μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και η καταγγελία, η διερεύνηση του τι έχει πραγματικά συμβεί κλπ. Αλλά κατανοώντας τις συνθήκες που τα δημιούργησαν. Αυτό προσπάθησα να κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι διακριτή η ρόλη του πολίτη και του ιστορικού, όχι αντιθετική, αλλά ο ιστορικός, όπως είπες, πρέπει να κατανοήσει το τι συνέβη. Αυτό είναι μια πολύ γνωστή ρίση και ότι δεν πρέπει να δούμε τι θα συνέβαινε αν. Πρέπει να κατανοήσει το τι συνέβη. Ο πολίτης μετά μπορεί να καταγγείλει, μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ακριβώς, μπορεί να καταγγείλει τους υπεύθυνους. Ο ιστορικός επικεντρώνεται στην κατανόηση. Σίγουρα το βιβλίο, όπως είπες, αν γραφόταν το 87 θα ήταν διαφορετικό, όπως και η Φάκελη εγκαταστρέφονταν το 87 ή το 74 θα ήταν τελείως άλλες συνθήκες. Θυμίζω ότι η καταστροφή των Φακέλων γίνεται τον Αύγουστο του 89 επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού και λίγους μήνες πριν την πτώση του τείχους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
1: Αν μου επιτρέψεις, κρατώ αυτό που είπες, ότι θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό αν οι Φάκελοι θα είχαν καταστραφεί το 1974. Αν είχαν καταστραφεί το 1974, θα ήταν κάτι απόλυτα συνδεδεμένο με τη Χούντα. Όταν καταστρέφονται το 1989, τίθενται ως το σύμβολο του πλέον δυσάρεστο, του πλέον ανεπιθύμητου παρελθόντος για την ελληνική κοινωνία, του εμφυλίου. Και αυτό από μόνο του είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και σε μια στιγμή που είναι πια ανενεργή, είναι άλλο θέμα αν η παρακολούθηση συνεχίζεται με άλλους μηχανισμούς, εντοπισμένες σε ειδικές ομάδες, αλλά οι φάκελοι, αυτά τα 17 εκατομμύρια φάκελοι, έχουν άλλη λειτουργία πια, είναι σχεδόν αδραινοποιημένοι σε σχέση με το 65 ή το η Χούντα ή το 74. Και εδώ μια που μιλάμε αυτή τη στιγμή, θέλω να θέσω ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί και το βιβλίο. Γιατί δεν αντέδρασε η ελληνική κοινωνία? Μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κοινωνία ήταν ουδέτερη ή και δέχτηκε και θετικά την καταστροφή αυτή, το οποίο πάλι σχετίζεται με τη συγκυρία κατά τη γνώμη μου.
1: Νομίζω αυτό βρίσκεται έτσι κι αλλιώς στο επίκεντρο του βιβλίου, αυτό το ερώτημα, το γιατί δεν αντέδρασε η κοινωνία, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Είχαμε κάποιες μικρές αντιδράσεις ή λίγο μεγαλύτερες, αγωνιστές που θέλαν να το διατηρήσουν τους φακέλους γιατί ήταν η ιστορία τους, όπως ο Μάρκος Βαφιάδης και άλλοι, αλλά βέβαια και μια ομάδα ιστορικών που πρωτοστάτησαν ιστορικοί όπως ο Φίλιππος Ηλιού, ο Αντώνης Λιάκος, ο Σπύρος Αδραχάς και άλλοι, για να διασωθούν ακριβώς ως στοιχεία μιας ιστορικής μνήμης.
0: Θα σε διακόψω εδώ λέγοντας ότι σίγουρα υπήρχε αντίδραση των ιστορικών και πολύ έντονη. Αυτό κατά τη γνώμη μου μάλλον επιβεβαιώνει τη σιωπή και τη συμφωνία της κοινωνίας, γιατί ήταν μια ειδική ομάδα η οποία και για λόγους επαγγελματικής ηθικής ενδιαφερόντων, αξιολόγησης των πηγών, έβλεπε στους φακέλους πράγματα για τα οποία άλλη κοινωνία δεν μπορούσε να τα δει, αδιαφορούσε. Άρα αυτή όντως η έντονη διαμαρτυρία των ιστορικών, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι και πρόπλασμα της συγκρότησης άλλων διαμαρτυριών που ακολούθησαν κάποια χρόνια αργότερα, το 1992, κατά του εθνικισμού, επιβεβαιώνει στη δική μου οπτική και σκεπτικό την σιωπή και αποδοχή της κοινωνίας.
1: Και παράλληλα βλέπεις, και είναι ωραίο που το παρατηρείς και θέλω και εγώ να το πω, την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για την ιστορία. Δηλαδή, η κοινή γνώμη λέει, γιατί να μην καταστρέψουν τους φακέλους, λένε ψέματα. Οι ιστορικοί λένε, μα και το ψέμα είναι χρήσιμο στην ιστορική επιστήμη, αλλά ήδη αυτό πια είναι κάτι που για την κοινή γνώμη είναι αδιάφορο, αρνείται να το καταλάβει ή να το συζητήσει. Άρα, λέμε λοιπόν ότι όντως δεν υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Οι λόγοι είναι πολλοί. Να επισημάνω επί τροχάδιν κάποιους που προσπαθώ να μελετήσω περισσότερο στο βιβλίο. Θα ξεκινήσω καταρχάς, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι έτσι κι αλλιώς που θα συζητήσουμε και περισσότερο, με το γεγονός ότι στην Ελλάδα η κατάργηση των φακέλων δεν σημαίνει την καταστροφή τους καταρχάς. Άρα οι φάκελοι παραμένουν και μετά το 1974, όταν καταργείται το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, παραμένουν ακόμη και ενεργοί. Την ίδια στιγμή που λέμε ότι θα τους καταστρέψουμε, την ίδια στιγμή βγαίνουν συνέχεια καταγγελίες, ακόμη και επί Πασόκ, ότι οι φάκελοι συμπληρώνονται. Άρα οι φάκελοι συνεχίζουν να προκαλούν ένα φόβο για το γεγονός ότι υπάρχουν και ότι συμπληρώνονται. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι στην ελληνική περίπτωση η αποκατάσταση των πολιτών, αυτό που λέμε αποκατάσταση, των διοκόμενων κτλ., δεν πέρασε μέσα τους φακέλους. Τι θέλω να πω? Ακόμη και στις ανατολικές χώρες, οι άνθρωποι που στη συνέχεια θέλαν να πούνε ότι ήταν αντίον του καθεστώτος, ζητούσαν να ανοιχτούν οι φάκελοι τους και να δούνε τι έχει συμβεί. Στην Ελλάδα αυτό δεν συμβαίνει.
0: Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος εκπομπής, συζητώντας τα ίδια και περισσότερα ζητήματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Σας καλωσορίζω και πάλι στην Ιστορία στο Κόκκινο, την εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Είμαι ο Στρατής Μπουρνάζος και συνομιλώ με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη. Ναι, ακούσατε καλά, έχουμε μία αντιστροφή των ρόλων. Είναι ο φιλοξενούμενός μας ο Βαγγέλης Καραμανολάκης σήμερα, που τον έχετε συνηθίσει στο ρόλο του οικοδεσπότη σε αυτή την εκπομπή. Μαζί μας, στην ηχητική επιμέλεια είναι ο Αχιλλέας Φακόπουλος και νοερός, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Μίνας και υπεύθυνη παραγωγής είναι η Ιωάννα Βόγλη. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με αφετηρία το ανεπιθύμητο παρελθόν, το βιβλίο του Βαγγέλη Καραμανολάκη που κυκλοφόρησε πριν από ένα δίμηνο περίπου. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα στην φιλόξενη συχνότητα του 105,5 στο Κόκκινο ότι το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στην καταστροφή των φακέλων κοινωνικών φρονημάτων τον Αύγουστο του 1989 και παράλληλα μας λέει μια ιστορία ή μάλλον πολλές ιστορίες για τους φακέλους και τη διαδρομή τους στον 20ο αιώνα. Συζητούσαμε λοιπόν με τον Βαγγέλη για τους λόγους για τους οποίους τη στιγμή της καταστροφής τον Αύγουστο του 1989 η ελληνική κοινωνία με αξιοσημείωτες αλλά λίγες εξαιρέσεις όπως της ομάδας των ιστορικών ή κάποιων μεμονωμένων αντιστασιακών δεν διαμαρτυρήθηκε μαζικά για την καταστροφή. Αντίθετα φαίνεται ότι αδιαφόρησε ή την αντιμετώπισε με ουδετερότητα ή μάλλον, πράγμα που νομίζω είναι η γνώμη και των δυο μας, την αποδέχτηκε θετικά και είχες αρχίσει, Βαγγέλη, να ξετυλίγεις στο πλέγμα των λόγων αυτής της θετικής στάσης της πλειονότητας της κοινωνίας έναντι της καταστροφής.
1: Συνεχίζω λοιπόν τη σκέψη μου έτσι όπως είχε αρχίσει να ξετυλίγεται από το πρώτο μέρος. Καταρχάς έλεγα ότι οι φάκελοι παρόλο που θεσμικά παροπλίζονται το 1974 όταν καταργείται το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, παρόλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν μέχρι το 1989. Γεγονός που οδηγεί ώστε να είναι αν θες ένα παρελθόν παρόν. Δηλαδή την ίδια ώρα είναι παρελθόν, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει και να συμπληρώνεται, έχουμε καταγγελίες γι' αυτό. Κάθε φορά που συζητάμε για το τι θα γίνουν οι φάκελοι, βγαίνουν και καταγγελίες ότι ο ΤΑΔΕ και επί ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν τα όργανα της ασφάλειας κτλ. Άρα υπάρχει πάντα ένα μούδιασμα για το ποια είναι η σημασία αυτών των φακέλων, ποια είναι η αξία τους τώρα, ποιο είναι, τι κακό μπορεί να προκαλέσουν. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην Ελλάδα, η οποία είναι μια κοινωνία που βγαίνει μέσα από μια διχασμένη κατάσταση, έχοντας να διαχειριστεί ένα τραύμα του παρελθόντος, αυτό που θα λέγαμε αποκατάσταση γίνεται ερήμην των φακέλων. Τι εννοώ αποκατάσταση? Επιτρέψτε μου να θυμίσω τρεις κομβικές στιγμές. 1974 νομοποίηση Κομμουνιστικού Κόμματος, 1982 αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης, χωρίς και πάλι εκεί να χρησιμοποιηθούν οι φάκελοι. Και τρίτον, 1989 οι φάκελοι καταστρέφονται τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει τον εμφύλιο ως εμφύλιο. Καταργείται δηλαδή η έννοια του συμμορήτου πόλεμου και μπαίνει η έννοια του εμφυλίου. Άρα έχουμε μια αποκατάσταση αυτού που θα λέγαμε αδικημένης πλευράς ή τιμένης πλευράς από τον εμφύλιο, σε μια διαδικασία όπου οι φάκελοι δεν λειτουργούν καθόλου. Δηλαδή θυμίζω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ακόμη και στο Απαρτχάιντ και τα λοιπά, οι άνθρωποι επικαλούνται τους φακέλους τους λέγοντας τι έχω περάσει από το προηγούμενο καθεστώς. Άρα οι φάκελοι δεν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Τρίτος παράγων, είμαστε ήδη 40 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου. Νέες γενιές, νέοι φόβοι για παρακολούθηση, είναι η εποχή που συζητάμε πάρα πολύ έντονα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση. Άρα θέλω να πω ότι οι φάκελοι μοιάζουν να είναι ξεπερασμένοι για ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας, ιδιαίτερα για τους νεότερους ανθρώπους δεν σημαίνουν τίποτα. Τελευταία βασική σκέψη, ο φόβος. Ο φόβος δηλαδή που έχουν οι άνθρωποι για το άνοιγμα των φακέλων.
0: Ο φόβος είναι μια βασική αναφορά στο βιβλίο. Εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι χρησιμοποιείς εργαλεία και εκτός της ιστορίας, το οποίο είναι ένα σημαντικό προσόν του βιβλίου, όταν αναμετρίασαι με το θέμα της μνήμης, χρησιμοποιείς εργαλεία της ψυχολογίας. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το φόβο. Θυμάμαι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου, πριν πάλι κανένα δίμηνο, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης είχε μιλήσει πολύ για το φόβο, είχε αρθρώσει ουσιαστικά την τοποθέτησή του γύρω από το φόβο. Εγώ θα έλεγα ότι ο φόβος δεν είναι μόνο ένα συνέστημα, ο φόβος είναι υλική δύναμη στα χρόνια του εμφυλίου και όλου του μετεμφυλιακού κράτους, δηλαδή παράγει συγκεκριμένες καταστάσεις. Ο φόβος οδηγεί σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, συνήθως στις οικογενειακές μνήμες, αλλά κάποιες έχουν περάσει και στην λογοτεχνία για το φόβο που μας ακολουθεί. Τι είναι λοιπόν ο φόβος και πώς συνδέεται, πώς διαπλέκεται με το θέμα των φακέλων και του βιβλίου σου?
1: Ωραία. Εκκινώ από αυτό που είπες. Ο φόβος δεν είναι ένα συνέστημα προφανώς. Είναι όμως ένα συνέστημα που δικαιολογείται ιστορικά. Θέλω να πω, δεν με ενδιαφέρει να αντιμετωπίσω και να εξετάσω το φόβο ως ένα γενικό συνέστημα, ως κάτι που πλανάται σε μια θέση υπερφυσική λογική. Αντιθέτως, και αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο, ο φόβος υπήρξε ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε κατεξοχήν το κράτος, το ελληνικό κράτος, κυρίως από τα χρόνια του εμφυλίου και μετά, και ήταν ένας φόβος ο οποίος καλλιεργήθηκε μέσα από διάφορους μηχανισμούς με σκοπό την καθυπόταξη αυτού του πληθυσμού, με σκοπό την επιβεβαίωση και τη διατήρηση της νίκης, της εξουσίας από την πλευρά των νικητών. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δεν μπορούμε ούτε να το μειώσουμε, ούτε φυσικά να το θεωρήσουμε μοναδική περίπτωση. Έχει συμβεί σε πάρα πολλές. Η κρατική εξουσία χρησιμοποίησε κατεξοχήν το φόβο. Εδώ λοιπόν, μέσω των φακέλων, έχουμε την δυνατότητα να σκεφτούμε το πώς αυτός ο φόβος καθιερώθηκε. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε, όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα που συνδέονται με τους φακέλους και διατηρήθηκαν μετά τον εμφύλιο, στην πραγματικότητα, αυτό που ήθελαν, νομίζω πάνω από όλα, να ριζώσουν, αυτό που ήθελαν να καλλιεργήσουν, ήταν η ιδέα ότι το να μην συμμετέχεις στην πολιτική ήταν τελικά ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Άρα υπήρξε η καλλιέργεια ενός φόβου για το τι θα σήμαινε η εμπλοκή σου στην πολιτική. Νομίζω ότι στη δική μας τη γενιά άλλωστε το έχουμε ζήσει και από τους γονείς μας και από όλες τις περίφημες παρενέσεις, μην ασχολείσαι με την πολιτική κτλ. Άρα έχουμε λοιπόν ένα φόβο ο οποίος καλλιεργείται και καλλιεργείται συστηματικά. Μίλησες προηγουμένως για τον αριθμό. Ας το σκεφτούμε, 17,5 εκατομμύρια φάκελοι την ώρα που ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1989 είναι ζήτημα αν είναι 9,5-10 εκατομμύρια το πολύ. Άρα διπλάσιοι φάκελοι από όλους τους πολίτες της χώρας. Άρα θέλω να πω ότι εδώ καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και εκτεταμένο είναι αυτό το δίκτυο. Και αυτό είναι και μια από τις διαπιστώσεις της δικής μου δουλειάς. Όταν μιλάμε για τους φακέλους, μπορεί από τη μια να σκεφτόμαστε τους χαφιέδες με τους γιακάδες και όλα αυτά. Όμως οι φάκελοι ήταν προϊόν τεράστιων μηχανισμών όπου εμπλέκονταν τα σώματα ασφαλείας, εμπλέκονταν η αστυνομία, εμπλέκονταν. Και δεν μιλάω τώρα για τους φακέλους που είχε η ΚΙΠ ή που είχε ο στρατός κτλ. Και εμπλέκονταν και μια σειρά από πληροφοριοδότες. Θυμηθείτε όλη αυτή τη συζήτηση, τους ταξιτζίδες, τους περιπτεράδες, όλους εκείνους που έπαιρναν άδεια από το κράτος για να ασκούν τέτοιες μορφές επαγγέλματα, τους τυρωρούς, αποδεχόμενοι εξ αρχής ότι θα έπρεπε να είναι πληροφοριοδότες του. Άρα, όλος αυτός ο πληθυσμός ο οποίος εμπλέκεται και οι υπηρεσίες, το 89, μπροστά στην ιδέα ότι αυτοί οι φάκελοι θα ανοίξουν, δεν μπορεί παρά να φοβάται. Άρα, εδώ πάμε σε μια άλλη λειτουργία του φόβου, που είναι ο φόβος για το πώς το άνοιγμα των φακέλων θα μπορούσε να αποδείξει την εμπλοκή τους. Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μια μικρή ομάδα ανθρώπων, αφορά πάρα πολλούς. Αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα σε ένα άλλο είδος φακέλων που πιάνω λίγο και στο βιβλίο, που είναι οι φάκελοι του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης. Δηλαδή οι φάκελοι που αφορούσαν τους επαγγελματικούς χώρους. Εκεί και από όσα έχω δει, υπάρχουν άπειρες καταγγελίες του ενός εναντίον του άλλου, του ανθρώπου που κάθεται δίπλα σου και δουλεύει. Και θα πει, αυτός διαβάζει Αυγή, αυτός είναι ανδρεϊκός. Άρα λοιπόν, εδώ, από τη μια είναι ο φόβος που έχουν καλλιεργήσει οι ίδιοι φάκελοι ένα στοιχείο. Το δεύτερο, τη στιγμή του 89, είναι ο φόβος όλων εκείνων των ανθρώπων που έχουν εμπλακεί με έναν τρόπο συγκρότηση των φακέλων, που δεν θέλουν να ανοίξουν οι φάκελοι. Γιατί το να ανοίξουν οι φάκελοι το 89 θα σήμαινε ενδεχομένως τη δημόσια διαπόμπευσή τους, καθώς η ελληνική κοινωνία μπορεί και καν να μην κατανοούσε τους λόγους που τους οδήγησαν 30-40 χρόνια πριν να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργήσαν.
0: Από αυτό που λες, ξετυλίγοντας όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων, ότι δεν είναι μόνο χαφιές με την σηκωμένη καμπαρδίνα, είναι χιλιάδες άνθρωποι. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εμπλέκονται στο μηχανισμό της παρακολούθησης.
1: Οι οποίοι, αν μου επιτρέψεις και κάτι, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε, η ελληνική κοινωνία μετά το 49 είναι μια κοινωνία διχασμένη. Δηλαδή, δεν είναι, το έχεις δείξει με τις δουλειές σου άλλωστε και το ξέρουμε, ο αντικομμουνισμός δεν είναι κάτι που απλώς έρχεται απ' έξω και με έναν τρόπο καλλιεργείται με τα δολάρια ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί και φυτρώνει και ριζώνει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ακριβώς γιατί υπάρχει μια διαμάχη, γιατί κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτές τις αξίες.
0: Γιατί πράγματι ριζώνει, έχει όψεις ιδεολογικές που συνδέονται με το παρελθόν της κοινωνίας, παράλληλα έχει μια όψη πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνική, η διαπλοκή της με το πελατειακό σύστημα του αντικομμουνισμού, για παράδειγμα. Δεν θα επεκταθώ, παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, για να γυρίσουμε στους φακέλους. Τα ζητήματα αυτά του φόβου, της αντεκδίκησης ίσως, το ότι πολλοί είχαν λόγους να μην ανοίξουν οι φάκελοι και οι θύτες, αλλά ίσως και τα θύματα. Νομίζω ότι ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει τι υπάρχει στο φάκελό του. Οπότε, πέραν από την επιθυμία κάποιου το να δει ο ίδιος τι λέει στο φάκελό του, δεν ξέρω αν θα αισθανόταν πολύ καλά στην ιδέα ότι αυτό θα είναι σε κοινή θέα.
1: Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση. Είπες τη λέξη αντεκδίκηση. Να πούμε ότι ο βασικός λόγος που η κυβέρνηση ήθελε να καταστραφούν οι φάκελοι, η κυβέρνηση συνεργασίας, Νέας Δημοκρατίας και συνασπισμού τότε, ήταν ακριβώς για να μην προκληθεί αναταραχή και να μην διακοπεί η εθνική συμφιλίωση η οποία ήδη είχε ξεκινήσει με βάση το γεγονός ότι είχε γίνει η πρώτη κυβέρνηση. Άρα, στο δημόσιο λόγο υπάρχει ακριβώς πολύ έντονο αυτό το επιχείρημα της μη αναμόχλευσης, αυτό που θα λέγαμε τα λόγια της εποχής, της μη αναμόχλευσης των παθών. Θέλω τώρα να έρθω σε αυτό που είπες το δεύτερο. Ναι, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι θύματα. Δηλαδή, αν πριν, με πολλά εισαγωγικά, πριν οι προηγούμενοι ήταν οι θύτες, από τη μεριά των θυμάτων, πολλοί δεν θα ήθελαν να ανοίξουν οι φάκελοι. Και γιατί συνδέονταν με ιστορίες που θα ήθελαν οι ίδιοι να ξεχάσουν, ιστορίες του εμφυλίου, ιστορίες δύσκολες, αλλά και από την άλλη μεριά, γιατί, και αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας που διατυπώνω στο βιβλίο με πολύ προσοχή φυσικά, γιατί μιλάμε πια για αχαρτογράφητες περιοχές, γιατί θυμίζω, ας πούμε, ότι για ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής αριστεράς οι δηλώσεις μετανοίας, μια πρακτική που ακολούθησε το μεταπολεμικό ειδικά κράτος με πολύ μεγάλη, μου επιτρέπεται εντός πολλών εισαγωγικών, επιτυχία. Οι δηλώσεις μετανοίας επίσης ήταν κάτι που πάρα πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να ξεχάσουν ή προσπάθησαν να ξεχάσουν στη ζωή τους. Τελευταία παρατήρηση. 1989. Γκλάσνοστ, Περεστρόικα, Γκορμπατσόφ, η αίσθηση του κουκουαϊστερικού που έχει γίνει ΕΑΡ και μετά συνασπισμός. Η αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει και μπορεί πια να αφήσει πολλά πράγματα πίσω του.

0: Νομίζω μας υπενθυμίζεις πάντα τον ιστορικό χρόνο και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν είναι οι ίδιες όλες οι εποχές. Το 89 έχει σημασία η συγκυρία. Σε αυτό που λέγαμε για τον φόβο και τις δηλώσεις μετανοίας, που είναι μια τρομακτική ιστορία, στη Μακρόνισσο υπογράφει το 90%. Αυτό πιστεύω να πω ότι προφανώς δεν είναι προς ψόγων αυτών που υπογράφουν. Είναι προς ψόγων όλου του συστήματος βασανισμού ηθικού και σωματικού. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι μετά, αμέσως μόλις βρίσκουν μια ευκαιρία, ανακαλούν τις δηλώσεις τους, ψηφίζουν αριστερά ή κέντρο.
1: Συμμετέχουν στα δίκτυα της αριστεράς κλπ.
0: Ακριβώς. Αλλά πόσοι το ξέρουν αυτό το πράγμα? Πολλές φορές μπορεί να το έχουν αποκρύψει οι ίδιοι. Και ακόμα και από τους οικείους τους κάποιες φορές. Είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Ή και να ήταν γνωστό τότε. Θα θέλανε εν έτη 89 να ξανάρθει αυτό στην επιφάνεια. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Εγώ αν σκεφτώ τον πατέρα μου για παράδειγμα, νομίζω το 89 η βασική του σκέψη και αίσθηση, όσο μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, γιατί δεν μιλάνε και ευθύως για αυτά τα πράγματα, ήταν ότι φεύγει ένα πράγμα που ήταν ένα απειλητικό φάσγανο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Όσο και αν, ας πούμε, εμένα μου φαίνεται αστείο τότε, ότι θα μπορούσε να ξαναχρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή εναντίον του ή εναντίον του παιδιού του ή εναντίον των συγγενών, ότι κλείνει αυτή η ιστορία και καίγονται. Και αν θέλεις, η ανησυχία ήταν μήπως αυτά κρατιούνται με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικό ή άλλο αλλού. Αλλά υπήρχε και αυτή η διάσταση.
1: Είναι έτσι, αλλά στρατής, αυτό που λες τώρα, σκέψου, γιατί το έχω σκεφτεί πολλές φορές κι εγώ, αναλυγιζόμενος και τη δική μου οικογενειακή πορεία που ήταν διαφορετική, αυτοί οι άνθρωποι έζησαν για περισσότερα από 20 χρόνια την ιδέα ενός κράτους που διακρίνει τους πολίτες του. Mm-hmm. Γιατί να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος?
0: Ναι. Για περισσότερα από 20 ή από...
1: Παραπερισσότερα, απλώς σου λέω αυτά που είναι τα βαριά χρόνια.
0: Και για... Ναι, 40, αν μπορείς
1: και αυτό. Ναι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω, αυτό δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ιστορική εμπειρία, η οποία είναι αυτή. Mm. Είναι ενός κράτους που είναι αναξιόπιστο.
0: Ναι.
1: Αναξιόπιστο χειρότερο, διχαστικό, ναι, το ίδιο.
0: Και μπορεί να στραφεί εναντίον σου.
1: Ακριβώς.
0: Μπορώ να πούμε πάρα πολλά ακόμα, αλλά επειδή κάποια στιγμή εξαντλείται και ο χρόνος, θέλω να σταθούμε σε δύο φακέλους. Μέσα στο βιβλίο έχεις δύο φακέλους, του Λεωνίδα Κύρκου και το φάκελο με τα αρχικά λάμδα π. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, όχι μόνο γιατί είναι ένα προκλητικό θέμα από μόνο του, έχει δηλαδή μια διάσταση αποκαλυπτική, αλλά μας δίνει μια γεύση το τι μπορεί να περιέχει ένας φάκελος. Και θυμάμαι εδώ μια παρατήρηση του Λία Νικολακόπουλου που είπε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά, αλλά όχι τόσο για τις πληροφορίες που περιέχουν για τους παρακολουθούμενους, αλλά για αυτούς που παρακολουθούν ή για τον μηχανισμό. Έχουμε δύο φακέλους από τα 17 εκατομμύρια που σώθηκαν. Τι μας λένε αυτοί, τι μας δείχνουν, τι μας κάνουν να υποψιαστούμε?
1: Να πούμε καταρχάς ότι ο πρώτος φάκελος είναι ένας φάκελος του Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης. Έχει μια σημασία αυτό, γιατί τα Συμβουλία Νομιμοφροσύνης που δημιουργούνται από τον Εμφύλιο και μετά με βάση αμερικάνικα πρότυπα, ουσιαστικά ελέγχουν την νομιμοφροσύνη των υπαλλήλων του δημοσίου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εκεί λοιπόν είναι φάκελοι των οποίων, για το περιεχόμενο των οποίων το θύμα, για να το πω έτσι, είναι ενήμερο, ενημερώνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα φάκελο με αρχικά και με προσπάθεια, με κάθε προσπάθεια που να διατηρηθεί ανωνυμία με βάση τους όρους που συζητήσαμε και στην αρχή, αλλά και το σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, όπου για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα φακέλου, γιατί δείχνει ακριβώς πώς μετά από το 47 εισέρχεται αυτή η έννοια της νομιμοφροσύνης και αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, τον τρόπο που ελέγχεται η νομιμοφροσύνη τους. Και κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φάκελος, γιατί ακριβώς αναδεικνύει και όλους αυτούς τους μηχανισμούς συνδεδεμένους με τη δεκαετία του 40. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το επίκεντρο όλων αυτών των φακέλων που συζητάμε, τουλάχιστον μέχρι και τη Χούντα, είναι το τι έκανε στον πόλεμο μπαμπά. Κοινώς το τι συνέβη στη δεκαετία του 40. Η δεκαετία του 40 είναι το κλειδί εδώ. Ο φάκελος Λεωνίδα Κύρκου είναι ένας διαφορετικός φάκελος. Είναι ένας τεράστιος φάκελος, περισσότερο από 2.000 έγγραφα, που αφορά την πολιτική, τη σταδιοδρομία ενός εξέχοντος, μάλλον αργότερα του πλέον σημαντικού ηγέτη της ανεωτικής αριστεράς, από το 45 έως τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει δίκιο ο Ηλίας Νικολακόπουλος, και με βάση και τα όσα έχουν φανεί τον τελευταίο καιρό που ανοίγονται διάφοροι φάκελοι και δημοσιεύονται στον τύπο. Δεν βρήκαμε αυτά που περιμέναμε. Δεν βρήκαμε τις τρομερές καταγγελίες των χαφιέδων, δεν βρήκαμε το ποιοι ήταν οι χαφιέδες και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Και δεν υπάρχουν σε κανένα φάκελο μέχρι τώρα. Είναι μια μεγάλη ζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Όμως οι φάκελοι, έστω και έτσι, μας δείχνουν καταρχάς όλο αυτό το εύρος του μηχανισμού που ξεκινάει από το ότι ο Κύρκος πάει στην Ολυμπιακή να αγοράσει εισιτήριο και αμέσως έχει ενημερωθεί ασφάλεια, που ξεκινάει από το ότι πάει να μιλήσει κάπου και αμέσως υπάρχει ειδοποίηση, ποιον είδε κλπ. Άρα μας κάνει να καταλάβουμε όλο αυτό το εύρος του μηχανισμού και παράλληλα να δούμε από μια άλλη πλευρά και αυτή την περίφημη ιστορία των σωμάτων ασφαλείας, δηλαδή να δούμε μέσα από αυτές τις αναφορές και τα λοιπά, τις αντιλήψεις αυτών των ανθρώπων, τον τρόπο που αντιμετώπισαν τους κομμουνιστές κλπ. Δεν μας δίνουν οι φάκελοι και κανείς ίσως δεν πίστευε ότι θα μας δίνανε μια άγνωστη ιστορία της αριστεράς που δεν ξέρουμε. Στα ίδια είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Μας βοηθούν όμως να καταλάβουμε πράγματα όπως τα δίκτυα των αριστερών πολιτών, μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα στοιχεία που αφορούν τη ζωή τους. Και θυμίζω ότι δυστυχώς οι 2.000 φάκελοι που σώθηκαν είναι οι φάκελοι των επωνύμων στελεχών. Εγώ ως ιστορικός θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος, πολύ πιο ευτυχισμένος αν είχα φακέλους καθημερινών ανθρώπων.
0: Των αφανών.
1: Των αφανών, που θα έλεγε και η Παγώνα Στεφάνου. Άρα νομίζω ότι η σπουδαιότητα αυτών των φακέλων είναι ότι μας βοηθάνε, εντάξει, να βρούμε κάποιες πληροφορίες που δεν ξέραμε να καταλάβουμε, αλλά να σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο όλος αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί.
0: Θα ήθελα να σχολιάσω διάφορα εδώ, όπως τα επίσημα τεκμήρια ή τα τεκμήρια ενός μηχανισμού ο οποίος είναι μεν επίσημος αλλά είναι και στην αφάνεια, είναι κρατικός και παρακρατικός μαζί, γιατί τι μας λένε για τις σιωπές, για αυτά που λένε, για αυτά που δεν λένε. Δεν θα μείνω όμως σε αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον ιστορικό και για ένα σεμινάριο ιστορίας, γιατί θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ βασικό χάρισμα του βιβλίου, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και που το έχουν επισημάνει πολλοί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο. Είναι ένα θέμα συναρπαστικό, αλλά είναι γραμμένο και συναρπαστικά. Αυτό θα έλεγα ότι δεν οφείλεται μόνο στην ικανότητα του συγγραφέα. Τώρα τι να κάνουμε, είμαστε φίλοι χρόνια και μπορεί να κατηγορηθούμε για αυτό τον οποίο κατηγορούσαν τον Παπαρηγόπουλο ο Σαρίπολος, ότι συνέστησαν την εταιρεία του αμοιβαίου θαυμασμού. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό και βαθύ χαρακτηριστικό του βιβλίου. Δεν είναι απλώς καλογραμμένο. Είναι γραμμένο με τη μέρημνα να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Όχι μόνο στην κοινότητα των ιστορικών, στην οποία απευθύνεται και είναι γραμμένο με όλους τους κανόνες ιστορικής μεθόδου, αλλά παράλληλα έχει μία μέρημνα για τον πολίτη. Νομίζω στο πρότυπο των μεγάλων δασκάλων μας, του Φίλιππου Ηλιού, του Άγγελου Ελεφάντη, είναι ένα βιβλίο το οποίο συνομιλεί με τον πολίτη, συνομιλεί με την κοινωνία. Εκτός αυτού, είναι και ένα βιβλίο με λογοτεχνικές αρετές και με ένα βιβλίο που ο συγγραφέας του, και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, που έλεγε στην αρχή, ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε αφορά και σε καίει και αφορά τη γενιά μας. Αυτό φαίνεται και από τον πρόλογο. Ο πρόλογος συνήθως είναι ένα πολύ άχαρο σημείο του βιβλίου που λέει κάποιος κάποια διεκπεραιωτικά, κάποια εισαγωγικά, κάποιες ευχαριστίες. Κατά τη γνώμη μου είναι από τα πιο ωραία κομμάτια και για του λόγου του ασφαλές θα διαβάσω τρία μικρά αποσπάσματα. Γράφει λοιπόν ο Βαγγέλης Καραμανολάκης. Ανήκω σε μια γενιά που η παιδική της ηλικία σημαδεύτηκε από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Γεννημένος 2 χρόνια πριν τη δικτατορία, κατάλαβα ελάχιστα από το σύντομο βίο της για να βρεθώ τον Ιούλιο του 1974, το καλοκαίρι της Τρίτης Δημοτικού, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση του σπιτιού μας, να βλέπω την κάθοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το αεροπλάνο. Και έπειτα το σκίσιμο της σελίδας με το Φίνικα από τα σχολικά μας βιβλία, οι φανερές κουβέντες στη γειτονιά για τις εκλογές και το δημοψήφισμα. Η αφίστα του Σπύρου Ορνεράκη με τον πιτσιρικά που κατουράει το στέμα. 2 χρόνια μετά, τελειόφτωση του Δημοτικού, ο χαμός του Αλέξανδρου Παναγούλη, η φωτογραφία του ανάκατα με τις αφίσες της Φάρα Φόσετ από τους Άγγελους του Τσάρλι. Και παρακάτω, μεγαλώσαμε με ένα παρελθόν εφιαλτικά απών παρών στη ζωή μας, μακρινό και απίστευτα κοντινό. Στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ο θείος μου, αδελφός της μάνας μου, γύρισε από τη Σοβιετική Ένωση. Αντάρτης του Ελλάς, φυλακίστηκε μετά τα Δεκεμβριανά. Αποφυλακίστηκε με την αμνηστία του 1963. Η Χούντα τον βρήκε στη Μόσχα. Όταν γύρισε, ο πατέρας μου τον υποδέχθηκε σαν ήρωα. Και όμως, για μια δεκαετία περίπου, ως την αποφυλάκησή του, δεν τον είχαν επισκεφθεί στη φυλακή. Όχι για να μην γίνει γνωστή η συγγένεια, αυτό ήταν δεδομένο. Όσο για να τονιστεί σε εκείνους που γνώριζαν η έλλειψη οποιασδήποτε σχέσης, η συμβολική απομάκρυνσή του από το οικογενειακό πάνθεον. Ήταν κι αυτός ένας δρόμος επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς για τη μητέρα και τον πατέρα μου. Και τελευταίο κομμάτι, μεγαλώσαμε ακούγοντας ιστορίες. Μεγαλώσαμε ακούγοντας για το πόσες κατουρημένες ποδιές φίλησαν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να μείνουν στη δουλειά τους, να φτιάξουν ένα σπίτι. Πέρασε καιρός για να καταλάβω ότι οι ποδιές, πιανόν άραγε, δεν είχαν κατουρηθεί, ότι δεν τις είχαν φιλήσει πραγματικά. Πιο αργά ακόμα έμαθα ότι κάποτε το συμβολικό είναι πιο βαρύ από το πραγματικό. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρόκειται για έναν πραγματικό συγγραφέα και με αυτά τα αποσπάσματα, με τον λόγο του, σας αποχαιρετώ. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα Κυριακής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Πήγα παντού. Γύρισα τον κόσμο. Με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος. Χάθηκα στον κόσμο. Στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

ένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν.

ανάβω ένα τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

μακριά. Σε κάποια μεμόρφη εξωτική γωνιά. Σε κάποια μαγική ακρογιαλιά. Όπου ο ήλιος λαμπυρίζει στη ματιά. Κι όπου δεν έχεις να σκεφτείς τον θύπια. Πουλάκια τραγουδάνε, παιδάκια και λαϊδάνε. Σ' αυτή τη μακρινή ακρογιαλιά. Και σ' άγγλικα βραδιάζει κι η φύση συζυχάζει. Όλοι αραχτοί στην αμμουδιά. Άμα δεν έχεις να σκεφτείς τον θυπία.

Πυθαγόρας προτίμησε να κάτσει να τον λιτσάρουνε για να μην περάσει από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Αν και σοφός άνθρωπος, ήταν προληπτικός. Ο Αριστοτέλης αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Πιθανόν από τις τύψεις που αισθανότανε, γιατί είχε δημιουργήσει ένα αγγελόμορφο τέρας στο πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Ηράκλειτος πάλι, που οπωσδήποτε ήταν και αυτός σοφός άνθρωπος, πέθανε από ασφυξία μέσα σε ένα σωρό από κοπριά, κάποια συστατικά της οποίας πίστευε πως θα του θεραπεύανε ορισμένα προβλήματα υγείας που είχε. Η κοπριά προφανώς του εθεράπευσε όλα τα προβλήματα, μιας και διαπαντός. Κάνουν και τέτοια οι αντίρροπες δυνάμεις. Αλλά καθώς τα πανταρεί, ο Πλάτωνας, αυτός και ήταν σοφός, πέθανε από μαζική επίθεση ψηρών. Φαίνεται η πολιτεία των ψηρών είναι θεφ αδυσόπιτη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: στο κόκκινο.
1: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου. No colors in this.

Perhaps.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

slow for me. Generate me limply, can't seem to place your name.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών.

ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία έντολη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα 7 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για την επόμενη ώρα. Για τα επόμενα, για την ακρίβεια, 58 λεπτά. 7 και 2. Λοιπόν, σας χαιρετώ και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, επίσης στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από το site της Αυγής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη, σε όποια συνθήκη και αν επικρατεί. Ό,τι ώρα κι αν είναι, ό,τι κυβέρνηση κι αν έχετε. Λοιπόν, σήμερα κοιτάζω λίγο από τους δρόμους, από τα καιρικά, τι συμβαίνει, γιατί εγώ σας έλεγα χθες, γυρίστε από χθες, γυρίστε μια μέρα πιο νωρίς που δεν είχαν κίνηση οι δρόμοι. Όχι ότι σήμερα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά σίγουρα η κίνηση είναι κάτι της πιο αυξημένη. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα, χωρίς να έχουμε μεγάλα μποτιλιαρίσματα, αλλά έχει παραπάνω κίνηση προφανώς από χθες, είναι αναμενόμενο, είναι λογικό. Όπως βλέπω, όσοι ανεβαίνετε προς την Αθήνα από τα νότια, στο μισό λεπτάκι, στη Βούλα. Βλέπω έχει σταμάτημα. Βούλα, μισό λεπτάκι να δω ακριβώς το σημείο. Και αν είναι κάποιος στην περιοχή, ελάτε σας παρακαλώ πολύ. Όσοι βγαίνετε από λεωφόρο Βάρης Κοροπίου και μπαίνετε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή στην παραλία, για να συνεχίσετε προς Αθήνα, βλέπω εκεί έχει σταμάτημα. Είναι ένα από τα σημεία στα νότια, καβούρι, βουλιαγμένοι, όσοι έρχεστε δηλαδή από κάτω. Ναι, μέχρι την Βάρη Σκοροπίου. Ναι, είναι κάποιο στο σημείο, θέλουμε παρακαλώ πολύ όσοι είστε και μας ακούτε, ελάτε στο Viber με εικόνες, φωτογραφίες και δώστε μας το δικό σας ρεπορτάζ σε πραγματικό χρόνο στο 6985-87-059. Όσοι είστε στα σημεία που υπάρχουν δυσκολίες στην κίνηση, παρακαλώ πολύ να αλληλοβοηθηθούμε. Χωρίς προβλήματα η Ποσειδώνος, χωρίς προβλήματα στο Φάληρο, Άλυμος, κινήστε καλύτερα και στην Αλίμου το ίδιο. Μικροσταματήματα κυρίως στα φανάρια, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Καλή εικόνα αυτή την ώρα όσοι έρχεστε και από Κινέτα και Μέγαρα, χωρίς προβλήματα και εκεί. Τα παρακολουθούμε όλα και θέλουμε τη δική σας μαρτυρία. Μαρτυρία και άποψη και βίωμα και καλή σας επιστροφή. Σήμερα Κυριακή 30 του Αυγούστου, το καλοκαίρι τελείωσε, τελειώνει δηλαδή σε λίγες ώρες και επιστροφή. Τα μαγαζιά όλα όπου μπήκα και χθες, δηλαδή γίνεται χαμός με τα σχολικά που πραγματικά μυρίζει τετράδιο και βιβλίο καινούριο. Τα βιβλία δεν κάναμε όταν ήμασταν μικροί, τα μυρίζαμε πρώτα. Τα τετράδια, τα μολύβια, τους μαρκαδόρους. Νομίζω ότι είναι αυτή η περίοδος τώρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Μέσω του Viber παρακαλώ πολύ, ελάτε με δική σας ενημέρωση και επικοινωνία, ό,τι θέλετε και θέλουμε οπωσδήποτε το σημείο που μας ακούτε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Λίγο να επικοινωνήσω, θέλω κνέω με την πυροσβεστική να δω τι γίνεται στον οροπό που ξέσπασε σε δασική περιοχή πριν από μία ώρα. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκε και ένα αεροσκάφος. Να κάνω το ρεπορτάζ, να δω το δελτίο καιρού και επανέρχομαι. Ο Βασίλης ο Κουτούβαλης, πήγα να σε πω Νίκο Βασίλη. Ο Βασίλης Κουτούβαλης, ο καλός συνάδελφος, είναι στον ήχο. Σας χαρίζουμε ένα τραγούδι και για ελάτε στην παρέα μας. Καλώς να ανταμώσουμε.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά,

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι εβδομάδες γύρω φέρνω.

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη, Έπεσε Έρωτας, πολύ ωραία τραγουδισμένο από την πολύ αγαπητή τραγουδίστρια. Έπεσε Έρωτας, έπεσε και κίνηση. Προσπαθούμε να γλυκάνουμε την επιστροφή σας. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα γύρω από τους δρόμους του λιμανιού στον Πειραιά. Γεμάτα έρχονται τα καράβια και τα πλοία προς το λιμάνι της πρωτεύουσας. Και καλώς ανταμώσουμε. Κίνηση και σε κάποια διόδια, όχι κάτι ιδιαίτερο. Για την ώρα δεν έχουμε καθυστερήσει. Ελέγχω διαρκώς τον χάρτη, δηλαδή μας βοηθάει σε αυτό το διαδίκτυο. Χωρίς προβλήματα από και προς τα αεροδρόμια. Επαναλαμβάνω, μόνο όσοι είσαι στο ύψος Καβούρι, Καβούρι Βούλα. Το κομμάτι αυτό στην παραλία δηλαδή έχει ένα σταμάτημα στη διασταύρωση συγκεκριμένα με βάρη Σκοροπίου. Είναι κάποιος στα νότια, είναι κάποιος που κινείται και κινήθηκε αυτή την ώρα εκεί. Θέλουμε τη δική σας άποψη. Έχετε καλύτερο μάτι από, από τους χάρτες του διαδικτύου. Καλύτερες είναι οι μαρτυρίες σας. Ναι, όσοι εξέρχεστε από τη Βάρη Σκοροπίου, μέτωπο προς Αθήνα προφανώς, όσοι ανεβαίνετε δηλαδή από Βούλα. Αυτά. Τώρα, μιλώντας πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ούτε καν λεπτό, με την πυροσβεστική, με το γραφείο τύπου, χωρίς ενεργό μέτωπο στον Οροπό, πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλου Οροπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ολικόπτερα. Ήχησε και το 112 στην περιοχή. Αυτή την ώρα χωρίς ενεργό μέτωπο, προφανώς οι άνθρωποι βρίσκονται στο σημείο και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης όλοι στη μάχη της κατάσβεσης και νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταφέρατε, είναι πολύ ευτυχές αυτό, μέσα σε μία ώρα και κάτι να μπορούμε να ανακοινώνουμε χωρίς ενεργό μέτωπο στο Μαρκόπουλο, στον Οροπό. Χωρίς άλλα τέτοια αντίστοιχα προβλήματα αυτήν την ώρα στην γενικότερα στη χώρα, καλή είναι η εικόνα. Να δω λίγο τι συμβαίνει στο τελευταίο 24ωρο, πάντα με το τι ανακοινώνει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Ενημερώνεστε βέβαια αν το ακολουθείτε στα social media, έχετε και πιο άμεσες ενημερώσεις. 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, 26 άμεσα ελέγχθηκαν, οι 4 αντιμετωπίζονται. Την τελευταία ώρα, μία εξ αυτών έχει εντοπιστεί χωρίς ενεργό μέτωπο, όπως προείπα. Τώρα, σχετικά με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για αύριο Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, πολύ υψηλός κίνδυνος στο βαθμό, στη βαθμίδα 4 για το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, επίσης για την Κάρπαθο και για την Κάσο. Δηλαδή, το νοτιότερο μέρος της χώρας, Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος. Βρίσκονται αύριο, είναι οι μόνες περιοχές που βρίσκονται στην βαθμίδα, στην κατηγορία κινδύνου 4. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Χαμηλότερος ο κίνδυνος της βαθμίδας 3 είναι επίσης αρκετές περιοχές της χώρας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, το ίδιο της Στερεάς Ελλάδος, νησιά του Δωδεκάνησα, Λέσβος πιο πάνω, Χίος, Λέσβος, αυτά. Κυκλάδες. Είναι στον βαθμό 3 για την αυριανή ημέρα. Η υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα είναι στο μπλε, δηλαδή έχει πολύ χαμηλότερο βαθμό επικινδυνότητας για την αυριανή ημέρα. Εκτιμώ ότι όσο περνάνε οι ώρες και οι μέρες και μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, έχουμε δει βέβαια καταστροφικές φωτιές και αρχές του Σεπτέμβρη. Αλλά απευχόμεθα κάτι αντίστοιχο και εκτιμώ ότι όσο περνάνε οι μέρες, κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος που έχει ταυτιστεί με τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σου. Ο Μιχάλης, ναι, Κώστα Μιχάλης από Νίκαια, μεγάλη κίνηση, λες από γάτες πάνω στο γραφείο μου. Δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλά κάνεις και τρολάρεις. Ας τρολάρουμε λίγο εμείς που μείναμε εδώ και μας έχει φάει ζέστη. Ή στην καλύτερη το κλιματιστικό μας έσωσε με το σπίτι. Λοιπόν, όλα κανονικά στην Μεσογείο. Φίλιππε, σε ευχαριστώ πολύ. Όσοι κινείστε στη Μεσογείο χωρίς προβλήματα. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, γείτονα. Θα πάρω σε λίγο το αυτοκίνητο να βγω. Το μόνο που σκέφτομαι είναι στην επιστροφή το πάρκινγκ. Αθηνά, δύσκολα.
Φθηνά είναι στα δικά μας μέρη εκεί. Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Νέος Κόσμος, το νότιο, πρωτονότιο κομμάτι που κινούμαστε. Είναι πάρα πολύ χαλιά εκεί το πάρκινγκ. Αθηνά, κουράγιο. Μήπως να βγεις με το λεωφορείο, με το μετρό. Τα λεωφορεία ήταν άδεια στη συγκρού όπως ερχόμουν και το μετρό επίσης χωρίς κόσμο, μόνο τουρίστες. Οι οποίοι τουρίστες σήμερα, πάρα πολλά σκουπίδια, ρε παιδιά, γιατί έτσι. Φεύγετε από, είστε τέσσερις τουρίστες, φεύγετε από τις θέσεις σας στο μετρό και αφήνετε κουτάκια, χυμούς. Σταμάτησα στο σταθμό Ομόνοια και τους έβλεπα τα πετάνε κάτω. Τώρα θα πεις τουρίστας, είναι μια γενική έννοια ή συγκεκριμένη. Δεν ξέρω τώρα πού και τι, από πού ήρθαν, πού πηγαίνουν και δεν με νοιάζει κιόλας. Δεν είναι ωραίες συμπεριφορές. Ούτε είναι ωραίο να βάζετε τα πόδια σας πάνω στο κάθισμα. Βλέπω κάποιους ανθρώπους, είστε υπερχαρούμενοι, είστε διακοπές στην Ελλάδα, μια χαρά. Είμαστε χαλαρή χώρα σε αυτά, δεν λέμε, αλλά εντάξει, μην μας τα χαλάσετε όλα. Δεν είναι ωραίο να πετάτε τα σκουπίδια μέσα στο σειρμό, ούτε στους σταθμούς, και απαράδεκτο να βάζετε τα πόδια σας πάνω στο κάθισμα. Παράδεκτο. Σας βλέπω κάποιους πολύ χαλαρούς. Εντάξει, τουρισμός, αλλά εντάξει, κάπου όπα. Δεν βολεύουν τα λεωφορεία Αθηνά. Εντάξει, καλό κουράγιο στο πάρκινγκ. Θα περάσει πολύ ώρα. Θα φας 3-4 ώρες κάνοντας κύκλους στον Άγιο Σώστη. Λοιπόν, ένα τραγούδι συνεχίζουμε να σας χαρίζουμε. Όσο εσείς επιστρέφετε και εμείς φεύγουμε με το νου. Και ελάτε με τις καλησπέρες σας και το δικό σας ρεπορτάζ.

Είναι τραγικές οι εικόνες που έρχονται μέσα από το διαδίκτυο, φτάνουν σε όλο τον κόσμο. Με το καταμαράν που αναποδογύρισε εδώ και αρκετές ώρες, μόλις μάθαμε την είδηση, δεν είχαμε δει την εικόνα. Βλέπω αρκετά site να φέρουν τις εικόνες πια από βιντεάκια επιβατών. Πραγματικά πανικός. Το καταμαράν, ναι, βλέπω βιντεάκια από τη στιγμή που αρχίζει και παίρνει κλίση και βυθίζεται και προφανώς έχει επικρατήσει πανικός στους επιβαίνοντες. Δραματικές στιγμές βίωσαν οι επιβάτες του καταμαράν που άρχισαν να βυθίζεται καθώς εκτελούσε το δρομολόγιο από την κατεχόμενη Κερίνια προς το λιμάνι της Μυρσίνης. Είναι πραγματικά τα βιντεάκια που έχουν βγει στη δημοσιότητα, δείχνουν τον τρόμο των επιβατών. Είναι στιγμές που ούτε να τις σκεφτείς δεν θέλεις, φορώντας οι περισσότεροι εξ αυτών σωσίβια να προσπαθούν να σωθούν όταν το νερό άρχισε να εισέρχεται στο καταμαράν από την πλώρη και σε απόσταση μόλις λίγων χιλιόμετρων από την ακτή. Φαίνεται ότι ο καπετάνιος προσπάθησε να επιστρέψει στο λιμάνι, αλλά η κατάσταση επιβιώνει.

0: μίλια πιο σωστά μιλώντας για θάλασσα, να συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, τόσο τραγικό. Τώρα τα υπόλοιπα σχόλια που βλέπω στο διαδίκτυο τα αφήνω, γιατί νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα ή τριτεύοντα στην καλύτερη. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ στο 6985-87-059. Ζητώ δικό σας ρεπορτάζ. Πού βρίσκεστε, αν γυρίζετε από κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, ποια είναι η εικόνα των δρόμων και ποια είναι και η διάθεση. Γιατί νομίζω ότι τελευταίες μέρες για τους αδιούχους και επιστροφή στην πόλη είναι λίγο βαρύ, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά λυπηθείτε και εμάς που μείναμε εδώ και σας περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είμαστε μόνοι μας τόσο καιρό. Λέω, τι λέει ο Νικόλας, τι ακριβώς μήνυμα σου εμφανίζεται, προσπαθείς να μπεις στο... Είναι blog, τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν το ξέρω, για το avgi.gr. Να το προωθήσω, δεν το ξέρω καθόλου. Νικόλα, έχεις κάποιο, τι γίνεται με αυτό τώρα, με το... κάτι συνέβη στο site. Να το δω, να το προωθήσω, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ στο site που μπαίνω τώρα είμαι κανονικά, γιατί... Κάνε ένα restart, πώς το λένε αυτό, ναι, κάνε ένα restart στο browser. Κλείσε, μπες από άλλο. Φίλιππος, όλα καλά και στη Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ, Φίλιππε. Καλή διαδρομή να έχεις, μ' αρέσει από όπου περνάς, δίνε μας το ρεπορτάζ. Καλή Μεσογείο, καλή Βασιλείος Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστώ, Φίλιππε. Έφτιαξε τηλεματική, Δεν το είδα. Αθηνά, είσαι κάτω, είναι κάποιος σε στάση λεωφορείου. Έφυγα τρέχοντας, γι' αυτό δεν προλάβαινα. Ρίξε μια ματιά, τηλεματική έχουμε σήμερα. Δεν το έχω το ρεπορτάζ, αλήθεια. Αθηνά, αν περάσεις, πες μου, το θέλω. Πρέπει να φτιάξε. Κυριακή έφτιαξε, μπράβο. Να και κάτι που δουλεύει την Κυριακή. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Έφτιαξε, μου λέτε. Μήνυμα, ναι. Το είδα στον Άγιο Σώστη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αθηνά. Έφτιαξε τηλεματική, ρε παιδιά. Επιτέλους, τηλεματική, όταν λέμε τι είναι, είναι αυτά τα πινακάκια στις στάσεις των λεωφορείων που σου λένε, ενημερώνουν σε πόση ώρα θα έρθει το συγκεκριμένο λεωφορείο. 2-3 λεπτά, βέβαια η τηλεματική δουλεύει και για ώρα, οπότε μπορεί να δεις και 60 λεπτά. Εκεί πάρ' τα πόδια και φύγει. Έχουμε τηλεματική, χειροκρότημα παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Το θέλαμε. Και το κέντρο άδειο ακόμη. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Συνεχίζεις με το αυτοκίνητο και μας ακούς. Όπου κινηθείς, θέλω ρεπορτάζ. Καλησπέρα από την ήσυχη Σαλαμίνα. Η Έμι, γεια σου Έμι, από τα Περιστέρια. Το φαινόμενο των τουριστών με τα σκουπίδια τους στο μετρό το ζούσα πριν 25 χρόνια. Ζητούσα σε δύο γλώσσες να τα μαζέψουν γιατί έκαναν πως δεν καταλάβαιναν. Τελικά τα σήκωσαν από κάτω και τα πέταξαν έξω στις γραμμές. Αποτέλεσμα, όλο το βαγόνι σηκώθηκε εναντίον. Μάλιστα. Πολύ κακή εικόνα. Πολύ κακή εικόνα. Να μη σέβεσαι. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου να πάω κάπου διακοπές εντός ή εκτός χώρας και να πετάω σκουπίδια έτσι. Και πάρα πολύ κακή εικόνα, κανένας σεβασμός, πραγματικά κανένας σεβασμός, τα πόδια πάνω στο κάθισμα. Δηλαδή, θέλετε και υποπόδιο. Επίσης, καθόλου καλή εικόνα να κάθονται νέοι σε ηλικία πιτσιρικαρία και να είναι γυρεότεροι, γέροντι γερόντισες, όρθιοι και να κρατάνε και καροτσάκι από λαϊκή. Το βλέπω και αυτό τελευταία στα λεωφορεία. Ρε παιδιά, σηκωθείτε, είστε 16 ονών. Το αίμα βράζει. Εγώ δεν ήθελα να κάτσω στο 16. Θέλαμε να τρέξουμε, να φύγουμε. Τώρα μην με πιάνουν τα αυτά. Καταλαβαίνετε, τα λέω, τα βλέπεις και λες δεν μπορεί. Δώστε μια προτεραιότητα σε έναν που είναι φορτωμένος, που έχει μεγαλύτερη ηλικία, σε μια έγκυο κυρία. Τα βασικά δηλαδή, τι συζητάμε εδώ. Τα πιο βασικά δεν έχει. Μηδέν δημοτικού. Λοιπόν, συνεχίστε με μηνύματα, συνεχίστε το ρεπορτάζ. Περιστέρια, είστε εντάξει, εμείς σωστά. Σαλαμίνα.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο

Όλος ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

Η ώρα είναι 7:31, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5, Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μαζί συντροφεύουμε, ταξιδεύουμε, επιστρέφουμε. Παρέα στο ρεπορτάζ και στις επάλξεις, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και εννοείται διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Και εσείς στέλνετε μηνύματα και εγώ το έχω στο νου μου, περίμενα αν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο σχετικά με το τι συνέβη. Ποιοι πήραν δηλαδή άδεια, ποιοι ήταν που επισκέφτηκαν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης την ώρα που ίσχυε απαγορευτικό για όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πολύ στενάχωρα ζητήματα, γιατί δεν μας αρέσει και εμάς όταν υπάρχουν άνθρωποι που καλλιτεχνικά τους εκτιμούμε, τους αναγνωρίζουμε για το ταλέντο, για την αξία, να συμβαίνουν αυτά τα όχι ωραία στιγμή. Όχι ωραίες στιγμές. Το Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ήταν αυτή την οποία διευθύνει ο Διονύσης ο Γραμμένος, ο αρχιμουσικός. Αυτή ήταν η ομάδα των νεαρών μουσικών που έλαβε τη σχετική άδεια εσόδου την ώρα της απαγόρευσης να βρεθούν το βράδυ της Παρασκευής, προχθές Παρασκευή, στην Ακρόπολη. Ενώ είχε κλείσει στις 8, επίσημα υπήρχε απαγορευτικό, μισή ώρα μετά το κλείσιμο, περίπου μισή μια ώρα, 40 λεπτά, εθεάθησαν άτομα να βρίσκονται στην Ακρόπολη. Καταγγελία έχει κάνει και η Δέσποινα η Κουτσούμπα, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει ξεσπάσει αυτό το θέμα, το ζήτημα. Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση ή κάποια ανακοίνωση γραπτή από το Υπουργείο μέχρι στιγμής. Ένα θλιβερό πραγματικά γεγονός που διαχωρίζει όλο τον κόσμο, τους πολίτες, για μία ομάδα. Φέρεται ότι οι συγκεκριμένοι νέοι έμειναν στην Ακρόπολη περίπου μία ώρα για την Πανσέληνο, ξέρω τι να πω. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά, δίνουν κακή εντύπωση, κακή εικόνα, θα πρέπει το Υπουργείο με αυτά να μην παίζει. Και επίσης είναι και κάτι το οποίο φαίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, να βλέπεις κόσμο στην Ακρόπολη την ώρα της γενικής απαγόρευσης, όταν έχει Πανσέληνο και είναι όλοι στη Διονυσία Αεροπαγή του και κοιτάνε από Φιλοπάπου ή από την Πνίκα, όπου μπορέσουν να δουν μια ωραία εικόνα. Δεν δίνεις τώρα άδεια στους φίλους σου. Τους οποίους φίλους συνεχίζω να λέω ότι τους εκτιμούμε ιδιαιτέρως, την Ορχήστρα Νέων, την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων. Και τον κύριο Γραμμένο, τον κύριο Διονύση Γραμμένο, τον αρχιμουσικό. Λάθος. Αστοχία. Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Μέσα στον κόσμο να είναι κάποιοι απ' έξω και κάποιοι επίλεκτοι, οι συγκεκριμένοι να μπαίνουν. Λάθος. Χι. Το τελειώνω, αφήνω εδώ. Τώρα, ό,τι ανακοίνωση και να βγάλετε, λάθος είναι, παιδιά. Αυτά. Πού είμαστε, πού μείναμε. Να δω λίγο ξανά τι συμβαίνει με τους δρόμους, γιατί αναμένεται επιστροφή, η οποία πια επιστροφή κυρίως έχει χαρακτηριστικά στο λιμάνι. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι στον Πειραιά, το κεντρικό δηλαδή λιμάνι της χώρας, αυτή την ώρα έχει κίνηση παντού. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, όπως βλέπω, είναι κατακόκκινοι. Δηλαδή παντού έχει αρκετή κίνηση, αρκετό σταμάτα ξεκίνα. Όσοι έρχεστε τώρα από τα νότια, δηλαδή εδώ, τα δικά μας στην Αθήνα, στην αποβουλιαγμένη Καβούρη Βούλα, διασταύρωση Βάρης Κοροπίου, είστε μποτιαρισμένοι μέχρι και το ύψος της Βούλας. Ναι, μετά σταδιακά τμηματικά. Είναι διασταύρωση, συγγνώμη, μετά. Όσοι θα επιλέξετε για Βουλιαγμένη χωρίς προβλήματα και όσοι κατεβείτε κάτω για να μπείτε Ποσειδώνος χωρίς προβλήματα. Καλή η Βουλιαγμένης, καλή η Ποσειδώνος. Μέχρι όμως τη διασταύρωση, κυρίως από Καβούρη και μετά, είστε στο ρεύμα προς Αθήνα μποτιλιαρισμένοι. Είναι κάποιος στο σημείο? Δώστε μας παρακαλώ πολύ την εικόνα. Όσοι είστε νότια. Χωρίς προβλήματα όσοι έρχεστε από βόρεια. Χωρίς προβλήματα από το αεροδρόμιο, καλή και η Αττική Οδός. Το ίδιο όσοι έρχεστε, κοιτάζω τα Μέγαρα λίγο την Κινέτα, γιατί εκεί μας έβγαζε προβλήματα τελευταία, αλλά για την ώρα είμαστε καλά. Καλά, χωρίς προβλήματα Κινέτα, χωρίς προβλήματα Μέγαρα.
από εκεί έρχεστε πιο άνετα. Λίγο το νότιο εδώ, Καβούρι, Βούλα, βουλιαγμένη, εκεί μας κάνει κόνξε σήμερα. Αυτά. Περιμένω το δικό σας ρεπορτάζ, Ραφίνα, χωρίς προβλήματα. Τι γίνεται, Ραφίνα? Σε όλο λεπτάκι λίγο να ανοίξω εδώ να το δω καλύτερα. Γιατί και εκεί τα λιμάνια. Η Φλέμινγκ, γεμάτη φορτωμένη Φλέμινγκ. Προφανώς το ρεύμα εξόδου. Όσοι βγαίνετε δηλαδή από Ραφίνα, Φλέμινγκ διασταύρωση με την Εθνική Οδό, μαραθώνος δηλαδή, μαραθώνος, ναι. Φλέμινγκ μαραθώνος, όσοι πλησιάζετε στη μαραθώνος είστε αποτελεσμένοι στο ρεύμα εξόδου, προς μαραθώνος. Το ίδιο και το κατέβασμα της μαραθώνος. Μας βγάζει και εκεί μικροσταματήματα. Είναι αναμενόμενο. Είναι νομίζω σημερινή ημέρα, σημερινή Κυριακή 30 του Αυγούστου, το πικ της επιστροφής. Το περίμενα να πω την αλήθεια πιο φορτωμένο, αλλά για την ώρα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Τα σταδιώδια επίσης έχετε προφανώς το αναμενόμενο σταμάτημα, αλλά όχι κάτι που να σας δυσκολεύει παραπάνω. Έχετε εικόνα από διόδια, έχετε εικόνα από νότια, από Ραφίνα, από Μέγαρα, Κινέτα, έρχεστε από κάπου, θέλουμε τη βοήθειά σας, μηνύματα στο Viber, βάλτε τον συνοδηγό, την συνοδηγό να γράψει το μήνυμα όσο οδηγείτε, μην κινδυνεύετε, ή τα παιδιά που γράφουν πολύ γρήγορα στα πίσω καθίσματα. Viber του κόκκινου το 6985-87-0059, δεχόμαστε μηνύματα, ελάτε παρακαλώ πολύ. Τι γράφεις, Εύη? Μισό λεπτάκι λίγο. Αθηνών προς Κόρινθο, αέρα, χωχω. Γεια σου, Εύη. Πρόσεχε. Αέρα. Πριν βάλουμε τραγούδι, να δούμε το δελτίο. Άντε, μετά το δελτίο. Πάμε ένα τραγούδι. Έχουμε διάλεξα Σοκράτη Μάλαμα. Πώς λέγεται, γύρνα πίσω. Σας το χαρίζω. Γυρίστε πίσω, ελάτε.

Γύρνα πίσω σε θέλω. Σοκράτης Μάλα μας. Είναι από τα πιο καινούργια τραγούδια του Σοκράτη. Μας αρέσουν. Μας αρέσει να ακούμε και πιο φρέσκο υλικό από τα γνωστά αγαπημένα Εύη. Εντάξει. Μαργαρίτη θέλεις. Κάτι θα κάνω εδώ. Εντάξει. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι, Εύη. Γεια σου, Εύη, Έμι. Αθηνά, που βρίσκεσαι, για δώσε ρεπορτάζ, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, γεμίζει λίγο η Αττική Οδός, ύψος Κάντζα μέχρι και τη Μαραθώνος. Λίγο όμως. Λίγο σφίγγει η Αττική σε αυτό το κομμάτι, η Αττική Οδός. Φορτώνει λίγο στην κάθοδό της και η Μαραθώνος, κυρίως το ύψος όσοι βγαίνετε από Ραφίνα, από τη Φλέμινγκ. Φλέμινγκ Μαραθώνος, εκεί δηλαδή όσοι εξέρχεστε από Ραφίνα, λογικό είναι ρεύμα προς Μαραθώνος. Το ίδιο φορτώνει λίγο και εκεί η Μαραθώνος. Είναι σημεία κυρίως διασταυρώσεις και σημεία εξόδου από λιμάνια. Συνεχίζει ο Πειραιάς να έχει κίνηση γύρω από το κεντρικό λιμάνι, σχεδόν όλοι οι δρόμοι, όλοι γύρω από το λιμάνι. Καταφθάνουν διαρκώς πλοία φορτωμένα, γεμάτα, αρκετός κόσμος που επιστρέφει. Επαναλαμβάνω, χωρίς προβλήματος έρχεστε από Πελοπόννησο, χωρίς προβλήματα, ναι. Από Κόρινθο χωρίς προβλήματα. Καλή εικόνα, κινέτα δηλαδή. Μέγαρα. Αεροδρόμιο το ίδιο, δεν έχετε προβλήματα. Λίγο, ναι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, καλά είστε και από Βόρεια, Κηφισιά και τα λοιπά. Τώρα ποιος θα έρθει από Κηφισιά κέντρο, κανείς. Είναι και νωρίς. Δεν νομίζω. Το κέντρο δεν έχει προβλήματα πουθενά. Και η Σύγκρου είναι καλή και ο Ποσειδώνος είναι καλή. Λίγο στα νότια μαζεύει, επαναλαμβάνω, όσοι είστε Καβούρι. Ναι, από Καβούρι πάει λίγο πιο πίσω απλά όσο περνάει η ώρα. Δηλαδή μαζεύει λίγο ακόμη στα νότια. Όσοι ανεβαίνετε δηλαδή από Καβούρι, βουλιαγμένοι. Καβούρι, είστε και στο Καβούρι είναι το ζήτημα. Μέχρι και την διασταύρωση, αν θα μπείτε βουλιαγμένοι ή προς Ποσειδώνος. Καλή βουλιαγμένη, καλή Ποσειδώνος, λίγο πιο πριν είστε μποτιλιαρισμένοι. Όσοι βγαίνετε δηλαδή από Καβούρι και λίγο πιο χαμηλά. Ναι, από βουλιαγμένοι. Όσοι είστε σε κάποιο από τα σημεία που αναφέρω, δώστε μας ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, επικοινωνούμε μέσω του Viber αποκλειστικά στο 6985-87-0059. Είναι το Viber του Κόκκινου. Θα έρθω να δω και Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί η επιστροφή είναι άλλη υφής. Δεν υπάρχουν οι πολλοί δρόμοι, πολλές κατευθύνσεις και δίωδη και όπως είναι στην Αττική. Χαλκιδική Θεσσαλονίκη είναι ένας δρόμος τέλος. Θα το δώσω λίγο τι συμβαίνει, να δώσουμε εικόνα και για τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω φτάσει στο Αμίν, λέει. Κουκουβάουνες, κόλαση. Ναι, Εύη, έχω φτάσει στο Αμίν, ναι. Κουκουβάουνες, κόλαση. Ευχαριστώ, Εύη. Συνεχίστε με το δικό σας ρεπορτάζ. Είναι πολύ σημαντικό να αλληλοβοηθηθούμε. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τον καιρό, σας προείπα για τον χάρτη επικινδυνότητας. Επαναλαμβάνω, γιατί υπήρξε ανησυχία, Μαρκόπουλο Οροπού, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, η φωτιά που ξέσπασε πριν από περίπου 2 ώρες σε δασική περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο, για να μην υπάρχει ανησυχία. Τώρα για αύριο, Δευτέρα, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπική όμβρη στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, στην νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στα νότια, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου για αύριο Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Μέχρι να δω λίγο τι συμβαίνει η Θεσσαλονίκη,
Να ανέβω τώρα ή να βάλουμε τραγούδι? Θα προλάβουμε. Να ανέβω μια Θεσσαλονίκη, αγαπητέ Βασίλη Κουτούβαλη, που ρυθμίζει τον ήχο. Να το πάω γρήγορα, γιατί είναι παρά 10. Και θα κλείσουμε την εκπομπή. Δεν θέλω να δούμε τη Θεσσαλονίκη τι γίνεται, γιατί αυτή η μέρα της, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι αρκετά βεβαρημένη και δύσκολη. Όσοι εξέρχεστε από το πρώτο πόδι, δηλαδή από Ποτίδι, Απόρτες, Μουδανιά, πάντα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, δεν έχετε πρόβλημα αυτή την ώρα. Είναι καλή εικόνα στα Μουδανιά, καλή εικόνα στις Πόρτες, χωρίς προβλήματα πιο κάτω, δηλαδή Καλυθέα, Πευκοχώρη. Αναφέρομαι στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Το ίδιο όσοι είστε και στο δεύτερο πόδι, χωρίς προβλήματα εξέρχεστε. Καλή εικόνα του δεύτερου ποδιού, αν εξαιρέσω λίγο τον όρμο Παναγιάς, όσοι ανεβαίνετε δηλαδή από δεύτερο, όρμος Παναγιάς μαζεύει. Έχει κίνηση. Ναι. Στο δεύτερο πόδι βλέπω στο ρεύμα εξόδου πάντα αναφέρομαι, χωρίς προβλήματα στην κάθοδο. Όσοι εξέρχεστε, ανεβαίνετε από δεύτερο. Στη γωνία δηλαδή, στον όρμο. Εκεί αρχίζει και σιγά σιγά σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύει. Βλέπω κατεβαίνει και πιο κάτω. Ναι. Αυτό για το δεύτερο πόδι. Νικήτη δηλαδή. Χωρίς προβλήματα από το... Ναι, Νικήτη μαζεύει. Ναι, όρμος Παναγία, δεύτερο πόδι, επαναλαμβάνω, μαζεύει. Από την άλλη πλευρά του δεύτερου ποδιού στη Νικήτη, επίσης, όσοι εξέρχεστε από Νικήτη, στην επαρχιακή οδό Νικήτη Σάρτης, επίσης αρχίζει και μποτιλιάρι, μαζεύει. Χωρίς προβλήματα όσοι κινείστε όμως πιο χαμηλά, εκτονώνεται. Ναι, Νικήτη, όσοι είστε εντός του οικισμού, το ίδιο είστε μποτιλιαρισμένοι. Όσοι βγαίνετε από Νικήτη, όμως εκτονώνεται χωρίς προβλήματα στη μεταμόρφωση. Κινήστε χωρίς προβλήματα στη μεταμόρφωση. Καλή η γερακινή, καλές οι καλύβες πολυγύρου, καλός ο Άγιος Μάμας, όσοι κινήστε δηλαδή από τον πάνω δρόμο. Επαναλαμβάνω, χωρίς προβλήματα στα Μουδανιά, καλές οι πόρτες. Τώρα, όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, θα βρείτε πρόβλημα από το ύψος του μεσημερίου. Στο μεσημέρι αρχίζει και σφίγγει, στο κάτω σχολάρι, πάντα ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και κορυφώνεται στην ανηφόρα της Καρδίας. Μποτιλιαρισμένο είστε μέχρι και τη στροφή Ρησίου. Μετά η Μουδανιών ανοίγει, μέχρι και τον K12 δεν θα έχετε άλλο πρόβλημα, και όσοι εισέρχεστε περιφερειακό Θεσσαλονίκης χωρίς προβλήματα, το ίδιο και όσοι επιλέξετε να κινηθείτε μέσα από το κέντρο της πόλης, είναι καλό το κέντρο αυτή την ώρα. Τώρα, από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, όσοι είστε στα διόδια Αμαλγάρων, έχει ένα σταμάτημα που και αυτό αρχίζει και μεγαλώνει, μαζεύει, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, διόδια Αμαλγάρων. Επιμένω, θέλω το δικό σας ρεπορτάζ μέσα από το Viber, τελευταία λεπτά πριν σας χαιρετήσω. Ζωντανά στο κόκκινο. Παρακαλώ, ένα τραγούδι να χαρίσουμε στο κράτερ μας.

0: Λοιπόν, με μια εικόνα αρκετής επιστροφής και τους δρόμους γεμάτους, αρκετοί ακροατές βέβαια είστε και στο σπίτι, δεν έχετε φύγει όπως βλέπω κάποια μηνύματα. Ο Ντάνος μου γκρινιάζει λίγο. Μου λέει, μωρέ, εντάξει με τους δρόμους, βαρέθηκα λίγο. Βαρέθηκες, τι θες να πω, πες. Φωτιές δεν θες, δρόμους δεν θες, τι θες να πούμε. Η εκπομπή είναι ζωντανή. Κοιτάζω να καλύψουμε ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός. Νομίζεις εμάς μας αρέσει να γινόμαστε από τη μία τροχονόμοι και από την άλλη πυροσβέστες? Δεν θέλουμε να παίζουμε τραγούδια. Έγινε φίλε. Σε ευχαριστώ παρόλα αυτά για το μήνυμα. Αστειεύομαι. Λοιπόν, πού είναι ο Γιάννης, τι λέει? Παλίνη δεν έχουμε ρεύμα. Α, μάλιστα. Μόνιμα δεν έχετε ρεύμα, όπως αναφέρεις, 3 με 4 φορές την εβδομάδα, μισά ώρες διακοπές. Ερώτησε στον ΔΔΕ γιατί, είναι ένα αέριο δίκτυο, εμείς φταίμε γι' αυτό. Μάλιστα. Είστε μία από τις πολλές περιοχές που πάγια γίνονται διακοπές και δεν μπορεί ο ΔΔΕ να τα αποκριθεί. Θα το ξαναδούμε όμως αυτό, Γιάννη, να επιμείνουμε και να ρωτήσουμε κι εμείς. Αυτά, πρέπει να σας χαιρετήσω. Ναι, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενο Σάββατο στις 7. Κώστας Τσακίρης, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά, το ταξίδι, τη συνύπαρξη από το δωμάτιο, το μπαλκόνι μέχρι το αυτοκίνητο. Να έχετε το νου σας, να γυρίσετε με ασφάλεια και πάνω απ' όλα...
1: ...91 και 4... Στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
1: ...91 και 4...

0: θυμάστε να πείτε αυτό το λόγιο που λέει Μαριά, να συνεχίσετε.
1: Απλά κάνω να το
2: πω.
0: Πεθαίνω. Δείξτε πιο πίσω, τέλος.
1: Οκ.
3: Ένα συγχρονισμό.
0: Λοιπόν. Όχι, είναι λάθος ο παλάθος. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος. Πεθάω.
1: That's it.
4: That's it.
1: That's it.
5: Με κοκκίνα πτερά περνάω μια χαρά, γελιλάω,
0: σ'
5: αγαπάω.
0: Αυτό.
1: Και κόκκινα γυαλιά, αλλά και με αυτή τη διάθεση, να το πούμε σαν αεράκι, μέσα στο στούντιο όταν ηχογραφήθηκε το τραγούδι και έτσι έρχεται και στο δικό μας το στούντιο εδώ, στο κόκκινο 105 και 5, η Μαριάννα Παπαθανασίου. Η Μαριάννα θα είναι σήμερα για μια ώρα μαζί μας, που έχει σπουδάσει θέατρο στο τμήμα θέατρου της Καλών Τεχνών του Απιφύτα. Είναι παράλληλα μουσικός, παίζει από πολύ μικρό παιδί, σπουδάζει μουσική, φλάουτο, φλογέρα, ανώτερα θεωρητικά τραγούδι. Θα μας πει όμως κι άλλα, γιατί τι να πρωτοπρολάβεις να πεις για τη Μαριάννα σε τρεις γραμμές. Καλησπέρα Μαριάννα.
6: Καλησπέρα.
1: Χαιρόμαστε πολύ και εμείς που έχουμε ένα τέτοιο κορίτσι εδώ μαζί μας. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν η Μαριάννα Παπαθανασίου, στο άλλο η Μαρίνα Λαχανάκη, στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Λοιπόν, πήραμε μια πολύ ωραία έτσι άβρα του τραγουδιού αυτού του Σταμάτη Κραουνάκη. Εσύ λες ότι έτσι ξεκίνησαν όλα. Πες μας με δύο λόγια λοιπόν αυτή την αρχή. Ναι.
6: Έτσι ξεκίνησαν όλα στην Αθήνα. Όταν πρώτο ήρθα, ήμουν πολύ τυχερή. Έφτιαξα μια μπάντα τους Μαριάννα and the Dizzy Breezes. Ο Σπύρος Κολαΐτης έφτιαξε αυτή τη διασκευή τελείως αυθόρμητα. Ξέρεις, δεν είχαμε σχεδιάσει τίποτα. Λέμε, θα στείλουμε στο Σταμάτη να δούμε αν θα μας δώσει την άδεια. Και δεν το πιστεύαμε καθόλου ότι μας έδωσε την άδεια. Και μετά μας έδωσε και πολλές χαρές. Πήγαμε και στη συναυλία και τραγουδήσαμε και μαζί του. Κυκλοφόρησε τραγούδι, κάναμε πολλές συναυλίες. Πολύ αγάπη πήραμε από το Σταμάτη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και φαντάζομαι ότι θα είσαστε αυτό που λέμε έτσι, θα το φανταζόσαστε σαν όνειρο και ναι. Έγινε πραγματικότητα.
6: Ήταν, εγώ θυμάμαι μικρή να είμαι και να βλέπω ξέρω εγώ στην τηλεόραση Σταμάτης Κραουνάκης και Σπύρα και θυμάμαι να σκέφτομαι α, θέλω κι εγώ μια μέρα να πάω εκεί, να είμαι με αυτούς και ξέρεις όταν τα πράγματα συμβαίνουν ίσως εκείνη τη στιγμή δεν είσαι έτοιμος να κατανοήσεις ακριβώς σου συμβαίνει αλλά τώρα που κοιτάω λίγο πίσω λέω κοίτα να δεις.
1: Τελικά από όλα αυτά που, με όλα αυτά που καταπιάνεσαι και με το θέατρο εννοώ και με το τραγούδι, τα έχεις διαχωρίσει όταν ήρθες εδώ, πώς έπεσες με τα μούτρα ας πούμε στο τραγούδι?
6: Ήρθα εδώ και έπεσα με τα μούτρα σε μια θεατρική παράσταση τότε, ήρθα με αφορμή μια δουλειά δηλαδή, της Ελένης Βλάχου, ήταν ο έμπορος της Βενετίας, ένα παιδική σκηνή. Το οποίο όμως είχε και πάρα πολύ μουσική, οπότε δεν ήταν διαχωρισμένο, ήταν ευκαιρία να το κάνω ταυτόχρονα.
1: Και ναι, δεν είναι έτσι τόσο καθιερωμένο να το πούμε έτσι για τους Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά αυτό το να συγκεντρώνει κάποιος όλες αυτές τις γνώσεις ίσως και τα ταλέντα σε διευκολύνει ή σου δημιουργεί ένα χάος?
6: Καλά, το χάος είναι και στη φύση μου. Είμαι χαοτικός άνθρωπος, αλλά και η φύση της δουλειάς αυτής είναι χαοτική. Ωστόσο όμως με βοηθάει, δηλαδή έχω αγωνιστεί πάρα πολύ κι εγώ όπως και άλλα παιδιά, γιατί πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτό το χώρο κάνουν όλα αυτά, τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν και τι άλλο δεν κάνουν. Κάνουν ακροβατικά, αυτό είναι σχόλιο. Λοιπόν, ναι, με διευκολύνει ταυτόχρονα σίγουρα... Αυτό το πράγμα όλο έχει μέσα και το χάος, όπως είπες πολύ σωστά.
1: Αλλά σε βάζει σε σκέψεις.
6: Ναι.
1: Και τις λύνεις. Τα λύνεις τα θέματα των σκέψεων αυτών.
6: Όχι πάντα.
1: Όχι πάντα.
6: Ναι.
1: Κοίταξε όμως. Είναι αυτό που λέμε, έχεις έρθει με όλη τη διάθεση να κάνεις, να φερθείς έτσι στην τέχνη και στις τέχνες αυτές όλες που έχεις σπουδάσει και που σου αρέσουν. Να φερθείς έτσι μέτωπο με μέτωπο, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι
6: ισότιμα.
1: Ισότιμα. Και πού σε βρίσκουμε τώρα?
6: Τώρα σε
1: Γιατί ήρθες τώρα τρέχοντας από το Μέγαρο.
6: Α, μπράβο. Ναι. Πρόλαβα. Ήρθα τρέχοντας. Με βρίσκεται σε δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής. Είναι μία βρεφική παράσταση που είναι της Μάρος Θεοδωράκη.
1: Όταν λέμε βρεφική.
6: Είναι για μωράκια 6 μηνών έως και 2 ετών.
1: Απίστευτο.
6: Απίστευτο. Είναι όλα μαζεμένα εκεί γύρω με τους γονείς. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση που Τελειώνει σιγά σιγά, οπότε όσοι προλάβουν.
1: Και, πώς λέγεται?
6: Μουσικά ερεθίσματα για βρέφη. Και είναι και μια ακόμα παράσταση. Ο Θησαυρός του Μίκη είναι για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Σκηνοθεσία και εδώ Βίκη Πάνου και πάλι μουσική Μάρο, επιμέλεια μουσικής Μάρο Θεοδωράκη. Λοιπόν, αυτή η παράσταση είχε το πολύ ωραίο του ότι το Μέγαρο είχε το αρχείο του Μίκη, το αληθινό. Και έτσι ο κόσμος έβλεπε και το αρχείο, ας πούμε. Πήγαινε και το διερευνούσε και μετά έβλεπε και την παράσταση. Τελειώνει και αυτό σιγά σιγά.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
6: Έμαθα και εγώ πολλά πράγματα.
1: Βέβαια.
6: Έμαθαίνουν και τα παιδιά.
1: Και οι γονείς. Στους γονείς απευθυνόμαστε πολλές φορές. Οι γονείς θα φέρουν τα παιδάκια αυτά.
6: Αυτοί φεύγουν πιο συγκινημένοι.
1: Ακριβώς.
6: Εν τω μεταξύ τα παιδιά ξέρουν και τα τραγούδια. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ.
6: Ναι.
1: Στην καρδιά της Αθήνας τι συμβαίνει. Λοιπόν, εμείς θα βρισκόμαστε και με τις μουσικές που έχεις τραγουδήσει και που έχεις αναλάβει πολλές φορές, γιατί και τα δικά σου που θα έρθουν σε λίγο, μέσα στην ώρα της εκπομπής δηλαδή, πιστεύω ότι είναι μία από τις ταυτότητές σου. Έτσι πάμε λοιπόν σε άλλη μία διασκευή, έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε.

0: Είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε. Έγινε πραγματικότητα, δηλαδή ο Σταμάτης μπλέχτηκε με τις φωνές σας, με τη δημιουργικότητά σας, τη μουσική δημιουργικότητά σας. Έτσι μας επιβεβαιώνει και την αποδοχή, ναι. Αυτό να το πούμε έτσι ξεκάθαρα.
1: Αυτή η λέξη που είπες είναι πολύ σημαντική, γιατί εγώ γενικώς είχα από μικρή έτσι ζητήματα αποδοχής και μου το έδωσε πάρα πολύ, αισθάνθηκα πολύ δυνατή. Μας βοήθησε και μας πίστεψε και μας το αποδέχτηκε όντως.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό και κοίταξε να το κάνεις δική σου αναπαραγωγή. Λοιπόν, δεν είναι συμβουλή αυτό, το ξέρεις πολύ, ναι, καλά από τον εαυτό σου. Έχεις και δίκιο. Από την καλλιτεχνία όλη. Mm-hmm. Όμως, να έρθουμε λίγο από πόσο μικρή δηλαδή ζητούσες την αποδοχή.
1: Ξέρεις τι, τώρα που τα σκέφτομαι και τα ψυχαναλύω και τα αναλύω, νομίζω ότι αυτά είναι έτσι τραύματα παιδικά.
0: Και όταν ασχολήθηκες με τη μουσική ή γενικότερα αυτό το είχες?
1: Γενικότερα. Και σαν γυναίκα, ας πούμε, και σαν άνθρωπος είχα τέτοια ζητήματα. Τώρα νομίζω βαδίζω πολύ καλύτερο δρόμο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, ναι, και να το αναγνωρίζεις και να το δουλεύεις αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και νομίζω ότι με έχει βοηθήσει, δεν νομίζω, είμαι σίγουρη, όλη αυτή η διαδρομή μέσα από την τέχνη και αυτόν τον αγώνα και το όνειρο είναι δουνέ και λαβίν όλο αυτό. Δηλαδή, μου δίνει πίσω, δίνω και εξελισσόμαστε.
0: Κάπως έτσι πρέπει να έχει γίνει και με το Δάκι, έτσι το φαντάστηκα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: τι μου θυμίζεις τώρα, τι ωραία αναδρομή.
0: Και εμένα με συγκινεί αυτό που κάνεις, γιατί έρχεσαι από μια καθαρόαιμη νέα γενιά και δεν έρχεσαι να πεις να εγώ θα σκεφτώ αργότερα ή θα δω τι θα κάνω με ό,τι έχει προηγηθεί, αλλά με το χαίρο πολύ έχεις μαζί σου και κάποιες συνεργασίες, κάποιες διασκευές ή μάλλον θα τα είχες αυτά στο μυαλό σου από πριν, δεν μπορεί να είναι έτσι, να έτυχαν.
1: Να σου πω κάτι, έτυχαν κιόλας, αλλά είχα κι εγώ έτυχαν κιόλας, δηλαδή πώς να ήξερα τι θα μου φέρει.
0: Ναι, αλλά έτυχαν σε σένα.
1: Ναι, έτυχαν σε μένα. Είχα και πολύ σπουδαίους συνεργάτες, η μπάντα αυτή, η Μαριάννα Ντετίζη Μπρίζη, τα παιδιά, ο Σπύρος, ο Νίκος, ο Δρογός, ο Σπύρος, ο Κολαϊτής, που μαζί δηλαδή το έλξαμε, ρε παιδί μου, εμείς αγωνιζόμασταν εξ αρχής. Και εγώ με ένα κορίτσι που ήθελα το.
0: Και θέλεις.
1: Και θέλω και θέλω και θέλω και θέλω.
0: Ναι.
1: Οπότε το επηρεάζαμε το πράγμα. Δεν καθόμασταν να περιμένουμε.
0: Και με το Δάκη πώς έγινε?
1: Ο Δάκης ήταν εκεί και δούλευε και συνεργαζόταν με τον Σπύρο και έκανε δουλειά σε αυτό το στούντιο. Και με άκουσε κάποια στιγμή και λέει: τι κορίτσι, ξέρω εγώ, είναι αυτό, τι φωνή, βέβαια να κάνουμε και κάτι μαζί.
0: Εσύ τον γνώριζες?
1: Τον ήξερα, εννοείται. Ναι. Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, τόσα καλοκαίρια. Εντάξει.
0: Περιμένουν στη σειρά και αυτά, μάλλον.
1: Τρομερό. Ναι. Και μετά έχω και μια ιστορία να πω εδώ με το Δάκη. Λοιπόν, και έγραψε ο Σπύρος ένα πρωτότυπο τραγούδι. Ένα πολύ προσωπικό δικό του πράγμα έγραψε. Άρεσε πολύ στο Δάκη και το κάναμε ντουέτο.
0: Και εκείνος τι είπε όταν το άκουσε?
1: Ήτανε πολύ συγκινημένος. Μου έλεγε ότι είμαι κάτι σαν κόρη του. Οπότε είχαμε αυτή την πολύ γλυκιά και τρυφερή σχέση.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.

0: Αυτά τα ντουέτα μου θυμίζουν έτσι άλλες εποχές και άλλα συναισθήματα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να ταιριάξουν τόσο διαφορετικές ηλικίες και να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τι να πω, βγάζω το καπέλο.
1: Ναι, ήταν πολύ όμορφα, γιατί αυτός ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Οπότε,
0: και όλα. Μια ζωή στο τραγούδι, μια ζωή με ενδιαφέρον πάνω στο τραγούδι.
1: Μα δεν ξέρεις τι μας έλεγε. Μέχρι τελευταία στιγμή μας έλεγε πόσο αγαπάει αυτό. Μας έλεγε, Μαριάννα μου, θέλω να τραγουδήσω. Θέλω να πω και αυτό το τραγούδι. Και αυτό, και αυτό, και αυτό.
0: Τότε στο στούντιο ήταν άρρωστος.
1: Ναι, ήταν άρρωστος. Ναι, αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει το μέγεθος. Δηλαδή δεν το έδειχνε.
0: Σας το είχε πει όμως.
1: Το ξέραμε, ναι. Δεν το πολύ έλεγε. Το ξέραμε. Ξέραμε ότι μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Να όμως, είδες πώς συμβαίνει στη ζωή και ήδη έχεις μια τέτοια εμπειρία. Μια μεγάλη και ουσιαστική εμπειρία και με το Σταμάτη Κραουνάκη και με το Δάκη. Και ναι. Μάλιστα, ενώ έρχεσαι με πολύ καλό background, δηλαδή έχεις σπουδές, έχεις ενδιαφέροντα, έχεις έτσι ένα μεγάλο ορίζοντα και αφήνεις τη Θεσσαλονίκη και έρχεσαι στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Και τυχαίο και ξαφνικό ήταν, λόγω της παράστασης που σου είπα.
0: Λοιπόν, όμως σιγά σιγά γράφονται τραγούδια, γράφεις τραγούδια, ηχογραφείς, γιατί είσαι και τραγουδοποιός και τραγουδίστρια και ηθοποιός και αρχίζεις και μαζεύεις τραγούδια που είναι για σένα ή που σε εκφράζουν πιο προσωπικά, να πω.
1: Θα σου πω, επειδή δεν τα μάζευα χρόνια, πριν 3 χρόνια εγώ βρέθηκα σε μια κατάσταση μετάβασης πολύ προσωπικής. Και είπα ποια είμαι, που πάω, ποιος είναι ο ήχος μου, ποια είναι η φωνή μου, τι θέλω να κάνω. Θέλω να μπω στη δισκογραφία, θέλω να πω ιστορίες, θέλω να γίνει προσωπικό αυτό. Και τα έγραψα όλα μαζί. Δεν τα είχα στο σιρτάρι. Έκατσα, ήταν μία
0: και ούτε
1: περίοδος,
0: έμειναν στο σιρτάρι.
1: Δεν έμειναν, επειδή είμαι πολύ παρορμητικός και αυθόρμητος τύπος, που αυτό είναι και κακό.
0: Τέλος γιατί είναι όμως, κακό.
1: Γιατί
0: δεν σου βγήκε σε κακό εσένα.
1: Εδώ καλά μου πάει. Εντάξει. Οπότε λοιπόν έτσι παρορμητικά και αυθόρμητα έγραψα αυτές τις 11 ιστορίες και μπήκα στη διαδικασία να τις βγάλω.
0: Και είναι μια συλλογή τραγουδιών λοιπόν που έχει γενικό τίτλο
1: Το Είμαι Εσύ.
0: Είμαι Εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ και όλα αυτά τα εσύ.
1: Και όλα αυτά τα εσύ.
0: Μαζεύονται.
1: Ναι. Διτή σημασία έχει για μένα τώρα πια. Όταν τα έγραφα δεν ήξερα ακριβώς. Τώρα είναι πολύ μεστό μέσα μου και είμαι πολύ έτοιμη να το μοιραστώ. Είμαι εσύ, γιατί τώρα, ας πούμε, να κάτσουμε να πούμε μερικές ιστορίες εδώ οι τρεις μας που είμαστε στο στούντιο, θα πούμε, α, ναι, κι εγώ το έχω περάσει αυτό, ή σε καταλαβαίνω, ή είναι πολύ κοινό το βίωμα. Νομίζω είμαστε πολύ κοινοί με πολύ διαφορετικούς τρόπους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε, επειδή πιστεύω πολύ στην αλληλεγγύη και έχω πάρει τόση πολύ. Και τόσο απλό μαχαιριού, ήθελα να το βροντοφωνάξω.
0: Και ίσως να το μοιράσεις και κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Περγαμόντο.
1: Τέλεια.

0: Και έβγαλες και ένα αχ. Ένα γλυκό αχ.
1: Ναι.
0: Αυτό για το περγαμόντο, όπως είναι γλυκόπικρο και το περγαμόντο, το οποίο ούτε αυτό ταλαιπωρήθηκε σε σιρτάρι. Το έβγαλες σχεδόν αμέσως το περγαμόντο, νομίζω.
1: Καλά αυτό, και αν δεν το έβγαλα αμέσως. Mm-hmm. Σε ένα ταξίδι στο τρένο. Αθήνα-Αλεξανδρούπολη.
0: Μη λες τρένο, γιατί.
1: Από τότε έχω να μπω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Ναι. Περίκεση. Για πολλούς λόγους από τότε Περίκεση. Έχω να μπω.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ έκανα αυτή τη διαδρομή.
0: Mm-hmm. Όπως και άλλα παιδιά.
1: Όπως και άλλα παιδιά. Και απλώς ήμουν τυχερή.
0: Όπως και άλλα αθώα παιδιά. Ναι. Όμως εσύ το έγραψες λοιπόν στη διαδρομή αυτή και κάποια στιγμή όταν ήρθες εδώ.
1: Όταν ήρθα εδώ, ναι, το μπήκε μέσα στο story όλο.
0: Και η μουσική σου ήταν φίλη σου από πριν?
1: Ναι, με κάποιους συνεργαζόμασταν ήδη από πριν, και από τους Dizzy Breezes, όπως ο Αποστόλης ο Παρασκευαίδης που είναι από πριν. Ή ήταν φίλοι από την ευρύτερη μουσική οικογένεια, ας πούμε, και από άλλα project, γιατί εγώ τραγούδαγα jazz πολλά χρόνια και έχω περάσει και από αυτή τη σκηνή. Οπότε ναι.
0: Σε καλοδέχτηκαν, σε περίμεναν.
1: Ναι. Ο Δημήτρης Ανδρέας.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

0: bet those he got. Hot stuff.
1: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαριάννα Παπαθανασίου, εδώ στο κόκκινο 105 και 5, ακούμε τραγούδια με τη φωνή της, τραγούδια της, επίσης όπως αυτό το «Είμαι εσύ» και όπως λέει η ίδια, γιατί ό,τι έχουμε είμαστε εμείς.
1: Ναι. Εμείς και εμείς. Εμείς και ο εαυτός μας. Αυτά. Έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έχεις περάσει από διάφορες σκέψεις και αναλύσεις και έχεις καταλήξει.
1: Φυσικά.
0: Α, έχεις καταλήξει.
1: Έχω υπέρ. δεν θα καταλήξω.
0: Α,
1: δεν θέλω να καταλήξω. Mm-hmm. Αλλά ναι, από υπεραναλύσεις είμαστε full.
0: Full, ναι. Να δούμε πού θα μας πάνε όλα αυτά βέβαια. Πάντως σίγουρα χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνουμε ένα βήμα. Κυλάει αλλιώς το μυαλό μας.
1: Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Ναι.
0: Διάβασα κάπου που πρέπει να το έχεις εσύ σκεφτεί και να το έχεις γράψει.
1: Ναι.
0: Το «Είμαι εσύ, είμαστε όλοι εμείς, πότε με γκλίτερ, πότε με περγαμόντο».
1: Ναι.
0: Σαν το μόνιμο σίγγλ, πότε με ανάγκη για διακοπές.
1: Και η Κίρκη με βοηθάει να τα γράψω αυτά, να ξέρεις. Τις γράφω κάτι εκθέσεις εγώ μεγάλες και εκείνη τις κάνει μικρές.
0: Και ποιοι άλλοι είναι οι συνεργάτες σου?
1: Και η Κίρκη και ο Λουκάς ο Φωτόπουλος είναι σε αυτό το τομέα. Να πω όμως το συνεργάτες του δίσκου.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τελική επιμέλεια παραγωγής έκανε ο Ηλίας ο Βαμβακούσης. Αυτός φοβερός μουσικός και τραγουδοποιός και φίλος μου, που με έσωσε, να σου πω την αλήθεια. Γιατί βρισκόμουν σε εκείνο το χάος που λέγαμε στην αρχή. Παίξανε ο Αποστόλης Παρασκευαΐδης, ο Δημήτρης Ανδρεάδης, ο Παντελής Τάκης, ο Αρίκ Παναγόπουλος. Μίξεις έκανε ο Μανώλης Παντελιάς. Ο Νάσος Νομικός έκανε μάστερ. Η Μαρκέλα Τζαμουρή έκανε τα εικαστικά που είναι φοβερά, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το εξώφυλλο.
0: Πάρα πολύ.
1: Α, ωραία. Μόνη της τα λέει.
0: Και ωραίες φωτογραφίες.
1: Ωραία. Από τις φωτογραφίες έχει βγάλει ο Δημήτρης ο Μακρύς, που κι αυτός με έχει στηρίξει πολύ. Αν ξεχνάω κάτι, θα το κάνω παρενθέσεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είσαστε σε αυτή τη δουλειά. Δημιουργείται ένα.
1: Ακριβώς. Το συνδημιουργήσαμε αυτό. Mm. Δεν ήμουν μόνη σε καμία περίπτωση.
0: Και να πούμε πως αυτά τα τραγούδια τα έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, εγώ.
0: Έτσι, μουσική και στίχους.
1: Ναι, όλα, όλα.
0: Τραγουδάς. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το «Χαθήκαμε».
1: Τέλεια. Χαθήκανε οι άλλοι.
0: Οι άλλοι, όχι εμείς.

0: Τώρα όλα αυτά τα τραγούδια, η Μαριάννα Παπαθανασίου σκέφτεται να τα παρουσιάσει κάπου, το έχει οργανώσει κιόλας. Θα μας πεις, Μαριάννα, τι θα κάνεις.
1: Ναι, είναι οργανωμένο την 5η κιόλας, 30 Απριλίου τώρα. Θα παίξουμε το δίσκο και, και ένα φοβερό πρόγραμμα με επιλεγμένες διασκευές στο Tiki Bar.
0: Και άλλες και άλλες διασκευές. Ή...
1: Άλλες καινούργιες που ταιριάζουν πολύ με το δίσκο και με τη φάση στην οποία βρίσκομαι. Mm. Τις φτιάξαμε με τα παιδιά της ενορχιστρώσαν τα παιδιά. Είναι φοβερό το πρόγραμμα, πολύ ωραίο. Το παίξαμε και στη Θεσσαλονίκη που ήμουν τώρα και κάναμε παρουσίαση δίσκου.
0: Απροηγήθηκε η πατρίδα.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο Tiki λοιπόν την 5η θα κάνουμε συναυλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα ξεκινάτε?
1: 9.30 έχει προσέλευση σίγουρα ή από τις 9, ρε παιδί μου. 10 θα έχουμε ξεκινήσει.
0: Πολύ ωραία. Και πιάνετε και το τέλος Απριλίου. Τέλος Απριλίου, ναι. Αρχές Μαΐου. Γιατί εννοώ αλλάζει ο καιρός. Βέβαια η διάθεση και των τραγουδιών αλλά και η δική σου πάνω απ' όλα. Γιατί και μέσα από μια μελαγχολία βγάζεις έτσι, τα δικά σου συναισθήματα έτσι κι αλλιώς. Οπότε αυτό είναι το κυριότερο. Εγώ θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερα, ναι. Και πάμε σε αυτό που λες θερινό.
1: Στο θερινό, λοιπόν, το καλοκαιρινό μου, ναι.
0: Για πάμε.

0: λέω, βέβαια.
1: Ρασταμάν.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία μας τα λες, Μαριάννα. Πολύ ωραία. Πολύ όμορφα τραγούδια. Και έτσι μας δίνεις και έναν αέρα αισιοδοξίας, μια ανάσα αισιοδοξίας. Πιστεύω ότι και αυτό θέλεις και αυτό είσαστε όλοι σας, όλη η ομάδα σου.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό κιόλας πηγαίνει και ακουστικά και σαν ήχος και σαν δουλειά.
0: Μου το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό, ότι μεταδίδατε μια αισιοδοξία. Τώρα αυτό νομίζω είναι το καλύτερο σχόλιο που θα μπορούσα να πάρω.
2: Και το έχουμε και ανάγκη. Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό φυσικά.
2: Όμως και εσύ πραγματοποιείς τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου ταυτοχρόνως και έχεις αυτή τη χαρά που τα έχεις γράψει τα τραγούδια σου, που τα έχεις ηχογραφήσει, που τα επικοινωνείς με τον κόσμο.
0: Είμαι τώρα πολύ χαρούμενη. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω έτσι. Από προχθές που βγήκε ο δίσκος, νιώθω μια φοβερή συγκίνηση. Δεν το πιστεύω ότι υλοποιήθηκε αυτό. Είναι ζωντανό, είναι ζωντανό, είναι εκεί έξω.
2: Και πού βρίσκουμε λοιπόν τα τραγούδια σου, στις ποιες πλατφόρμες είσαι?
0: Σε όλες τις ψηφιακές, όπως το Spotify, το Apple Music, όλα αυτά, ξέρεις που.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Τα έχεις φροντίσει όλα και αυτό ακόμη.
0: Ναι. Και εγώ και η εταιρεία που με έβγαλε, η Anima by Stay Independent.
2: Υπάρχουν εταιρείες ακόμη, νομίζεις, πιστεύεις, έτσι?
0: Εντάξει, υπάρχουν εταιρείες
2: ακόμα. Δύσκολα, αλλά υπάρχουν.
0: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα θα ασχοληθούν με νέους ενερχόμενους καλλιτέχνες. Η Stay, η Anima.
2: Πώς θα παλιώσουν όμως και οι καινούργοι, είναι και αυτό.
0: Ναι, είναι και αυτό. να τα πούμε, ναι, να τα ακούσουν.
2: Ναι. Περιμένετε κι εσείς οι καινούργοι στη σειρά, αλλά πρέπει να γίνει κάτι για να ξεκινήσετε, για να μπορείτε να πείτε ότι προχωράτε.
0: Ναι, μα δεν υπάρχει έδαφος.
2: Ωστόσο όμως βρίσκεις χώρους, όπως το Τίκι ας πούμε που θα πάτε την
0: Πέμπτη. Ναι, βρίσκεις, αν θέλεις βρίσκεις το χώρο σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη
0: ήμουν στο Καθοδίο. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το live.
2: Λόγω πατρίδας λες?
0: Ήταν και λόγω πατρίδας.
2: Πάντως η Θεσσαλονίκη νομίζεις ότι είναι πιο ανοιχτή σαν κοινό για να ακούει καινούργια πράγματα?
0: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Mm-hmm. Δεν θα το απαντήσω, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρη, γιατί όντως προβληματίστηκα και όντως σκέφτηκα και μίλησα με τους φίλους μου επάνω και είπα αυτή η πόλη είναι ανοιχτή εν τέλει.
2: Δεν είχες απάντηση, είχες ερώτηση μόνο.
0: Ναι, προβληματιστήκαμε γενικώς σε σχέση με την πόλη, με τους ανθρώπους, με τη ζωή πια εκεί. Πολλοί βρεθήκαμε σε τέλμα εκεί και ήρθαμε εδώ. Θέλω να πω όλο αυτό το κλίμα.
2: Σίγουρα υπάρχει μία διαφορά και στις δυνατότητες αλλά και στον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Όπως σε κάθε πόλη, πολύ περισσότερο Αθήνα-Θεσσαλονίκη που είναι οι δύο μεγαλύτερες. Όμως η Θεσσαλονίκη έχει τόσο βαθιά παράδοση, έτσι?
0: Ναι, γιατί δεν θέλω να το αδικήσω, γιατί αρχικά
2: έχει μια μεγάλη μουσική σκηνή.
0: Π.χ. και σε τώρα σε εμάς αυτή τη συναυλία το καλοδέχτηκαν φοβερά, καθίσανε και το άκουγαν με μάτια και ανοιχτά αυτιά. Και μετά είχαν τη διάθεση να μιλήσουν και γι' αυτό. Και επίσης είναι και μια πόλη που από εκεί ξεκινούν πάρα πολύ καλλιτεχνικά, ποιοτικά πράγματα.
2: Βέβαια.
0: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει από εκεί.
2: Βέβαια.
0: Και ακόμα έχει τέτοιου είδους κινήσεις.
2: Και στην παραδοσιακή μουσική, με νέους μουσικούς.
0: Ναι. Και πολλά είδη και πολλοί νέοι, όλοι οι νέοι άνθρωποι που είναι εκεί είναι πάρα πολύ αξιόλογοι.
2: Είναι μια καλλιτεχνούπολη.
0: Είναι μια καλλιτεχνούπολη.
2: Ναι. Λοιπόν, όμως, έχω μάθει ότι ένα τραγούδι σου αρέσει περισσότερο από τα άλλα.
0: Έτσι είναι. Έτσι βλέπω.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δέσμε και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.

0: Κάτι μου λέει λοιπόν ότι αυτό θα είναι το αγαπημένο κομμάτι, αλλά θα το
1: συμφωνείς
0: δούμε.
1: Συμφωνείς και εσύ.
0: Συμφωνώ και εγώ. Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο αυτό, έτσι. Ωραίο αυτό το παιχνίδι. Μεταξύ αυτών λοιπόν των τραγουδιών και που έχεις μπει έτσι στη ζωή, τι σε απασχολεί, που έχεις μπει στη μουσική κοινότητα φυσικά, στην καλλιτεχνία γενικότερα, μέσα από θέατρα, μέσα από αυτά που βλέπεις, που γίνονται στη δουλειά σας. Τι σε απασχολεί, πώς θα βλέπεις, πώς θα ονειρευόσουν κάτι καλύτερο?
1: Ναι, όντως με απασχολεί αυτή η πορεία και αυτό το μέλλον. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δεν γυλάνε καθόλου εύκολα. Και είναι και στατικά. Και είναι και το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι, που δεν τραβάει καθόλου η κατάσταση. Τι ονειρεύομαι? Ονειρεύομαι να μπορώ να προχωράω, να μπορώ με κάποιο τρόπο να υλοποιώ πράγματα, μουσική, να μπορώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους, να μπορούμε δηλαδή να φτιάχνουμε κοινότητες και να δημιουργούμε τέχνες, παραστάσεις, μουσικές. Να μπορούμε, λέω να μπορούμε, γιατί δυσκολευόμαστε, δεν υπάρχει το έδαφος. Και από οικονομικής άποψης δεν υπάρχει, και από υποστηρικτικής άποψης, όπως λέγαμε πριν για τη δισκογραφία δηλαδή.
0: Το παλεύει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Υπάρχει πολύ μοναξιά.
0: Και όπως μπορεί.
1: Σε αυτό.
0: Και παρόλο που βρίσκεστε, το λέγαμε και άλλες φορές για τα στούντιο, ας πούμε, που έχεις φίλους μουσικούς, αλλά πόσες φορές θα έρθουν οι φίλοι σου οι μουσικοί να παίξουν φιλικά?
1: Ακριβώς. Αν αυτό σταματήσει να γίνει βιώσιμο για έναν, σταματάει να γίνεται βιώσιμο και για τους άλλους σε λίγο. Οπότε μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο.
0: Εσύ κάνεις και μαθήματα τραγουδιού?
1: Ναι, είμαι.
0: Διδάσκεις ή διδάσκεσαι?
1: Διδάσκω και διδάσκομαι φυσικά. Πού πάμε έτσι?
0: Μπράβο Μαριάννα, χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά που είπαμε και για τα τραγούδια σου που ακούμε και ακούσαμε. Φτάνουμε έτσι στο τέλος με ένα καθρέφτη που εύχομαι να καθρεφτίζονται και τα μεγαλύτερά σου σχέδια και τα ωραίτερά σου όνειρα και να γίνονται. Να πας πολύ καλά στο Τίκι την Πέμπτη και θα τα πούμε ξανά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τώρα το σκέφτηκε η Μαριάννα, αλλά θα δούμε αν σας προλαβαίνουμε. Αν θέλετε να βρεθείτε στο Τίκι, μια διπλή πρόσκληση για σας, για την Πέμπτη, για τη Μαριάννα Παπαθανασίου που ήταν σήμερα μαζί μας, μέσω Viber 6985-87-0059 ο αριθμός.
1: Σκέφτομαι πως είσαι παντοτινός, σαν δικός μου Θεός. Σου κάνω εξομολόγηση κανονική. Αφήνω την καρδιά μου στα χέρια σου και εσύ απλώς κοιτάς. Σε ρωτάω, με θες.

0: Μαριάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ
0: περάσαμε πολύ όμορφα.
1: Και εγώ.
0: Και ο Γιάννος Ηλιάδης τον ήχο. Είναι έτσι με ένα χαμόγελο για τις ωραίες μουσικές και τα ωραία τραγούδια. Η Μαριάννα Παπαθανασίου στο ένα μικρόφωνο, η Μαρίνα Λαχανά στο άλλο. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και να μην είχατε εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Κοιτάζω τον καθρέφτη και φτιάχνω τη σκηνή. Κάθε μέρα λίγο διαφορετική. Αλλάζω τη σειρά στις λέξεις για να τις πιστέψεις. Και γιατί εξαρτώμαι πλήρως από τον καιρό και από τον έσφραυστό μου αυτό. Δεν θες ή δεν τολμάς, δεν απαντάς, δεν νιώθεις τίποτα. Και στο παιχνίδι αυτό βγαίνω μόνη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια νυχτερινή σωροκάδα πέρασε, ένας νότιος και ανατολικός αέρας, ζεστός και νοσταλγικός. Σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής. Και αυτό που ακολουθεί του Γιώργου Καζαντζή είναι και αυτός αέρας που φυσάει από αλλού.

Ήταν αέρα σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή, στίχη του Γιώργου Χρονά, με την Ελιζέτα Καλημέρη στην πρώτη ηχογράφηση το 1996 και στον δίσκο του Ταξιδιού Τα Κύβδηλα. Εδώ ο αέρας φύσηξε αλλιώς, με τον μουσικό τρόπο του Αλέξανδρου Καλυφατίδη, ένας γιατρός ακτινολόγος με πολύ αγάπη στην μουσική και το τραγούδι. Από τη μία εγκύκλιε σπουδές, από την άλλη αυτοδίδακτος στην τέχνη. Από τον δίσκο 7 του Αλέξανδρου Καλυφατίδη, με 7 διασκευές σε τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή. 105 και 5 στο κόκκινο, χαιρετούμε τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι σε RGNA και διαδίκτυο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όπου αλλού φτάνει το σήμα μας και η φωνή μας. Ο Σπύρος Παπακώστας ρυθμίζει και φροντίζει τα του ήχου. Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα.

Είναι, όπως λέμε, αόρατα τραγούδια και δημιουργοί, άνθρωποι χωρίς φωνή και βήμα, μέσα σε καιρούς που ξέρουν καλά να σκεπάζουν ό,τι φαντάζει διαφορετικό, παλιωμοδίτικο και εκτός νόρμας. Οι φωνές των ανέμων, η μελωδία του Phantasmagorian του Tim Buckley, εδώ με την στιχουργική και ερμηνευτική διαμεσολάβηση του Πάνου Κατσιμίχα. Και θα πάμε σε ένα από αυτά τα παλιοκαιρίτικα, παλιωμοδίτικα για την εποχή μας τραγούδια, πίσω στο 1967 και στο Forever Changes των Love.

Μια ηχογράφηση και ένας δίσκος μέσα στο καλοκαίρι της αγάπης, των λουλουδιών και της όμορφης ουτοπίας στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες και την Δυτική Ακτή. Το συγκρότημα των Love και ο Arthur Lee από τον δίσκο τους Forever Changes που γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1967 με τραγούδια μέσα στην ένταση, το όραμα, το πνεύμα, τον ήχο και τον απόϊχο του Flower Power αλλά και των γεγονότων σε έναν κόσμο που είχε πιάσει φωτιά. Maybe the people would be the times or between Clark and Hilldale, η Love από τον δίσκο τους Forever Changes, και 5 χρόνια μετά η Carole King τραγουδά ερωτευμένη την πρώτη μέρα του Αυγούστου, θέλω να ξυπνήσω δίπλα σου αφού κοιμηθώ μαζί σου την τελευταία νύχτα του Ιουλίου.

Η Κάρολ Κίνγκ από το 1972, στην πρώτη μέρα αλλά και στην πρώτη νύχτα του Αυγούστου από τον δίσκο της Rhymes and Reasons, και ο παντοτινά αγαπημένος Αύγουστος, με τα φεγγάρια του, το φως του, τα μπέλια του, τα μελτέμια και φυσικά τους ερωτές του. Εδώ ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζογλου σε ζωντανή ηχογράφηση από το 1986 και το Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης. Μια συναυλία που μετά από 40 χρόνια θα κυκλοφορήσει σε ένα διπλό βινήλιο το φθινόπωρο που θα έρθει.

Του Αυγούστου του 1986, μια βραδιά που θα κυκλοφορήσει αναλογικά σε ένα διπλό βινίλιο προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και με το καραβάν σαράι της Λωρίνα Μακένετ θα προχωρήσουμε για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Δεκαμελής, μπορεί και περισσότεροι οι μουσικοί που απαρτίζουν τους Lemon Bucket Orchestra από το Τορόντο του Καναδά, όμως κοιτάζουν με δυναμισμό και ανατολικά στην Ευρώπη την μουσική κλέσμερ μέχρι τα Βαλκάνια και τις ορχήστρες χάλκινων πνευστών, αλλά έχοντας ενίοτε συχνά και από κοντά ηχοχρώματα της jazz αλλά και στοιχεία της punk μουσικής. Και με μια τέτοια διάθεση ηχογράφησαν, διασκεύασαν το Καϊτζοντήλο στον δίσκο του Σκούκου το 2024. Ημίωρο δεύτερο, πάντα 105 και 5 στο κόκκινο στην ραδιοφωνική σας συντροφιά.

Ήταν πενεμένη η Προύσα για κάποιους λόγους και για κάποια προϊόντα. Η Προύσα του Σωτήρη Γαβαλά, η Μεμέτη, προπολεμικό ρεμπέτικο, βαρύ ασήκωτο και απαγορευμένο, που είχε φωνογραφηθεί το 1934 με τον Στελάκη Περπινιάδη. Εδώ ήταν σε άλλη διάσταση, με άλλους ρυθμούς και ενορχιστρώσεις, από τον Λουί Σαλβαδόρ και το σχήμα Ιάση του Σαλβαδόρ και τον δίσκο τους Σικάγο Γίναμε, με τραγούδια σε ατμόσφαιρες από τους Τεκέδες και τα προπολεμικά ρεμπέτικα μέχρι τις ημέρες και τις νύχτες της υποταπαγόρευσης στην Αμερική τη δεκαετία του 20. The room is getting narrow, I got no place to go. It's raining, I'm freezing and I'm all alone. I think there's someone outside my door. So the

Οι Βασίλης Τζαβάρας, Μελέτης Πόγκας, Γιάννης Καραγιάννης και ο Γιάννης Νοταράς. Δηλαδή το σχήμα των Take the Money and Run από τον δίσκο τους How the Story Goes, που είχε και την συμμετοχή και αρρωγή του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Small Apartment, μία από τις 19 συνθέσεις, τραγούδια, ιστορίες σε άσπρο μαύρο, μέσα σε ένα film noir σκηνικό με φόντο τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 20. Πάρε τα λεφτά και τρέξε, ή τουλάχιστον κάνε τα κουμάντα σου, γιατί όταν τελειώσουν αυτά, μένεις μόνος σου. Ακολουθεί ένα blues γραμμένο πάνω στον νόμο και τη ζούγκλα της ζωής, όπως άλλωστε και πολλά ακόμη αφροαμερικάνικα blues και γενικότερα. Τούτο εδώ έρχεται από την πολύπαθη για την Αμερική δεκαετία του 20, που το απαγόρευση, οικονομικό κράχ, φτωχοποίηση. Το έγραψε ο πιανίστας Jimmy Cox το 1923 και το έκανε πολύ γνωστό η Bessie Smith το 1929. Ακολούθησαν πάρα πολλές διασκευές και ηχογραφήσεις μέχρι τις ημέρες μας. Ένα τραγούδι για όλους τους καιρούς, Nobody Knows You When You're Down and Out. Δηλαδή, κανείς, μα κανείς δεν σε ξέρει όταν είσαι στα κάτω σου, ξεπεσμένος, φτωχός και φυσικά μόνος, αφού όλοι οι φίλοι και γνωστοί εξαφανίζονται. Και αν, όπως λέει ο στίχος, ξανασταθεί στα πόδια σου, τότε όλοι οι παλιοί γνώριμοι επιστρέφουν και θέλουν να γίνουν ο χαμένος φίλος σου. Γι' αυτό σου λέω, αν ξαναπιάσω έστω και ένα δολάριο στα χέρια μου, θα το κρατήσω σφιχτά μέχρι να χαμογελάσω αετός του. Γιατί κανείς δεν σε ξέρει όταν είσαι ρημαγμένος και ξεπεσμένος. Ο B.B. King από το 1999. I once lived the life of a millionaire.

Nobody knows you when you're down and out. Κανείς δεν σε ξέρει, δεν σε χρειάζεται και δεν νοιάζεται για σένα όταν είσαι άφραγκος και ξεπεσμένος. Ο B.B. King τραγούδησε Jimmy Cox από το 1999 και τον δίσκο του Let the Good Times Roll. Και στην πρόσφατη συνάντηση του James Hunter με τον Van

Blues, soul, rhythm and blues, εδώ βρετανική υπόθεση. Ο Άγγλος και ο Ιρλανδός James Hunter και Van Morrison, Ain't That a Trip, από τον πρόσφατο δίσκο των James Hunter 6, Off the Fence. Έξω από το φράχτη, αλλά μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, αλλάζοντας ηχητικές ράγες. Πηγαίνουμε στο 1967, δίσκος 45 στροφών, Kimmody Blues.

Ο Justin Hayward και η Moody Blues πετούν ψηλά, Fly Me High, από το 1967 και από δίσκο 45 στροφών, και τρία χρόνια μετά οι εσωστρεφείς, χαμηλόφωνες και εύθραυστες ιστορίες του Nick Drake περνούν μέσα από την θεατρικότητα του Elton John.

Ήταν 1970 όταν ο Elton John διασκεύασε και ηχογράφησε σαν ένα demo τρία τραγούδια του Nick Drake, ανάμεσά τους το Days Done από τον δίσκο του Nick Drake Five Leaves Left. Θα κλείσουμε με τον Nick Drake από το 1972 και τον δίσκο του Pink Moon με το ομότιτλο ποιητικό και ευαίσθητο. Αυτά. Ο Σπύρος Παπακώστας φρόντισε για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στα υπόλοιπα. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου, τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

set in stone, but beautiful. Ξεκίνημα απόψε με το τραγούδι που έκλεινε το τεπούτο άλμπουμ των Jimi Hendrix Experience με τίτλο Are You Experienced, όπως λεγόταν δηλαδή και το άλμπουμ 1967 για την Track. Για τη συνέχεια τώρα, για την Philips το 69, η Λονδρέζη Open Mind, Free as the Breeze από το ένα και μοναδικό τους φερόνιμο άλμπουμ.

Αυτή ήταν η Tripsy Court Music Box που με το που είχαν κυκλοφορήσει τον ντεμπούτο του άλμπουμ του 71 στην San Francisco Sound κάθετος Γιάννους είχαν ήδη απαλλαγή από τις δύο τελευταίες λέξεις του ονόματός τους. Ως Tripsy Court λοιπόν και το άλμπουμ από όπου το Short Order Stewart. Για τη συνέχεια τώρα από το San Francisco στο Cincinnati του Ohio η Sacred Mushroom και αυτή με ένα και μοναδικό άλμπουμ του 69 για την Parallax από όπου και το Lifeline που το έκλεινε.

0: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Στο κόκκινο.

Στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το κουαρτέτο του Sonny Rollins, στο δικό του Doxy, ηχογραφημένο ζωντανά τον Αύγουστο του 1958, από το δεκάενισο για την MGM με τίτλο At Music Inn. Δίπλα στο τενόρο σαξόφωνο, το πιάνο του John Lewis, το μπάσο του Percy Heath και τα τύμπανα του Connie Kay. Για τη συνέχεια, άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση αυτή το Φλεβάρι του 1961. Leader, εδώ ο Dizzy Gillespie στην τρομπέτα, για το Mooch του Duke Ellington. Μαζί του, Lalo Schifrin πιάνο, Leo Wright άλτο και φλάουτο, Bob Cunningham μπάσο, Chuck Lumpkin τύμπανα και Candido στα κόγκας. Από το άλμπουμ An Electrifying Evening with the Dizzy Gillespie Quintet για την Verve το 1961.

Και μετά το κουιντέτο του Dizzy Gillespie, μια ακόμα ζωντανή ηχογράφηση από το τρίο του πιανίστα Oscar Peterson. Καντώτας Blues από το άλμπουμ The Sound of the Trio του 1961 για την Verve, με τον Ray Brown βέβαια στον μπάσο και τον Ed Thigpen στα τύμπανα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και ποιοτικά πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ διδάξει απόψε στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Μπαλούμης. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 155. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μήνας. 210-3217-777, το τηλέφωνό μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην επέτειο την 50η από την εξέγερση των Τζαμαϊκανών μεταναστών στο καρναβάλι του Notting Hill στο Λονδίνο 30 Αυγούστου του 1976, η οποία στάθηκε καθοριστική για τη συμμαχία που αναπτύχθηκε τότε ανάμεσα στο κοινό του punk rock που ήταν τότε στα Σπάργανα και στους Τζαμαϊκανούς μετανάστες που ακούαν reggae και dub, για το πώς μπολιάστηκαν αυτά τα δύο είδη σε ηχογραφήσεις συγκροτημάτων της εποχής, τα οποία και θα ακούσουμε, μιλώντας παράλληλα για τα γεγονότα αυτά καθαρτά και για το πώς είχε διαμορφωθεί το κλίμα στη Μεγάλη Βρετανία την εποχή εκείνη. Να ξεκινήσουμε γρήγορα ακούγοντας μια τζαμαϊκανική μπάντα που ηχογραφούσε στο Μπέρμιγχαμ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70.

Αυτή είναι λοιπόν η Steel Pulse από το Birmingham με τον ιδιαίτερα μαχητικό στίχο, το Hands Worth Revolution, από το πρώτο τους άλμπουμ του 1978. Τα γεγονότα της εξέγερσης του 1976 στο Notting Hill εν συντομία έχουν ως εξής. Ήταν η λεγόμενη Bank Holiday του 1976, τελευταία μέρα του Αυγούστου, τελευταία Κυριακή μάλλον του Αυγούστου, που είναι παραδοσιακά αργία για τους Βρετανούς. Οι Τζαμαϊκανοί γιόρταζαν το καρναβάλι τους όπως πάντα και η αστυνομική παρουσία ήταν πάρα πολύ αυξημένη. Υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 3.000 αστυνομικοί στο Notting Hill, τρεις φορές περισσότεροι από ότι το κανονικό. Οι αστυνομικοί παρενοχλούσαν τους μαύρους που απλά διασκέδαζαν και κάποια στιγμή άρχισαν υποτίθεται να αναζητούν πορτοφολάδες οι οποίοι βρίσκονταν ανάμεσα στο κοινό που διασκέδαζε. Έτσι λοιπόν άρχισαν κάποιες μικροσυμπλοκές που βαθμία επεκτάθηκαν και τελικά τα γεγονότα ξέσπασαν, έγιναν αυμαχίες που διήρξαν πολλές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Ως το τέλος είχαν τραυματιστεί περίπου 300 αστυνομικοί, ενώ είχαν καεί 35 οχήματα. Νομίζω 17 συνελήφθησαν, αλλά μόλις 2 καταδικάστηκαν για τα γεγονότα. Τώρα, οι αιτίες της εξέγερσης είναι πολύ πιο βαθιές από τα γεγονότα της ημέρας. Αυτά καθ' αυτά είχαν να κάνουν με την περιθωριοποίηση των μεταναστών στην Αγγλία, με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο γκέτο του Μπρίξτον, του Κέτσικνον, του Τόξτεφ, όπου θα ξεσπάγανε εξεγέρσεις και στη δεκαετία του 80, και βεβαίως με τον αμφιλεγόμενο νόμο περί αλητείας, ο οποίος με παραλλαγές ίσχυε στη Μεγάλη Βρετανία από το 1840, είναι νόμος SUS, λέγεται εν συντομία, και εφαρμοζόταν από τους Άγγλους μπόμπιδες με ιδιαίτερο ζήλο στους μαύρους μετανάστες. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα καζάνι που έβραζε και έσκασε στις 30 Αυγούστου του 1976 στη διάρκεια του καρναβαλιού.

Παρόντες στο Notting Hill εκείνη την ημέρα ήταν ο Τζο Στράμερ και ο Πολ Σίμον ον τον Κλάς. Επίσης ο Μπέρνι Ρόουτζ, ο μάνατζερ του συγκροτήματος και ο DJ και μελλοντικός κινηματογραφιστής. Don Letts, ο Τζο Στράμερ εμπνεύθηκε και έγραψε τους στίχους του White Riot, που στην εποχή του ήταν κάπως αμφιλεγόμενο. Κάποιοι το θεώρησαν ρατσιστικό. Ο Στράμερ βέβαια έσπευσε να δηλώσει ότι οι στίχοι κάθε άλλο παρά ρατσιστικοί ήταν. Όταν μιλούσε για White Riot εννοούσε το εξής: με τον ίδιο τρόπο που οι μαύροι εξεγέρθηκαν ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα, έτσι και οι λευκοί θα έπρεπε να εξεγερθούν ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα, ακολουθώντας το παράδειγμα των μαύρων. Δηλαδή δεν ήταν ρατσιστική η στίχη, το αντίθετο. Ακούσαμε το Armageddon Time από τους Clash, κομμάτι που θα εμφανιζόταν το 1979 ως Besides the London Calling, διασκευή είναι βέβαια. Το πρωτότυπο ανήκει στον Τζαμαϊκάνο Willie Williams, ηχογραφήθηκε το 1977 στο Studio One του Kingston. Ενώ για τη συνέχεια μας περιμένουν οι Alternative Television, το συγκρότημα του Mark Perry, εκδότη του πιο σημαντικού εγγλέζικου punk fanzine της εποχής εκείνης, του Sniffing Glue. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Life After Death, ηχογραφήθηκε το 1977.

Αυτή ήταν λοιπόν η Alternative Television. Σε ό,τι αφορά την όσμωση ανάμεσα στο punk και την reggae και το dub, ο Don Letts, ο οποίος ήταν DJ στο θρυλικό 100 Club, το κατεξοχήν punk club του Λονδίνου, και αργότερα έγινε πολύ πετυχημένος κινηματογραφιστής, έχει δηλώσει το εξής, ότι το 1976 δεν υπήρχαν πολλοί punk δίσκοι. Έτσι άρχισα να παίζω δίσκους reggae και dub από τη Τζαμάικα για να γεμίσω το πρόγραμμα. Εννοεί ανάμεσα στα live των συγκροτημάτων, στα κενά, ανάμεσα στα δύο ή τρία συγκροτήματα που εμφανιζόταν την ίδια βραδιά. Και οι punks ανταποκρίνονταν σε αυτά που άκουγαν. Επίσης ο Keith Levine, ο οποίος ήταν κιθαρίστας για λίγο στους Clash και αργότερα έγινε κιθαρίστας στον Public Image Limited, που θα το ακούσουμε στο επόμενο ημίωρο, έχει πει ότι αυτοί οι ρυθμοί, το dub και η reggae δηλαδή, τους φαίνονταν διαφορετικοί από το καθιερωμένο rock, από το rock της δεκαετίας του 70, που τους φαίνονταν πολύ συντηρητικό και υποτίθεται εναντίον του αντιδρούσαν οι punks, και γι' αυτό τους φάνηκαν συναρπαστικοί αυτοί οι ρυθμοί και έσπευσαν να τους αγκαλιάσουν και να τους ενσωματώσουν στη μουσική τους. Για τη συνέχεια μας περιμένουν οι Mistin' Roots, Get On Off The City, 1977.

και ήδη από το 1973 και έκανε το όνομά του ακριβώς με τις φοβερές ζωντανές του εμφανίσεις σε χώρους όπως το θρυλικό Brixton Academy. Τους Mystin Roots θα διαδεχθούν οι Slits, οι φοβερές Slits, από το πρώτο τους άλμπουμ, του Cut του 1977, σε παραγωγή μάλιστα του Dennis Bovell, για τον οποίο αξίζει να πούμε δύο λόγια, γιατί είναι άνθρωπος κλειδί στην ιστορία μας. Ο Dennis Bovell ήταν παραγωγός του Dab και της Reggae, ήταν ο δημιουργός των Mutumbi, ένα από τα πρώτα Dab Reggae Group που σχηματίστηκαν στο Λονδίνο στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Αργότερα έκανε παραγωγή τόσο στις Slits όσο και στους Pop Group, τους οποίους θα ακούσουμε στο επόμενο ημίωρο, και ως παραγωγός έβαλε το χέρι του στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Lovers Rock, όπως ονομάστηκε η βρετανική εκδοχή της Reggae στα τέλη της δεκαετίας του 70. Να τον ακούσουμε λοιπόν εδώ στη δουλειά του με τις Slits.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Και πάλι καλησπέρα, 105 και 5 στο κόκκινο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Μήνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα παρακολουθούμε την όσμωση ανάμεσα στο punk, στη reggae και το dub στη Μεγάλη Βρετανία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση των Τζαμαϊκανών μεταναστών στο καρναβάλι του Notting Hill 30 Αυγούστου του 1976. Για τα γεγονότα και το κλίμα της εποχής μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Συνεχίζουμε να ακούμε ηχογραφίσεις από σχήματα της περίοδου, από post-punk συγκροτήματα βρετανικά, από Τζαμαϊκανούς μετανάστες στο Λονδίνο. Ένας από αυτούς ήταν ο Λίντον Κουέσι Τζόνσον, γεννημένος στη Τζαμάϊκα, εγκατεστημένος στη Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές δεκαετίας του 70, ποιητής, ακτιβιστής, μουσικός, οργανωμένος στους Μαύρους Πάνθυρες, στο βρετανικό τους παράρτημα. 1980 ηχογραφημένο στην Island Records το Dub Poet που μόλις ακούσαμε. Το Bass Culture, συγγνώμη, που μόλις ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με τους Pop Group. 1979 από το Bristol, σε παραγωγή του Dennis Bovell που λέγαμε λίγο πριν. Από το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο V θα ακούσουμε το She's Beyond Good and Evil.

Με τους pop group ο ήχος έγινε λίγο πιο σκοτεινός, καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της δεκαετίας του 70 και θα γίνει ακόμα πιο σκοτεινός για τη συνέχεια, παραμένοντας το 1979, καθώς μας περιμένει για τη συνέχεια το Metal Box, το φοβερό και τρομερό δεύτερο άλμπουμ των Public Image Limited του Johnny Lydon, μαζί με τον Keith Levin στην κιθάρα και τον Jah Wobble στον μπάσο. Θα ακούσουμε το Swan Lake.

Αν υπάρχουν δύο μουσικοί που ξεπίδησαν από το punk και κατόπιν συνδέθηκαν με το βρετανικό dub, αυτή είναι από τη μία ο Adrian Sherwood που θα ίδρυε την εταιρεία On You Sound και από την άλλη ο Jack Wobble που ήταν ο μπασίστας των Public Image Limited που μόλις ακούσαμε και μετά θα γινόταν και πολύ επιτυχημένος solo καλλιτέχνης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Jack Wobble σε μια συνεργασία του για τη συνέχεια από τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Jack Wobble παρέα με τον Holger Tschukai και τον Jackie Liebeset, τον Καν, από το άλμπουμ Full Circle στην Island το 1981.

Επιστρέφουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70, την εποχή που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη δισκογραφία η Killing Joke με το EP Turn to Red, Οκτώβριο του 79, στην ανεξάρτητη εταιρεία Malicious Damage, και ένα κομμάτι με ξεκάθαρες επιρροές στο ρυθμό από το Dub.

Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο. Πρώτο τελευταίο κομμάτι, το Turn to Red από τους Killing Joke. Κάνοντας κύκλο θα ολοκληρώσουμε γυρνώντας στην αφετηρία, γυρνώντας τους Class, ακούγοντας το Police and Thieves από το πρώτο τους άλμπουμ, τη διασκευή τους στο κομμάτι του Junior Marvin. Από τις 11 έως τώρα, στη συντροφιά σας εδώ στο κόκκινο, στους 105 και 5 ήταν η εκπομπή Inner City Blues, ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, σε λιγάκι στη συντροφιά σας θα είναι ο Ιλάν. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

I'll be seeing you in all those old familiar places. Κι εγώ νύχτα εδώ στο κόκκινο τη συναντώ, στις μουσικές κοινότητες, και ακούω τη φωνή της απαλή, πλούσια, ζεστή, έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ακροατών της και των συνθετών που της εμπιστεύτηκαν τη μουσική τους, αλλά και των ιδίων των μουσικών που της συνόδευαν σε όλη τη ζωή της, στις ηχογραφήσεις και ενώπιον κοινού εμφανίσεις. Γιατί η Σάρα Βον ήταν η αγαπημένη φωνή των μουσικών. Ένα όργανο μουσικό που όμως από το σώμα του έβγαιναν στίχοι και μελωδίες σαν το μίστι, τη σύνθεση του Έρολ Γκάρνερ, που τώρα ή επί των ήχων Σοφία Ξερικού θα αφήσει να φτάσει σε εσάς, φίλες και φίλοι.

σχεδόν οπερατική φωνή της θύμιζε τους ζεστούς ήχους ενός κόρνου ή ενός φλάουτου στις ψηλές τους. Γεννημένη τον Μάρτιο του 1927, η Σάρα Λόις Βον, γεμάτη μπρίο και χιούμορ, Σάσι, The Divine One, σύμφωνα με το κοινό της, τους θαυμαστές της δηλαδή σε όλο τον κόσμο, μπορούσε με αυτό το αμίμητο βιμπράτο της πλούσιας, της αβίας της φωνής της, να τραγουδήσει συνθέσεις πασίγνωστες, όπως το Summertime, τον ύμνο του Αμερικάνικου Νότου από το Porgy and Bess, τη folk opera του George Gershwin ή μια μελωδική τρυφερή βραζιλιάνικη μποσανόβα του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ.

Quiet Night of Quiet Stars. Στο κόκκινο, με τον Ιλάν να ακούει μαζί σας φωνές. Και ήταν η φωνή της Άσης Σαραβών που, επιπλέοντας το ρυθμό του Κορκοβάδο, χάιδεψε απαλά, ανασένοντας βαθιά, τη μελωδία της ίδιας της ζωής της, που τέλειωσε μια νύχτα του Απρίλη του 1990. Χρόνια μετά, στη χοροδία των Αγγέλων, στο πάνθεον φωνών εκφραστικών, τη συνάντησε μετά από μια πολυτάραχη διαταραγμένη από τους προσωπικούς της δαίμονες ζωή η James Etta Hawkins, η κατά κόσμον γνωστή ως Etta Hawkins. Η Etta James. Στα πέντε της τραγουδούσε στην Εκκλησία των Βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Ένα αστέρι των Gospels, σαν teenager στα 50s, αναδύθηκε σαν μια πρωτοπόρο στη rhythm and blues σκηνή και σαν γυναίκα στα 60s, μία από τις εξέχουσες μορφές της χρυσής εποχής της soul music, δίπλα στον Otis Redding και την Aretha Franklin. Etta James, Sugar on the Floor.

Sugar on the Floor. Τίτλος ενός από τα κεφάλαια της αυτογεωγραφίας της. Ένα κομμάτι ποίησης στη μνήμη της γιαγιάς της που γλύκανε τη ζωή της. Και όταν πέθανε, η επιρροή της που την έκανε τόσο ευτυχισμένη σκόρπισε σαν ζάχαρη στο πάτωμα. Όρημη πια το 1981, μετά την περιπέτειά της με τα ναρκωτικά, η Etta James εξομολογείται μπροστά στο κοινό της πόλης που τη μέστωσε μουσικά πριν πολλά χρόνια, live στο Σαν Φρανσίσκο. Τραγουδάει τα παθήματα της ερωτικής ζωής της. Ένα αργό παθιασμένο μπλούς για ένα ανθρώπινο τρίγωνο με θύμα την ίδια. Έγινε μια ακαριαία μεγάλη επιτυχία το 1968 που κυκλοφόρησε αυτό το soul classic, το I'd Rather Go Blind.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Put a little soul in your bowl. We want to invite you now to just kick back. Relax. Take this little musical tour with us.

0: Ο Lou Rawls live στο Broadway. Λαμπλή φωνητική και σκηνική παρουσία. Αγαπητός σαν άνθρωπος, μόλις ερμήνευσε και σχολίασε με τον μοναδικό τρόπο του ένα plus medley μπροστά στο απαιτητικό νεοερκέζικο κοινό. Ο λόγος ανήκει σε αυτόν και οι απόψινές μουσικές κοινότητες, μένοντας τη jazz and blues πλευρά τους, τον φιλοξενούν με χαρά μέχρι το τέλος.
1: Thank you very much, thank you very much. Thank you very much. You know, we'd like to ask you now to join us as we pay tribute or salute some of the pioneers and the forerunners in the world of music and entertainment that made it possible for people like myself to perform for you in places like this this evening. We'd like to say thank you to some of the pioneers. This is our tribute to them. Music is a world within itself, with a language we all understand. Now here are some of music's pioneers.

Με αυτή τη χαρακτηριστική ζέστη βαρύτωνη φωνή του Lou Rawls, φτάνουμε φίλες και φίλοι κοντά στο τέλος της απόψινής νυχτερινής διαδρομής μας ανάμεσα στους ήχους της μεγάλης μαύρης μουσικής. Από τον Ιλάν που την επέλεξε και σας την παρουσίασε με λόγια λίγα και απλά και τη Σοφία Ξηρικού που τη φρόντισε τεχνικά, αυτή είναι η θερμή δική μας καληνύχτα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και

μπροστά είναι σκοτάδι. Και πίσω είναι σκοτάδι. Και μέσα στη μέση για μια στιγμούλα φως. Η γη, μια βαρκούλα.

Ρε εσύ, θα έχει πλάκα να γεμίσει βάρκα πλαστικά σκουπίδια, πετρέλαια χημικά. Το αύριο μοιάζει να αναπνέει γκάζι.

είσαι τρελαμένος, κάντα όλα λίμπα ή σκάσε και κολύμπα. Ρε μη μου λες για δίκαια και τέτοια παλάβα. Σπρώξε ρε και κλώτσα, ναι, πάρε εσύ τη δόξα. Στην κονό

μονάσταχα τι γυρεύεις. Τι δεν προλαβαίνεις. Ρε όλα είναι δικά σου και εσύ είσαι μοναχός. Σαν ένα κεράκι στη μέση των αιώνων. Τις τροχές φωτίζει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω, σε μια ψεύτικη υδρόγειο, εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.